τεράστιες υπερβολές.

I circled a day and tried to hold on.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

perhaps I'm on the slippery

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Χάισελς Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Έκτακτη είδηση.
6: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
5: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
6: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
5: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
6: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
5: www.ergopavlatel.gr.
6: Έργο τέλεια νέα.
7: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
7: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
8: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
7: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
8: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
7: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
8: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
7: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.

0: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιο κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Αχ, πίνασα.
2: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
4: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
5: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
8: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
9: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
8: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
9: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
10: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
11: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
10: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
11: Ε, αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
10: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
11: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
12: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
13: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
12: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
13: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
12: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
14: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
15: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
16: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
17: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
18: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
17: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
18: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
17: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
18: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
19: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
20: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
21: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
22: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
23: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
22: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
23: Ποιος εγώ?
22: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
23: Και ejectionservice.gr.
22: Λύσαξες.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλημέρα λοιπόν, Yellow Radio 101,7. Είμαι ο Δημήτρης Αλβανός, Law and Disorder. Σήμερα έχουμε και τη χαρά, αλληλοφιλοξενούμαστε άλλωστε συχνά, να φιλοξενώ τον Γενικό Γραμματέα του σταθμού, τον Πρόεδρο, τον Επικεφαλή, τον Στρατηγό του Εγχειρήματος.
1: Και σε λίγο επίτιμος Πρόεδρος.
0: Κοίτα, τα επίτιμα δεν μ' αρέσουν, γιατί σημαίνει ότι είσαι όφρε, παιδί μου. Σου χρουστώνω το χάπι. Γιατί να σε όφρε, φίλε.
1: Τι στάνει,
0: βαρέθηκες.
1: Δεν βαρέθηκα, αλλά τι? Κουράστηκα. Άλλο το βαρέθηκα και άλλο κουράστηκα.
0: Κοίτα, σε καταλαβαίνω, αλλά θα φύγεις τώρα στα καλά, ρε εσύ. Δηλαδή, έφαγες όλο το σκου όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα που κάπως στρώνει η δουλειά, πώς δεν ξέρω, λίγο μόνο. Εννοείται και συμφωνώ με αυτό.
1: Στρώνουμε την κατάσταση και μετά θα αναλάβουν οι νέοι.
0: Ναι.
1: Με συνείδηση όμως, αυτό ναι. Που συζητούσαμε πριν, για να ακολουθήσουμε.
0: Λοιπόν, τώρα τι μου θύμισες. Στην αρχαία Ρώμη υπήρχε ο θεσμός του δικτάτορα. Ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Ερχόταν, όταν δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη, ερχόταν η σύγκλητος, έπαιρνε έναν άνθρωπο τίμιο, τον οποίο τον αποδέχονταν όλοι και του έλεγε: 6 μήνες θα έχεις πλήρη εξουσία, θα κάνεις ό,τι γουστάρεις, αλλά μετά το εξάμηνο, 6 μήνες και μία μέρα θα σηκωθείς να φύγεις. Και φεύγανε μακριά, πηγαίναν, ξέρω εγώ, στην Ισπανία, στην Ελλάδα, να μην είναι κοντά. Γιατί σου λέει: αν τον αφήσω, θα κάνετε ίδια χειρότερα. Και υπόδειγμα, λέει, δικτάτορα ήταν ο Κινκινάτος, ο οποίος ήταν, λέει, νομικός και στρατηγός κτλ. Και τον φέρανε από τα χωράφια του, όπου είχε αποσυρθεί σαν συνταξιούχος. Τα βάλε σε μια σειρά, εκτέλεσε μερικούς εκεί πέρα που τα πιάνανε και αυτά και το ένα και το άλλο. Και
1: μετά του.
0: Ναι, κάπως έτσι, αλλά ο Ρεβεσχέρος το παρατράβηξε. Έφυγε λοιπόν μετά αυτός, ξαναγύρισε στα χωράφια και του είπε: παιδιά, γεια σας. Και αυτός ήταν το υπόδειγμα έτσι του δικτάτορα. Δηλαδή, ο δικτάτορας ήταν ένας πολύ τίμιος πολίτης, στον οποίο δίνανε 6 μήνες υπέρ εξουσίες και μετά έφευγε μόνος τόσο γινόταν πιο μακριά για να μην κάνει τη δική του κλίκα. Τώρα δηλαδή που λες ότι τα στρώνει. Και φεύγει. Έχω πλέον καταλήξει που αποκλείεται να γίνει, δηλαδή έτσι όπως έχει πάει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα και πραγματικά ανακυκλώνουμε και αναμασάμε και τα ίδια πράγματα και τα ίδια πράγματα. Δηλαδή τα ίδια πράγματα που ακούω όταν ήμουν φοιτητής, μη σου πω όταν ήμουν στο σχολείο, τα ξανακούω ξανά και ξανά και ξανά και χειρότερα μπορώ να σου πω. Και δυστυχώς ο κόσμος έχει αποβλακωθεί και περισσότερο. Δηλαδή θυμάμαι όταν έδινα πανελλήνιες, μαλώναμε ρε παιδί μου πιτσιρίκια κτλ. Λέγαμε βλακές, αλλά τουλάχιστον διαβάζαμε. Είχαμε κάποιο ενδιαφέρον. Βλέπαμε τη δίκη με τον Αντρέα τότε, θυμάμαι, που είχε στην τηλεόραση το ειδικό δικαστήριο κτλ. Αυτά καυγάδες, δηλαδή κάπως ρε παιδί μου, είχε κάποια ενδιαφέροντα ο κόσμος με όλα του τα στραβά και τα κουσούρια και τα λάθη. Τώρα έχει αποβλακωθεί τελείως. Δεν ξέρω δηλαδή αν το υπάρχον σκηνικό όπως είναι τώρα με τα σημερινά δεδομένα μπορεί, ας πούμε, να βρεθεί άκρη. Τώρα μετά από 40-50 χρόνια δεν ξέρω, αλλά άμεσα δεν βλέπω.
1: Πού είμαστε, ναι. Με τρόπους επικοινωνίας.
0: Α, ναι, το πού είμαστε το πιο βασικό, ναι, πιάσε με. Λοιπόν, κάτσε τώρα γιατί έχω καιρό να έρθω. 3-28.
1: Τι τρίγω.
0: Το τηλέφωνο σας.
1: Άστο και. Λοιπόν, 6-9-32, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Με μπέρτε ψυχημένο τώρα.
0: Ναι.
1: 6-9-36-5-12-99 το Viber.
0: Μπράβο, ναι, μας στείλετε κανένα μήνυμα να μιλήσουμε. Λοιπόν, θα έχουμε καλεσμένο στη δεύτερη ώρα τον Αλέξανδρο τον Κιδικίδη. Νομίζω ότι θα πούμε ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Είναι έξτρα εδώ, έτσι.
0: Έξτρα του έξτρα, ο έξτρα. Κοίταξε τώρα, είναι καλοκαίρι, δεν πρέπει να είμαστε λίγο πιο light.
1: Ναι.
0: Από εδώ και πέρα. Κάπως οι μπαταρίες να γεμίσουν.
1: Μέρε ήμουνα στι θάλασσε.
0: Την καλύτερη δουλειά έκανε.
1: Άρδια φυχθεί.
0: Εγώ έκανα χθες ένα μπάνιο, πήγα στο Σάνι.
1: Ναι, ρε φίλε, το είδα στο Facebook.
0: Ναι. Βέβαια, το ανέβασα.
1: Εμείς κάναμε 15-20 μπάνια και αυτό έκανε
0: μόνο. Ξέρετε, 15.
1: Και το λένε και πώς το λένε.
0: Εννοείται.
1: Μέσα στην μπουρζουαζία.
0: Ποιο μπουρζουάζ.
1: Καλά, εσύ κάνει και μπάνια μέσα και στην.
0: Τα μπάνια του λαού. Κοινωνία. Τι?
1: Στην πολύ elite κοινωνία.
0: Εγώ φίλε εκεί.
1: Πολύ ομπρέλα.
0: Κοίταξε, εγώ εκεί που πήγαινα, σου είπα γιατί τα νέα αυτά καταρχήν. Αλλά τέλος πάντων δεν πάω να πω αυτά δημόσια. Λοιπόν, κοίταξε, εκεί που πήγαινα εγώ ήταν ο άνεμος, το κάμπινγκ. Αλλά εδώ και 2 χρόνια δεν υπάρχει άνεμος. Δεν ξέρω τώρα τι θέλουν να κάνουν. Έχουν βάλει καταρχήν κοτρόνια, δεν μπορείς να παρκάρεις ελεύθερα.
1: Ναι, ναι.
0: Παλιά εκεί σαν χωράφι που είχε, παρκάρισες. Τώρα το κλείσαν, βάλαν κάτι τεράστια κοτρόνια σαν αντιαρματικά δόντια, να μην μπορεί να ανέβει ρε παιδί μου αυτοκίνητο κτλ. Και όντως πάνε να το κάνουν elite, αλλά είναι νόμιμοι. Δηλαδή έχουν αφήσει μεγάλο κομμάτι της παραλίας που μπορείς να πας με την πετσέτα σου, δεν σε ενοχλεί κανένας αφενός. Και αφετέρου δεν ξέρω, δεν είδα καθόλου κόσμο εκεί στην παραλία που πηγαίνω.
1: Ναι.
0: Βέβαια δεν ξέρω και πόσο κάνουν οι ξαπλώσεις. Όπως εδώ
1: στη Θεσσαλονίκη που ήρθα,
0: ναι.
1: Ήταν άδεια.
0: Εγώ καθώς ερχόμουν πάντως είχε κίνηση, ίσως επειδή φεύγανε.
1: Δεν βρήκες να παρκάρεις εδώ έξω.
0: Βρήκα να παρκάρω. Thank God, βρήκα να παρκάρω. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι όπως ερχόμουν, είχε ώρα εκτός, σαν επειδή είμαστε για να βγεις για Χαλκιδική.
1: Εντάξει, η Χαλκιδική τώρα έχει.
0: Μπορεί. Ναι. Πάντως, επειδή είμαστε κάποιες ηλικίες, θυμάμαι ρε φίλε όταν πήγαινα σχολείο 1η Ιουλίου με 20 Αυγούστου, δεν είχε ούτε γάτες στην πόλη.
1: Πραγματικότητα.
0: Τώρα αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Και επίσης θυμάμαι ότι. Όλοι από το πιο.
1: Θα ακούσει ο πρωτοσάλτε όμως.
0: Τώρα δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Να είναι καλό άνθρωπο. Αυτό και ο Ανδρέα Δερμιώτη.
1: Ποιο. Δεν κάνει, το ξεχάσω. Θέλω να το πω αύριο στην δικιά μα την εκπομπή, αλλά το έχω και σήμερα. Αυτό που είπε ο Λοβέρδο.
0: Πιο απ' όλα. Πιο.
1: Ότι υπάρχουν πολλοί ντελιβεράδε έξω.
0: Ναι. Α, ο Γιάννη Λοβέρδο. Όχι ο Ανδρέα. Ο υπουργό με τα μουστάκια, με τα μουσια. Ναι.
1: Κατάλαβε και ο Λοβέρδο.
0: Πώ δεν κατάλαβα, ναι.
1: Ότι υπάρχουν πολλοί ντελιβεράδε έξω. Ναι. Άμα βγεις έξω να πούμε ότι είναι άγια μηχανάκια από το... Αυτό σημαίνει ότι ναι. Πάμε καλά. Δηλαδή ο άνθρωπος. Τι γίνεται ρε εσύ, τι ισχυρισμοί είναι αυτοί να πούμε, τι επιχειρηματολογία.
0: Και έξω, υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού. Εγώ τα ακούω κάθε μέρα αυτά. Που μου λένε να όλοι κλαίγονται, δεν έχει ταβέρνα να κλείσει να φας το Σάββατο, δεν έχει δωμάτιο να πας ξέρω εγώ στη Χαλκιδική κτλ. Παίζει αυτή η κασέτα.
1: Παίζει πολύ.
0: Απλά δεν μπορούν να καταλάβουν.
1: Και είναι μια επιχειρηματολογία που ναι. Πιάνει.
0: Πιάνει τώρα, εντάξει. Πιάνει αυτού που θέλουν. Κοίτα, πιάνει αυτού που θέλουν να πιάσει, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αν κάποιο έχει κοινή λογική και κάνει μια βόλτα, καταρχήν από την αρχή τη Τσιμισκή, άμα δει εκεί που είναι η Εθνική Αμήνη μέχρι την Πολυτεχνείου, αν την περπατήσει, έχει άπειρα μαγαζιά τα οποία είναι ξενίκιαστα. Αυτά ήταν αδιανόητα κάποια
1: κάποτε
0: χρόνια
1: που
0: πριν.
1: Δίναμε αέρα για
0: και τώρα δίνουμε αέρα. Δίναμε. Απλά αυτή τη στιγμή δουλεύουν συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δουλεύουν Airbnb, αλυσίδε. Τώρα βλέπεις έχουμε γεμίσει αλυσίδες. Να μην σου διαφημίσω τώρα. Αλυσίδες από καταστήματα, επειδή μου franchise. Ναι, ναι, δεν είναι δηλαδή αυτό το κλασικό που είχε ξέρω εγώ, ο μπαμπάς σου μαγαζί ξέρω εγώ, με ρούχα ή ξέρω εγώ, βιβλιοπωλείο.
1: Με
0: καλά, αυτά πεθάνανε εδώ και πολλά χρόνια.
1: Αυτά τα μαγαζιά με υφάσματα να πάρεις υφασμά για να κάνεις κουστούμι.
0: Να κάνεις παντελόνι, θυμάμαι. Είχα ένα φίλο, ήταν πολύ χοντρός, δεν μπορούσε να βρει. Και πήγαινε...
1: Αυτή υπάρχει σήμερα σαν επάγγελμα.
0: Πρέπει να υπάρχει, επιδιορθώνουν γιατί βλέπω αγγελίες.
1: Α, για επιδιορθώσεις.
0: Κοίταξε, υπάρχει αυτό που λένε όσοι έχουν κάνει MBA θα με καταλάβουν, το marginal marketing. Δηλαδή, διαλύεις ρε παιδί μου έναν κλάδο, αλλά η πάρα πολύ καλή του κλάδου, το 2-5% μένει για να βολεύει τους πλούσιους. Δηλαδή, δεν υπάρχουν ράφτες, αλλά οι πολύ μουράτοι.
1: Το είχε πει ο Παπαδρέου αυτό.
0: Ο Παπαδρέου ήταν καθηγητής στον οικονομικό. Πατρέσει. Δεν ήταν χαζός. Στο Μπέρκλι, νομίζω ήταν στην Καλιφόρνια που ήταν. Δεν ήταν.
1: Γιατί που σπάει η Ελλάδα, λέει, κάποια στιγμή θα. Ναι. Θα την λιανίσουν οικονομικά.
0: Ξέρω, Ανδρέας, εγώ δεν ήμουν φαν του, αλλά βλέπω τώρα τι είχε πει για τα Σκόπια, ας πούμε, το 93. Τον είχαν πάρει συνέντευξη στο CBS το 79. Καταρχήν τα αγγλικά του ήταν, ήξερα πολύ καλύτερα αγγλικά από τον Αμερικάνο που του έπαιρνε ερωτήσεις. Δεύτερον, μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι τον ακούγανε καθόταν Σούζα, όχι όπως τώρα. Τέλος πάντων, ο Ανδρέας μυαλό είχε.
1: Και φυσιογνωμία.
0: Άλλα προβλήματα είχε.
1: Είχε άβρα.
0: Κοίταξε, η παλή.
1: Μεγάλη. Όπως και Μητσοτάκης, για να πω.
0: Ο μπαμπάς, όχι για το γιο.
1: Ναι, φυσικά εννοείται.
0: Ο μπαμπάς, εντάξει. Τέλος πάντων, οι παλιοί ήταν και πιο μπαρουδοκαπνισμένοι, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, όσο πάει η κατάσταση, νομίζω ξεχαρβαλώνεται.
1: Ακόμη και οι κόντρες στην Βουλή είχαν άλλη ποιότητα. Οι σημερινές κόντρες στη Βουλή είναι.
0: Οι σημερινές κόντρες δεν μπορούν να διαβάσουν από μέσα. Αν δει βουλευτές φέρνουν νομοσχέδια. Εγώ παρακολουθώ τι σχέσεις με δάνεια, έτσι. Ορισμένοι δεν μπορούν. Δηλαδή τα διαβάζουν όπως τα διαβάζουμε στην πρώτη δημοτικού. Βάζουν λάθος και το κόμμα. Το διαβάζει μεν, αλλά όπως το διαβάζει δεν βγαίνει νόημα. Τους τα γράφουν έτοιμα. Απορώ ποιους τους ψηφίζει αυτούς. Αν δει τι φάτσες έχουμε στείλει βουλευτές. Καλά για ευρωβουλευτές δεν μιλάω, εντάξει. Αλλά άμα δει τι άτομα έχουμε στείλει βουλευτές, δηλαδή ψηφίζει, ρε φίλε, λέω τυχαία, Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, έχει και πέντε ανθρώπους σοβαρούς. Μη στείλει, ας πούμε, αυτόν που απλά βγαίνει και κάνει TikTok, πώς ποτίζει τις ντομάτες του, ας πούμε. Για να το πω πολύ λαϊκά, ας πούμε. Ναι. Τι να πω. Ναι. Εγώ, φίλε, έχω καταλήξει το συμπέρασμα.
1: Αυτό είναι, ξέρεις, μπορεί να είναι και να γίνει viral.
0: Γίνεται
1: δηλαδή,
0: viral.
1: Να βγει βουλευτής και να μην μιλάει για τα θέματα που μας απασχολούν.
0: Μα αυτό είναι το πλάνο
1: αν
0: πλέον.
1: Μιλάει να πούμε, ξέρω, εγώ έχω ένα κοτέτσι και τις κότες μου και μαζεύω τα αυγά και μαζεύω και μελιτζάνες. Μπορεί να πάνε να τον ψηφίσει.
0: Και ξεσκονίζω τους λουκουμάδες. Να σου πω κάτι, έτσι είναι. Και πάρε παράδειγμα και στο σταθμό που έχουμε φιλοξενήσει διάφορες γλυκούλες και δεν το λέω σεξιστικά, υποψήφιες κομμάτων κτλ. Ναι, οι οποίες δεν έχουν ρε παιδί μου άποψη. Δηλαδή, τη ρωτάς, είσαι Άρης, ναι, αλλά συμπαθώ και τον Μπάουκ. Ξέρεις τώρα, να μην μαλώσω με κανέναν, μην σπάσω αυγά με κανέναν.
1: Είναι περισσότερο με την εθνική Ελλάδα.
0: Καλά, αυτή η εθνική Ελλάδα, πια, εντάξει. Ναι. Δηλαδή, αυτά με εκνευρίζουν πάρα πολύ. Προτιμώ να έρθει ένα να διαφωνώ, ρε παιδί μου, κάθετα, να σκοτωθούμε, αλλά τουλάχιστον να έχει άποψη.
1: Να πάω, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, δικαίωμά σου. Απεχθάνομαι την ομάδα σου, αλλά τέλος πάντων δικαίωμά σου. Ναι, το σέβομαι όμως, έτσι. Ναι. Το σέβομαι. Δηλαδή, είσαι οντότητα, σε υπολογίζω. Δεν είσαι πλαστελίνη, ανάλογα. Κι όμως, άμα δεις, υπάρχει ολόκληρη γενιά πολιτικών, ειδικά αυτοί που είναι κάτω από 50, α πούμε, νέοι 40, 35, 45, οι οποίοι είναι αυτό ακριβώς. Δεν λέω τίποτα. κάνω εμφάνιση έτσι που μπαίνει στο μάτι, πάω γυμναστήρια, έχω τα μποτοξάκια με αυτά, ιστορίες και τα λοιπά, παίζω τένις. Πολύ έλευε άθλημα.
1: Λατινοπούλου. Ναι,
0: η Λατινοπούλου, ναι.
1: Πολύ χαρτί το πρόσωπό της, ε.
0: Ναι, ένερση. Ούτε 40 δεν είναι.
1: Ναι, όχι, πρέπει να έχει και...
0: Δεν ξέρω. Να ρωτήσουμε τον Θάνο, τον Καρατσόλη. Τον έχουμε φιλοξενήσει. Το Θάνο, δεν θυμάσαι. Είναι στο κόμμα.
1: Άλλος, αυτή με τον Μπαϊτέρι, ε. Τι ιστορία φας, τι ωραία.
0: Φοβερό πάντως. Φοβερό. Φοβερό.
1: Σε τέτοιες φάσεις θέλω να κάνω εκπομπές γάμου.
0: Εγώ θέλω να γίνουν. Θα ήθελα...
1: Το είδα το βράδυ αργά.
0: Ναι, και εγώ το είδα.
1: Μετά από τη θάλασσα, έτσι τα ψαρέματα εμάς και τα
0: δέντρα. Ναι, τι ωραία.
1: Βλέπω τη φάση αυτή και έχω πεθάνει, έχω πέσει κάτω στα τέσσερα. Εκείνο ναι. Δηλαδή που την είπε μοιάζει, βέβαια το άλλο δεν μ' άρεσε για να πω την αλήθεια.
0: Ποιο τι.
1: Που είπε και για το χαλί, ξέρω εγώ, δεν το πλήρωσε το χαλί. Όχι, ήταν βλακή αυτό που είπε.
0: Όλο το σκηνικό. Ήταν φλακία,
1: δεν ξέρω. Φλακία, βλακιάρα ήταν.
0: Θα του κάνει αγωγή.
1: Την είπε, άστο, κράτα το μέχρι εκεί.
0: Θα του κάνει αγωγή. Θα του κάνει αγωγή. Είπε.
1: Γύφτηκε η ομορφιά.
0: Τι σημαίνει γύφτηκε η ομορφιά.
1: Δεν με ετοιμάζεται τώρα.
0: Τέλος πάντων, θα του κάνει αγωγή, είπε. Εγώ σκέφτομαι, είναι από τις λίγες περιπτώσεις που θα ήθελα.
1: Άμα το κρατούσε μέχρι εκεί ο Παϊτέρης, θα σκίζε.
0: Ναι.
1: Μετά το ρήμαξε.
0: Τι να σου πω τώρα. Βασικά πλέον εκεί έχουμε γίνει. Ανοίγεις το YouTube και σου έρχονται καυγάδες έτσι τρία λεπτά. Παίρνει ο καθένας την δημοσιότητά του και ασχολούμαστε με αυτά.
1: Θέλω για τέτοιες καυγάδες.
0: Και κάνει μετά TikTok πώς ταΐζει τα γατιά του, ας πούμε. Οπότε εντάξει, όχι ότι έχω θέμα με τις γάτες, το αντίθετο. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Αλλά είναι η νέα γενιά, ρε παιδί μου. Να μην στεναχωρήσω κανέναν, να μην συγκρουστώ με κανέναν. Πρακτικά δεν έχω άποψη. Γλύφω απίστευτο τον αρχηγό μου. Ένα τα ορόνα τα οποία με εκνευρίζει. Λέει θα είστε υποψήφιος, υποψήφια. Όπως γνωρίζουμε, είναι στην απόλυτη ευχέρεια του αρχηγού να επιλέξει σιγά μαρινά. Δηλαδή πραγματικά στο μεσαίωνα ζούμε βασιλιά.
1: Έχουμε. Όμως,
0: τι? Όμως, κοίταξε, ο Τσίπρας καταρχήν.
1: 20% με τον καλημέρα, σε παρακαλώ.
0: Κοίταξε, θα δούμε πού θα καταλήξει.
1: Όχι, φίλε,
0: το εγχείρημα.
1: Θα πάει, εγώ τώρα θα πάει.
0: Πιστεύω αναγκαστικά θα συγκεντρώσει.
1: Κάνω αυτή την πρόβλεψη.
0: Εσύ λες θα πάρει πάνω από 20%.
1: Εγώ θα λέω ότι θα πάρει πάνω από 20%. Όχι πολύ, αλλά πάνω από 20%. Και αν βγει και το κόμμα του Σαμαρά. Εκεί θα γίνει ένα πανηγύρι.
0: Είδες αυτό που είπε ο Δρυμνιώτης.
1: Θα περάσουμε ωραίες στιγμές.
0: Κουστάρω. Πού να ξέρω εγώ. Εμένα ρωτάς τώρα.
1: Τι προβλέψεις.
0: Κανονικά θα γίνουν του χρόνου, αλλά είναι πιθανό το Σεπτέμβριο να έχουμε μετά την έκθεση. Γιατί είναι πολλά. Δεν ξέρω αν είδες αυτό που είπε ο Δρυμνιώτης.
1: Α, ναι.
0: Ότι αν πάρει κάτω από 25%. Δεν θα έχει τόσους βουλευτές.
1: Θα έχει 75 βουλευτές
0: και θα μπορούν για να τον παραπέμψουν.
1: Θα έχουν 225 και θα μπορούν να τον στείλουν στο ειδικό δικαστήριο.
0: Για τις υποκλοπές.
1: Για τις υποκλοπές. Ξέρεις τώρα αυτό γιατί το κάνει.
0: Γιατί.
1: Για να φοβηθούν οι δημοκράτες.
0: Καλό συγκεκριμένο είναι τέρμα.
1: Για να του εισπυρώσει.
0: Είναι τέρμα κυβερνητικός. Εγώ εντάξει τον διαβάζω κάθε Κυριακή στην Καθημερινή. Τώρα δεν τον κατηγορώ τον άνθρωπο, κάνω κάποιες αξιολογικές κρίσεις. Καταρχήν έχει τρελό κόλλημα από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν γουστάρει καθόλου αυτή την αρχή.
1: Ναι.
0: Έχει θέμα με αυτούς. Δεύτερον, τώρα πήρα την Καθημερινή την Κυριακάτικη για το οικονομικό. Λέει γιατί δεν μπορούμε να φορολογήσουμε παραπάνω τα μερίσματα. Ξέρεις, στην Ελλάδα υπάρχουν κάποια ταμπού. Δηλαδή, αν ας πούμε είσαι καθαρίστρια, δεν το λέω υποτιμητικά. Ναι. Λέει εντάξει, λέει να πληρώσει, δεν πειράζει, φοροδιαφυγή, ποιος θα χτίσει τα νοσοκομεία κτλ. Άμα είσαι τράπεζα, απαγορεύεται να πληρώνεις φόρο. Είναι αμαρτία, ας πούμε. Ξέρεις, πάντα. Είναι ορισμένα πράγματα, είναι τα ιερά και τα όσια μας. Να φορολογήσουμε μερίσματα, τράπεζες, αυτά θα καταστραφεί ο πλανήτης. Και δεν ξέρω αν είδες, τα συζητούσαμε την προηγούμενη φορά. Βγήκε η απόφαση του Αερίου Πάγου για το πώς πρέπει να πληρώνονται οι δόσεις. Mm-hmm. Αφού τους έπιασε, καταρχήν πόσο Αέριος Πάγος δικαίωση του Τζενολήπτης είναι ένα θαύμα, πρέπει να πάμε στην Παναγία της Τίνου 15 Αυγούστου, αλλά τέλος πάντων έγινε και αυτό το θαύμα. Μπράβο του. Έβγαλε και μια φορά απόφαση υπέρ των δανειοληπτών. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Ότι δεν το λέω ειρωνικά, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ίσα-ίσα. Λοιπόν, το θέμα τώρα είναι το εξής. Ότι αφού βγήκαν και κλάψανε και τα λοιπά, φέρανε μετά νόμο όπου υποχρεώνουν τις εταιρείες αυτές να απολογίζουν τη δόση όπως το έχει αποφασίσει η δικαστική απόφαση. Και πάλι, ρε φίλε, το δημόσιο θα βάλει 500 εκατομμύρια. Δηλαδή, τη χασούρα τη δικιά τους, που θα τη χάσουν από τη δικιά τους την παρανομία, από τη δικιά τους την στρέβλωση, πάλι θα την πληρώσουμε εμείς. Δεν είναι φοβερό? Δηλαδή πραγματικά ορισμένοι κάνουν επιχειρηματικότητα εκ του ασφαλούς, με κρατικό sponsor. Δηλαδή no matter what πρέπει να πάρει τα λεφτά της. Τελείωσε, δεν έχει ρίσκο. Εγώ αν ανοίξω ένα μαγαζί με παπούτσια και δεν πιάσει, μου λένε άντε γεια. Αυτή τελείωσε, βρέξει, χιονίσει, έχουν δανείσει, ξέρω εγώ, τα κοτρόνια, του ζουλού, τα καβούρια, πρέπει να πάρουν τα λεφτά τους.
1: Να πάμε λίγο στο πιο φιλοσοφημένο. Ναι. Κομμάτι. Αυτό έχει περάσει μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου, στο υποσυνείδητό του.
0: Πιο απ' όλα.
1: Αυτό, ότι οι τράπεζες δεν πρέπει να χάνουμε τίποτα.
0: Δεν νομίζω.
1: Τι λες, εσύ, Δημήτρη, πλάκα με κάνεις τώρα.
0: Σε ποιο υποσυνείδητο έχει περάσει?
1: Δηλαδή, πώς βλέπει ο Ζουλού, να πούμε, ξέρω εγώ, τον, έναν ο οποίος είναι άρχοντας εκεί πέρα και το παίζει και λίγο ψιλοθεός.
0: Σε έχω κάνει Θεό που έλεγε στα νησί. Το θυμάσαι?
1: Δεν εμφανίζονται κάτι, ναι, κάτι φυλές, ας πούμε, περίεργες εκεί πέρα?
0: Ναι, ναι.
1: Που εμφανίζεται κάποιος, ας πούμε, ο οποίος κάθεται πάνω σε κάτι θρόνους περίεργους.
0: Τώρα ξέρεις τι μου θυμίζουν αυτά, αλλά μην ανοίξουμε την κουβέντα αυτή.
1: Όχι, μην την ανοίξουμε.
0: Ναι, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, και το θεωρούν, έχει μπει μέσα στο υποσυνείδητο όλους ότι αυτός και τέρμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι χούφταλο, μπορεί να μιλήσει, να είναι 400 κιλά ή 25 κιλά, ξέρω, να είναι, ναι, 850 χρονών, να πούμε.
0: Ναι.
1: Τον προσκυνάνε και τέρμα, αυτός δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, άλλος.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Δεν έχει περάσει μέσα στο υποσυνείδητο τους αυτό το πράγμα? Δηλαδή
0: ναι,
1: στο βγάλεις με περιπτωσάρα.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Ό,τι και να τους πεις αυτούς.
0: Έτσι, ναι, ναι.
1: Ό,τι και να τους κάνει. Κάπως έτσι δεν είναι και με τις τράπεζες, τις θεωρούμε αμάν αμάν. Δηλαδή, αν δεν έχουμε τράπεζες, τελείωσε, καταστραφήκανε.
0: Κοίταξε το να δεις, να τα λέμε τα πράγματα κοινικά. Όπως έχουν,
1: αυτό έχει περάσει, αυτό
0: θα σου πω. Όπως έχουν, ναι, όπως έχουν στήσει το μαγαζί, όντως, οι τράπεζες, ρε παιδί μου, είναι τα δυο τα πόδια, ας πούμε, του συστήματος. Γιατί όλα περνάνε από εκεί, με δανεισμούς, πλέον και τα κράτη όλα δανείζονται και ιστορίες κτλ. Όμως η άποψη ότι είμαι τράπεζα, απαγορεύεται να πληρώσω, είμαι τράπεζα, απαγορεύεται να λογοδοτήσω, φέρνουν συνέχεια νόμους που άρουν τα αξιόπινα και ιστορίες κτλ. Είμαι τράπεζα και μονίμως εγγυούμε τα κέρδη το δημόσιο. Αυτό δεν υπάρχει σε άλλη δυτική χώρα.
1: Ξέρω τι λες, αλλά ναι, λέω. Δηλαδή, πρόσεξε λίγο. Ας σου φέρω ένα παράδειγμα να το καταλάβεις. Εάν, ναι, πούμε, ας πούμε, στον κόσμο σήμερα,
0: ναι,
1: ότι κλείνει η Eurobank, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Κλείνει, ρε παιδί μου, γιατί ξέρω εγώ, θα τρομάξουμε. Είμαι δηλαδή χαμός, να πούμε.
0: Ναι.
1: Ακόμη και ο ρακέντητος θα τρομάξει.
0: Ναι, έχει 50 ευρώ
1: θα
0: μέσα.
1: Ρε φίλε, να, ναι, ναι, ναι, τράπεζα, λέει, χαμός.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί να πέσουμε και σε κατάθλιψη το 80% ναι, ναι, του ελληνικού λαού.
0: Ναι.
1: Εάν πούμε όμως ότι αύριο δεν θα ξαναβγάλουμε ντομάτες στην Ελλάδα, ή καρπούζια, ή αγκούρια, ή
0: ναι, ναι,
1: ξέρω εγώ.
0: Θα σου πει, θα πάρουμε από την Αργεντινή, δεν πειράζει. Θα πάρουμε από την Αργεντινή.
1: Ναι,
0: έτσι είναι, συμφωνώ.
1: Άμα σιγά σιγά.
0: Συμφωνώ.
1: Η Ελλάδα σταματήσει να παράγει, ρε παιδί μου, σήμερα αγκούρια, αύριο ντομάτες. Αύριο σιγά σιγά μας παρούν.
0: Μην το γελάς, για εκεί πάει η δουλειά.
1: Οι Τούρκοι,
0: μην το
1: γελάς, οι Βούλγαροι.
0: Για εκεί πάει σιγά
1: δουλειά. Σιγά όμως όλα αυτά.
0: Ναι, σου είπα, η δουλειά πηγαίνει για εκεί.
1: Πηγαίνει, αυτό λέω, δεν λέω. Αυτό δεν θα βάλει τον Έλληνα, δεν θα προβληματιστεί από αυτό. Δεν θα προβληματιστεί δηλαδή ότι ξέρω εγώ, θα χαθούν οι παραλίες μας, ας πούμε, από τους Βούλγαρους. Θα πάρει και τους. Εάν τους πεις όμως αύριο, κινδυνεύει η Eurobank, ελληνική ΕΛΑΕ, γίνεται χαμός. Ναι, λέει η Eurobank, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τυχαία λέμε.
1: Υπάρχει Πειραιός, τέλος πάντων. Πειραιός, υπάρχει Πειραιός. Μάλιστα, Πειραιός. Ξέρω εγώ όλες τις τράπεζες. Τους πεις ότι γίνεται κάτι τέτοιο, θα τρομάξουν, μπορεί να μην κοιμηθούν το βράδυ. Πω ρε φίλε, πέφτουν οι καταραίουν οι τράπεζες.
0: Ναι.
1: Υπάρχει αυτό μέσα
0: στο υπάρχει.
1: Υποσυνείδητο.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει, αλλά το καλλιεργούν.
1: Πώς το καταφέρει αυτό, δεν το ξέρω, καταλάβει.
0: Τι πώς το καταφέρει? Όταν ανοίγεις, ας πούμε, ο οικονομικός τύπος, ο οποίος εγώ προσπαθώ να διαβάσω όσο γίνεται περισσότερα λόγω δουλειάς, 9 στα 10 πράγματα που διαβάζεις είναι μισές αλήθειες. Μη σου πω ψυχολογικές επιχειρήσεις. Θυμάμαι για τον νόμο Κατσέλη, ρε φίλε, είχε πέσει τέτοια σπέκουλα. Μα τέτοια σπέκουλα, δηλαδή οι βλακίες που γράφαν, είναι απίστευτες. Λοιπόν, υπάρχει κόσμος ο οποίος επηρεάζεται και υπάρχει και κόσμος ο οποίος θέλει να επηρεάζεται από αυτά. Τον βολεύει.
1: Τι να πω. Να τον ευχαριστήσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Να τον ευχαριστήσω μάλλον. Κύριε Διευθυντά, δεν θα πάτε πουθενά. Σαν το γέλο δεν έχει. Δεν είπαμε ότι θα φύγει το.
0: Θα κατασκηνώσουμε.
1: Θα σταματήσει το γέλο. Αυτό έλειπε. Ας που θα είμαστε και κοντά στο γέλο. Αυτό που είπα πριν δηλαδή, ότι δεν βαρέθηκα. Πρόσεξε, δεν βαρέθηκα. Είσαι το αντίθετο. Έχω τρομερή όρεξη, αλλά κουράστηκα.
0: Και σε καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Σε καταλαβαίνω.
1: Χρειάζεται πολλή ανάλυση βέβαια αυτό.
0: Σε καταλαβαίνω. Κοίταξε τώρα, η αλήθεια είναι ότι περάσαμε, ρε παιδί μου, σαν σύλλογος γενικά και σε όλα τα δημοτικά, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ τώρα. Είχαμε φάει, θα θυμάσαι, Τώρα όμως τα πράγματα τουλάχιστον στο μπάσκετ μπαίνουν σε μία σειρά. Εγώ όταν ταξίδα μία συνέντευξη του Προέδρου μου βγήκε στο TikTok, νόμιζα ότι είναι καινούριο, ότι θα φύγω να πάρει τίτλο ο Άρης και λέω αν είναι δυνατόν. Αλλά τελικά ήταν παλιά και ηρέμησα.
1: Σοβαρά.
0: Ναι, άνοιξα το TikTok, τον είδα εκεί ωραία ντυμένο, λέει πρέπει να πάρει ένα τίτλο. Ο Άρης λέει και μετά θα φύγω. Πρωτάθλημα. Ναι, όχι, είναι τεκνό.
1: Για να δεις τον Καρυπίδη άσχημα ντυμένο.
0: Ναι.
1: Είναι περίπτωση.
0: Δεν τον έχω δει, μπράβο του. Τέλος πάντων. Και λέει λοιπόν ότι.
1: Είναι καρδαρόμπα μεγάλη.
0: Καλά κάνει.
1: Πρέπει να έχει στο σπίτι του, ξέρεις, υπάρχουν σπίτια που ναι. έχουν ένα ολόκληρο δωμάτιο με ρούχα.
0: Σαν το Ρίτσαρντ Γκιρ. Στην κίνητη ταινία, ναι.
1: Καρδαρόμπα, ναι. Καρδαρόμπα. Δηλαδή έχει, ξέρω εγώ, ένα 40-50 τετραγωνικά και βάζει τα ρούχα στα παπούτσια.
0: Τα κουστούμια, τις γραβάτες.
1: Τις γραβάτες.
0: Ναι. Πιθανό, μπράβο, τούτο για ρούχα.
1: Το είδα αυτό, του ζήλεψε.
0: Ναι, σε καταλαβαίνω.
1: Δεν έχω τόσο πολλά ρούχα.
0: Σε καταλαβαίνω. Απλά σου λέω, τον άκουσα να λέει θα φύγω, μα πάρει τίτλο. Άρης, λέω είναι δυνατόν, αλλά μετά είδα ότι το είπε 3 χρόνια πριν. Και...
1: Okay, πρέπει να είναι τέτοιο.
0: Πρέπει να.
1: Καρδαρόμπα. Πρέπει να έχει.
0: Εντάξει, γιατί, πολύ, γιατί, πολύ γιατί να μην έχει. Γιατί να μην έχει. Εντάξει, από τον...
1: Να σκεφτεί ότι σε όλα τα μάτς, σε όλους τους αγώνες που έχω δει μέχρι τώρα,
0: ναι.
1: στην τελευταία δεκαετία έχει έρθει με διαφορετικά ρούχα. Είμαι ο μοναδικός που το έχω παρατηρήσει.
0: Ναι.
1: Βάλε τώρα πόσους αγώνες είναι αυτοί.
0: Εντάξει, εσύ λογικό είναι. Παξινέος είναι αυτά, έχει λεφτά και τι δεν είναι καλά.
1: Ναι.
0: Το περίεργο και το κακό θα ήταν γιατί υπάρχουν πολλοί που έχουν και λεφτά αυτά και είναι σαν το Λέτσο. Είναι λάθος αυτό. Εντάξει, αυτά εμένα
1: δεν
0: με. Πώς δεν
1: υπάρχουν. Ποιος είναι Λέτσο σήμερα.
0: Πάρα πολύ. Και πολύ με λεφτά κιόλας. Άστα να πάνε τώρα.
1: Όχι επώνυμοι.
0: Δεν ξέρω αν είναι επώνυμοι, αλλά πάντως πολλοί κόσμοι που έχει 1 εκατομμύριο ευρώ στράπεζα, 2 εκατομμύρια ευρώ στράπεζα, αν το δει στον δρόμο, οριακά είναι για να δώσει ελεημοσύνη. Υπάρχουν πολλοί δηλαδή. Τέλος πάντων, λοιπόν, τώρα άκουσα πολύ στο TikTok, λέει θα φύγω, μα πάρει τίτλο Άρης και τα λοιπά. Λέω είναι δυνατόν, τι είναι αυτό. Αλλά μετά είδα ότι ήταν τρία χρόνια πριν. Ναι, αλλά μετά είδα ότι ήταν 3 χρόνια πριν και λέω εντάξει. Τέλος πάντων, στο ποδόσφαιρο υπάρχει, δεν ξέρω, εγώ δεν έχω ακούσει κάτι. Έχουμε κάποιο νέο, κάποιο μπαμ, κάποια μεταγραφή. Όχι. Θέλω να πιστεύω ότι θα κρατήσουμε τον κορμό της ομάδος, γιατί δεν είμαστε τον κακοί αν το σκεφτείς. Τώρα, άμα δεις τα ματσάκια και τα λοιπά, είχαμε μια καντεμιά.
1: Μην τα λες αυτά γιατί θα σε κατηγορήσουν καρυπιδόσκυλο.
0: Ο καρυπιδόσκυλο, εγώ το άκρο στο αντίθετο, έτσι. Δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον άνθρωπο. Απλά θεωρώ ότι έκλεισε τον κύκλο του και νομίζω ότι το έχει καταλάβει και ο ίδιος. Δηλαδή, εκτός αν γίνει καθάρμα φέτος και φέρει κανένα κύπελο, οπότε οι ίδιοι που τον βρίζουν ως ανά, να τον βγάλουν αυτοκράτορα, όχι βουλευτή. Αλλά άμα συνεχίσει έτσι η ομάδα, νομίζω ότι είναι πασφανές αυτό. Τώρα, από εκεί και πέρα, να λέμε τώρα την αλήθεια, η ομάδα φέτος δεν ήταν τόσο άσχημη. Και στα playoff παίξαμε και καλά. Στα τελευταία τα παιχνίδια.
1: Επειδή ήταν διάφορα τα μάτσα, όμως μπορεί να πει.
0: Ωραία. Πάντως δεν έχεις, ρε παιδί μου, το υλικό που να δικαιολογεί και να αντιστοιχεί τη θέση σου, τη βαθμολογική και τις καρπαζιές που έφαγες. Αυτό θέλω να πω.
1: Εν μεταξύ, ευτυχώς μπαίνω λίγο στο Facebook.
0: Ναι.
1: Προχθές κάναμε μια μεταγραφή, όχι μεταγραφή. Πήραμε ένα παίχτη μικρό, ρε παιδί μου, σαν επένδυση.
0: Στην μπαλά, στο ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Σε μεγαλέζω, δεν ξέρω.
0: Καλό είναι αυτό, να παίρνει πιτσιρίκι και είναι καλό.
1: Εντάξει. Εντάξει, τώρα πρόσεξε. Γιατί τώρα μας ακούει ότι αυτά με έχουν κουράσει. Αυτά είναι πράγματα τα οποία ψυχολογικά με κάνουν, παιδί μου, ράκουστο. Για 5-10 λεπτά, αλλά με κάνουν. Μετά το ξεχνάω. Γράφουμε, ας πούμε, σαν γέλο τώρα, οι δημοσιογράφοι μας, ότι έγινε αυτή η κίνηση. Από κάτω σχόλιο. Τι τα γράφετε ρε αυτά. Ο Άρης διαλύεται και εσείς γράφετε, ξέρω εγώ. Δηλαδή, τώρα, δεν είναι ότι απελπίζομαι σαν Αριανός. Σαν άνθρωπος απελπίζομαι. Κατάλαβες. Κουράζομαι, δηλαδή δεν είναι εδώ αριανίδικη βλακεία.
0: Αρχή δεν μας είχε πάρει άλλος και μας είπε.
1: Μιλάμε τώρα για σούπερ βλάκα αυτός.
0: Δεν μας είχε πάρει ο άλλος βράδυ και μας έλεγε ότι που ξέρω εγώ ότι ο Ξιάου έχει λεφτά. Μαζί ήμασταν, δεν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Που ξέρω εγώ ότι αυτό ο Σκάο έχει λεφτά.
1: Και γιατί δεν βάζει εκατομμύρια την πρώτη μέρα να πούμε.
0: Τι ψάχνει τώρα. Και δεν είναι μόνο στον Άρη αυτό. Και οι δίπλα, άμα δει. Έχουν...
1: Χτύπα ξύλο. Λίγο να ξέρω κάτι να στραβώσει. Το τι έχει να ακούσει δεν λέγεται.
0: Αυτό είναι ο χαρακτήρα του Έλληνα φιλάθλου.
1: Μόλι τώρα που πήγαμε και τον προϋπαντήσαμε σαν μεσία. Άμα λίγο κάτι δεν πάει καλά. Δεν θέλω να το σκέφτομαι.
0: Θα πάει ρε εσύ καλά. Δηλαδή και να στραβώσει ένα αποτέλεσμα. Overall πιστεύω θα πάει καλά.
1: Δηλαδή τώρα είναι δυνατόν να γράφει η είδηση το γέλο. Τον πήραν αυτό. Τι να το κρύψουμε, δεν
0: δηλαδή.
1: Δηλαδή, άμα το κρύψουμε, τι θα γίνει, επανάσταση. Δηλαδή,
0: όχι.
1: Θα πει ο Καρυπίδης, φεύγω για να έρθει ο Μεγιστάνας.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω το εξής. Δηλαδή, για να τιμωρήσουμε τον Καρυπίδη, θα πρέπει να κλείσουμε τον Άρη.
1: Ποιον?
0: Για να τιμωρήσουμε τον Καρυπίδη, θα πρέπει να κλείσουμε τον Άρη, να κλείσουμε το μαγαζί, δηλαδή το οποίο είναι 100 χρόνια και ας πούμε και τα λοιπά. Για... Αυτά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Εντάξει, κατανοώ την πίκρα του κόσμου, σου είπα, ως φιλάθλος. Κατανοώ την πίκρα και αυτά τα κατανοώ. Εντάξει, μέχρι ενός σημείου.
1: Δεν είσαι σχιζοφρενής, δηλαδή, επειδή. Δηλαδή, να φέρνεις την παράνοια ή μάλλον να θέλεις να επιβάλλεις την παράνοια στο σωματείο, επειδή είσαι επικραμένος. Τι είναι αυτό, ας είσαι επικραμένος, τι θα κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: τι να κάνουμε, πάνε πιες ούζα, βγες με την κόμενά σου, ξέρω εγώ, χτύπα το κεφάλι στον τοίχο, κάνε ό,τι θες τέλος πάντων. Δηλαδή, τι, επιβάλλουμε την παράνοια στο γέλο και στο σωματείο, γιατί ο άλλος πικράθηκε. Είστε τι μου, κύριε. Και δεν είναι, ναι. Ανθρώπινα δηλαδή απογοητεύουμε, ρε Δημήτρη, ειλικρινά. Δηλαδή, τι θα κάνει ο δημοσιογράφος, θα το κρύψει και θα γράψει ζήτω η επανάσταση.
0: Αυτή πια η επανάσταση έχει γίνει.
1: Εντάξει. Και να πεις ότι είμαστε και κανένας επαναστατικός λαός.
0: Πολύ επαναστατικός. Πολύ ζώρικος.
1: Δηλαδή, είναι φουλ επανάσταση.
0: Βιετκόνγκ στα τούνελ. Όλοι.
1: Πιο ήρεμος, πιο χαλαρός λαός στο σύμπαν δεν υπάρχει από το ελληνικό.
0: Αντιδράει η κορνάρι, ας πούμε, σε κάποια πράγματα.
1: Μας κάνει και τρομερή εντύπωση οι 200 της Κεσαριανής. Καμιά φορά αναρωτιέμαι, ρε παιδί μου, Έλληνες ήταν αυτοί.
0: Κοίταξε, ήταν και άλλες εποχές. Όχι μόνο Έλληνες. Άμα δεις βιντεάκια, πολλοί που πάνε να τους κρεμάσουν, να αυτοκτονήσουν και τα λοιπά, δεν είναι διαφορετικά. Ήταν αλλιώς. Είχαν μεγαλώσει άνθρωποι με άλλα μυαλά, είχαν εξοικειωθεί με το θάνατο. Ακριβώς, ναι.
1: Άντε να μην
0: πω. Η πάρτι μου είναι τώρα.
1: Η πάρτι.
0: Πάντα ήταν δηλαδή, αλλά τώρα έχει βγει από το. Έχει ξεστηριστεί τελείως. Τέλος πάντων, για να ξαναρθούμε στα δικά μας, νομίζω ότι στο μπάσκετ, εντάξει, και να γίνουν κάποια λάθη μέχρι να μονταριστεί η ομάδα, δύσκολα να ακούσουμε γκρίνιες και τέτοια. Γιατί όσο και χαζός να είσαι, βλέπεις τι γίνεται. Και πρέπει να τους δώσουν και κάποιο χρονικό περιθώριο. Πάντως, αυτά που κάνουμε στο μπάσκετ είναι δηλαδή σαν να φέρναμε στο ποδόσφαιρο
1: το
0: Μέση, ας πούμε. Αντικειμενικά. Θα δούμε τώρα. Πιστεύω θα πάμε. Όχι, πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα πάμε καλά. Είναι... Δεν γίνεται διαφορετικά.
1: Εντάξει, ρε, μιλάμε με τον Σαλή καμιά φορά. Με φίλους έτσι εδώ, με τα παιδιά. Και λέμε, είναι τόσο ωραίο αυτό που γίνεται στο μπάσκετ. Που είναι
0: σχεδόν
1: ασύλληπτο να πούμε γιατί είναι, για αυτά, από αυτά που έχουμε περάσει. Δηλαδή, μας φαίνεται τρομερά απίθανο να συμβαίνει. Λέμε, μπάσκετ και βλέπουμε όνειρο όλοι μαζί. Τι ρε.
0: Συμφωνώ.
1: Μιλάμε πάνω από 25-30 χρόνια, πήγα στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
0: Καλά, και το ποδόσφαιρο δημοτικό πήγαινε, θυμάμαι. Είχαν βγάλει ένα βιβλίο που για τα 80 του Άρη, ξέρω εγώ πώς θα λένε του Άρη, και έλεγε πρέπει να πάρει ένα τίτλο κτλ. Έχω να σπρίσει τα μαλλιά μου, να πούμε.
1: Δεν έχουν σπρίσει.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχουν.
1: Μπράβο, Δημήτρη Αλβάνε.
0: Τι.
1: Δεν ασπρίζω το μαλλιά σου.
0: Όχι, έχω άσπρα. Απλά δεν έχω πάρα πολλά.
1: Λίγα, ναι.
0: Έχω. Κοίταξε, λέχεις, είναι.
1: Εδώ πέρα στο πλάινα.
0: Είναι το γονίδιο. Ο παπάς μου ήταν 27 χρονών.
1: Εντάξει, τώρα. Και εκεί πέρα εστιάζουν περισσότερο.
0: Πακέτο είναι όλα. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα κι αυτή. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Εστιάζουν και εκεί εννοώ.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Η φάση με το ποδόσφαιρο είναι ότι έχουμε παίξει και ένα σωρό τελικούς. Δηλαδή, οποιαδήποτε ομάδα λιγότερο γκαντέμικη θα είχε φέρει ένα τίτλο.
1: Ναι.
0: Και μαζί τα συζητούσαμε, μου έκανε εντύπωση με τον Όφη, που δεν έχει τόσο καλή ομάδα ο Άρης. Πραγματικά κατεβήκανε με το μαχαίρι στα δόντια, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι τον γκολ που βάλανε που ισοφαρίσανε. Ναι, τσίριζαν. Μα να σου πω κάτι και για το συμφέρον του ο παίχτης. Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματά τους. Τώρα όλοι αυτοί έχουν δημιουργήσει καριέρα από την αρχή. Τους έχουν δει μάνατζερ αυτά στα YouTube, ιστορίες.
1: Στους τελικούς μπαίναμε φοβισμένοι.
0: Χιασμένοι, συγγνώμη για την έκφραση. Ναι. Τώρα τα λέω και στον αέρα.
1: Τάχαμε με σχέδιο.
0: Τέλος πάντων. Ας μην τα. Πιστεύω να ξεφύγουμε από αυτό το πράγμα. Θα δούμε. Έχουμε μηνυματάκια.
1: Ναι.
0: Τι λένε εδώ οι φίλοι.
1: Η Σουζάνα. Τι ωραίο όνομα.
0: Σουζάνα, I'm crazy in love with you που έλεγε το τραγούδι Art Company. Για πες.
1: Μας ακούν και οι κυρίες το πρωί.
0: Ναι, ο Άρης είναι κυρίλα, αλλά έχει και κοπέλες φυσικά.
1: Η Εθνική στέλνει γράμματα για το θέμα των προνομιακών λογαριασμών που τα είχε μετατρέψει χωρίς να μας ρωτήσουν και με μηνιαία χρέωση. Τώρα πρέπει εμείς να τους βρούμε και να ετηθούμε να γυρίσουμε στην προηγούμενη κατάσταση μέσα σε 2 μήνες μόνο.
0: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω τι έχετε υπογράψει, γιατί πολλές φορές πολλές συμβάσεις τους δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι και νόμιμο. Μπορείτε να κάνετε καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Ένα email είναι, δεν κοστίζει. Συνήθως αυτοί δεν απαντάνε στον έναν, συνήθως. Αλλά αν πάνε 5, 6, 7 και κάνουν το ίδιο παράπονο, μπορεί να ξεκινήσει κάποια έρευνα και να τους επιβάλλει πρόστιμο. Τώρα, αν θέλετε να το κυνηγήσετε νομικά, μπορείτε. Απλά τα ποσά τα οποία μας επιβάλλουν με το ζόρι είναι τέτοια που δεν αξίζει τον κόπο να κινηθεί κάποιος ιδιωτικά. Και εκεί πατάνε. Τώρα σας λέω, μπορείτε να το κάνετε είτε μόνοι σας, να κάνετε μια καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ή αν πάτε σε κάποια καταναλωτική οργάνωση, αυτοί έχουν συνήθως έχουν μια εισφορά, ας πούμε, ετήσια, η οποία είναι συμβολική, και επειδή κινούνται μαζί συλλογικά και πρακτικά έχουν περισσότερες δυνατότητες, αλλά και κυρίως με το νόμο που έχουμε φέρει για την προστασία του καταναλωτή, αν γίνει αγωγή ομαδική από καταναλωτική οργάνωση, αν τέλεσε διοίκηση, αποκτά ισχύ νόμου. Και πολλά πράγματα τα οποία τα έχουν ακυρώσει οι τράπεζες έχουν ακυρωθεί ακριβώς επειδή έχουν κινηθεί αυτές οι ενώσεις καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, σήμερα δεν ήθελα να μιλήσω για τράπεζες και αυτά, γιατί τα λέω συνέχεια και όλοι με έχουν πέσει συνήθως γι' αυτό. Είναι, ήθελα να το κάνουμε λίγο πιο light, αλλά εντάξει, η απορία που έχει είναι εύλογη. Θα κάνουμε, ναι. Ναι, το πλάνο τους είναι πάντως γενικά ό,τι χάνουν από άλλες χρεώσεις που έχουν εκριθεί καταχρηστικές από πλαφόν από το ένα και το άλλο. Και η πλάκα είναι ότι τα πλαφόν αυτά έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθως. Προσπαθούν μετά με άλλο τρόπο να τα βαφτίσουν διαφορετικά και να τα εισπράξουν από την πίσω πόρτα, δυστυχώς.
1: Μέχρι Δημήτρη την Πέμπτη να κάνουμε εκπομπή.
0: Μα κάνουμε, ναι.
1: Να αναφέρω και κανένα πολιτικό.
0: Ναι. Αν μου πει Δευτέρα να το κανονίσουμε. Ναι.
1: Κάνα πολιτικό έτσι να γίνει λίγο, να ανάψει η
0: κουβέντα. Ναι.
1: Από οποιοδήποτε κόμμα.
0: Να φέρουμε ένα κυβερνητικό να μας πει ότι καλά.
1: Ναι.
0: Όχι πως το κάνει, το ότι καλά κάναν και. Τι να σου πω τώρα, αυτά που βλέπω. Δεν ξέρω με είδες με τον Αβραμόπουλο που βγήκε ένταλμα.
1: Το άλλο το βγήκε, ναι. Εφαρμογή, το πώς τα πιάνεις, το ξέρεις.
0: Όχι, δεν το ξέρω αυτό. Υπάρχει τέτοια εφαρμογή.
1: Πόσο κάνει, πώς τα πιάνεις, είναι το
0: πιο. Πόσο κάνει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα. Αυτό. Ποιος. Συγγνώμη, δεν ακουγόμουν. Ποιο αστροπελέκι. Ποιο αστροπελέκι να πούμε το άλλο.
0: Δεν είναι θέμα αστροπελέκι.
1: Ποιο το σκέφτηκε αυτό, ρε.
0: Κοίταξε να σου γίνεται. Πλέον η πολιτική έχει ξεφύγει
1: δηλαδή,
0: από.
1: Δηλαδή, πόσο κάνει. Δηλαδή, τι είναι αυτό που το σκέφτηκε.
0: Σου λέει να ξέρει ο καταναλωτή να έχει στο κινητό του όλο το πλάνο με τις τιμές και να τιμωρήσει αυτόν που εσχροκερδεί. Να πάει να το πάρει από τον άλλον που το έχει πιο φθηνά.
1: Είμαι, άμα αυτός που το πουλάει πιο φθηνά είναι παράδειγμα στο Ηράκλειο.
0: Τι να σου πω.
1: Να πάμε στο Ηράκλειο να το αγοράσω.
0: Τι να σου πω.
1: Ωραία. Και Αβραμόπουλος.
0: Ωραίος.
1: Ωραίο.
0: Καταρχήν.
1: Αυτό τον κουστάραν πολύ κυρίες.
0: Ναι, μικρός ήταν. Νέος ήταν καλός, ναι. Κοίταξε, μου ήταν συμπαθής πιο παλιά. Γιατί είχε φέρει την εικόνα.
1: Έχει κάτι συμπάθηση, εσύ.
0: Ρε, εσύ δεν είχε το κλασικό στυλ του νοδημοκράτη που μάλλον στα κανάλια και αρπάζονταν και αυτά. Σου ήταν πιο κυριλές, πώς να σου πω. Ναι. Και επίσης είχε κάνει και δικό του κόμμα, αν θυμάσαι. Το ΚΕΠ. Κόμμα Ελλήνων, κίνημα Ελλήνων Πολιτών, κάπως έτσι. Τέλος πάντων, λοιπόν, γενικά τον είχα σε μια συμπάθεια. Ήταν και διπλωμάτης και αυτά, είχε άλλη γλώσσα. Αλλά τώρα, έτσι που τον άκουσα προχθές, με χάλασε πάρα πολύ. Και μόνο που είπε, δεν θα απαντάω στον κάθε χωροφύλακα και τα λοιπά. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε. Εντάξει, είπαμε.
1: Δεν θα απαντάω σε κάθε κερατά.
0: Α, ναι, κερατά και ο χωροφύλακα στο Βέλγιο και τα λοιπά. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε. Τώρα, εντάξει, είπαμε.
1: Εντάξει, πού το αντιλούν αυτό το θράσος, ρε. Ποιος πολίτης θα αντιδρούσε έτσι. Δηλαδή, σου έρχεται ένταλμα σύλληψης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πού το ήρθε, όχι.
0: Από τη Βέλγικη.
1: Από τη Βέλγικη Εισαγγελία, τέλος πάντων. Και με λίγο ψηλό θα έλεγες, ρε παιδί μου, χαλαρά να πούμε. Σιγά μην έβγαινες να πούμε στα κανάλια, στο ραδιόφωνο, τι εγώ. Σιγά ποιος κερατάς. Δηλαδή, υπάρχει πολίτη σήμερα που θα αντιδρούσε με αυτόν τον τρόπο, εάν έβγαινε. Σύλληψη, ένταλμα σύλληψης, πες μου.
0: Εσύ. Να σου πω κάτι, υπάρχει πολίτης που θα τον παρακολουθούσαν και θα του λέγανε, καλά, δεν αντιδράς να ξέρει πότε πας στην τουαλέτα, πότε κοιμάσαι με τη γυναίκα σου κτλ. Και να λέει, δεν έχω τίποτα να κρύψω, ας με παρακολουθούν. Μην πω τώρα ονόματα, στη Βούλη τα άκουγα. Οπότε τι ψάχνεις τώρα. Αυτά που ξέραμε να τα ξεχάσουμε.
1: Πόσο έλλειψη αξιοπρέπειας πρέπει να έχεις να το κάνεις τώρα. Πει, η λέξη αξιοπρέπεια δεν έχει ξεχάσει. Φύγει από το μυαλό.
0: Καταρχήν την αξιοπρέπεια.
1: Δεν με ενδιαφέρει η αξιοπρέπεια.
0: Την κοροϊδεύουμε.
1: Με ενδιαφέρει μόνο η εξουσία. Και το χρήμα, βέβαια.
0: Κοίταξε, η εξουσία και τα λοιπά. Όλοι οι πολιτικοί θέλουν να πάρουν εξουσία. Το θέμα είναι ο κόσμος που ανταμείβει αυτές τις συμπεριφορές. Γιατί επαναλαμβάνω και στο ίδιο το κόμμα, Δεν είναι ανάγκη να ψηφίσεις κάποιους που είναι υπερβολικά προκλητικοί και σε κοροϊδεύουν στα μούτρα σου. Μπορείς, ρε παιδί μου, παντού έχει σοβαρούς ανθρώπους. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία, για να λέμε τώρα και την αλήθεια, είναι παράταξη ιστορική. Είναι οι μισοί Έλληνες. Από τότε που έγινε το 1821, το 1842, πότε γίναμε κράτος, είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι του κόσμου. Άλλαζε ονόματα η παράταξη αυτή, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ας πούμε. Και δεν ήταν όλοι. Δεν μπορεί να πεις ότι οι μισοί Έλληνες είναι λαμόγια, ρε παιδί μου, ή ξέρω εγώ έτσι. Έχει σοβαρούς ανθρώπους. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση πόσο ο κλασικός, ρε παιδί μου, δεξιός ο νοικοκύρης, πώς ανέχεται να τα βλέπει αυτά τα πράγματα. Έτσι τώρα κάνω κατάχρηση του όρου.
1: Παντελή, σε ευχαριστούμε και τον Παντελή που μας έστειλε.
0: Ευχαριστούμε, Παντελή. Ωραία φωτογραφία.
1: Εγώ ήμουν, λέει, δεν ακούει το ένας, ναι, εγώ ξέχασα να πατήσω.
0: Άνθρωποι είμαστε. Καμιά φορά κάνει και το αφεντικό λάθη. Nobody's perfect.
1: Ο επίτιμος.
0: Ναι.
1: Θέλω να λέτε επίτιμο.
0: Δεν μ' αρέσει το επίτιμο, γιατί σημαίνει ότι είσαι εκτός.
1: Ναι.
0: Επίτιμος είσαι.
1: Εσείς είμαστε και εκτός. Τρελαθούμε επειδή είμαστε εκτός. Δηλαδή, ναι.
0: Οπότε, άμα εγκαταλείψεις μετά, θα το κάνουμε κολεκτίβα. Μαζευόμαστε εδώ πέρα.
1: Η κολεκτίβα, φίλε, έχει φύγει από το μυαλό μου αυτή η ιδέα.
0: Έχει φύγει.
1: Έχει φύγει, έχει δυστυχώς.
0: Έχεις γίνει ριβιζιονιστής.
1: Και πολύ, μάλιστα.
0: Και πολύ.
1: Και πολύ. Δεν, η κολεκτίβα την πίστεψα πάρα πολύ. Αλλά ήταν. Όπως και η Λέσχη. Και η Λέσχη, φιλονάρη. Η οποία βέβαια.
0: Ήταν φοβερό εγχείρημα πάντως. Αν το σκεφτείς.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει το. Η Λέσχη του Άρη.
0: Τι.
1: Το κίνημα Καριστιανό, φίλε.
0: Όπως ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Κοίταξε τώρα.
1: Δηλαδή, ναι. Ναι, πες.
0: Είναι δύσκολο όλα αυτά τα εγώ να μπουν σε μία σειρά. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ παλιά για τα κιμπούς και λέγανε, ρε παιδί μου, πώς ενώ είχε ξεκινήσει καλά το εγχείρημα, πώς μετά δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη. Και είχαν πει αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι στην αρχή ήμασταν όλοι όσοι είχαμε επιβιώσει από το ολοκαύτωμα, είχαμε κοινά βιώματα, κοινή γλώσσα, μπορούσαμε να συνεννοηθούμε. Τα παιδιά μας είχαν λιγότερα βιώματα, μιλούσαν άλλη γλώσσα. Τα εγγόνια μας ακόμα λιγότερα. Μετά ήταν κάποιοι ξένοι άνθρωποι, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ορισμένα πράγματα. Γιατί εγώ που είμαι ένα 80, να έχω το ίδιο κρεβάτι με σένα που είσαι ένα 70. Έτσι. Και αν δεν βγάλε άκρη.
1: Κοίταξε, εγώ θα γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ξέρουμε, η Καριστιανό ήταν στη ΔΑΠΟ, ήταν οργανωμένη στη Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, ιδεολογικά είναι στο συντηρητικό χώρο. Δεν είναι κακό αυτό.
1: Αυτό λέω.
0: Δεν. Ναι.
1: Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι του συγκεκριμένου χώρου την έννοια της συλλογικότητας την έχουν διαφορετικά.
0: Δεν το έχω σκεφτεί αυτό. Δηλαδή.
1: Ναι. Δηλαδή, αυτό το αντιμετώπισα εγώ και στο γέλο.
0: Mm.
1: Δηλαδή, ενώ εδώ όποιος συμμετείχε, μισό λίγο. Ένα λεπτό, θα συνεχίσω.

0: Όποιος έμπαινε τέλος πάντων στη φάση του σταθμού, συζητούσαμε την φιλοσοφία του σταθμού. Πώς λειτουργεί αυτός ο σταθμός. Αν θες να συμμετέχεις εδώ, πρέπει να ξέρεις τι ακριβώς συμβαίνει και να το ακολουθήσεις πιστά. Όταν μιλούσαμε και λέγαμε λοιπόν σε έναν άνθρωπο αυτής της παράταξης συλλογικότητα, εγώ είχα την εντύπωση ότι καταλάβαινε, δεν χρειάζονται να αναλύσεις και πώς λειτουργεί η συλλογικότητα. Κατάλαβε.
1: Απόλυτα.
0: Την έννοια της συλλογικότητας, η συγκεκριμένη τέλος πάντων, λογική και φιλοσοφία αυτής της παράταξης την έχει διαφορετικά στο μυαλό της. Και αυτό έχει γίνει και στη Λέσχη. Στη Λέσχη, η Λέσχη δεν είχε λειτουργήσει με την φιλοσοφία της συλλογικότητας έτσι όπως πραγματικά είναι. Λειτουργούσε δηλαδή λίγο και από. Πώς να το πω, και λίγο από. Λίγο από μοναρχία. Δηλαδή, ενώ μιλούσαμε για συλλογικότητα, υπήρχαν κανόνες μοναρχίας. Πού να πετύχει μετά η Λέσχη.
1: Κοίτασε, ο Νεοέλληνας.
0: Κάτι που θυμίζει και η Καριστιανού.
1: Κοίταξε τώρα, εγώ όταν μιλάω γενικά, ο Νεοέλληνας γενικά έχει κάποια θεματάκια με το εγώ του. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο ιδεολογικό. Δηλαδή, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι θεωρητικά ευαγγελίζονται ιδέες που έχουν σχέση με συλλογικότητες και ιστορίες και τα λοιπά και την ιδιοκτησία δεν την έχουν τόσο πολύ ψηλά, αλλά στην πράξη την έχουν πολύ περισσότερο. Έτσι, πολύ και δεν μπορεί να βρεθεί η άκρη.
0: Αυτό λέω.
1: Και αυτό το βλέπει κάποιος από, όχι δεν χρειάζεται να το πάμε τόσο πολύ, από τους προσκόπους, τις κατασκηνώσεις, το στρατό, καταλαβαίνει. Δηλαδή έτσι. Εδώ δύο ζευγάρια πάνε με το σκάφος μια εβδομάδα διακοπές και σκοτώνονται, θέλει μία να πνίξει την άλλη κτλ. Δηλαδή είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα, ειδικά όπως έχουμε μεγαλώσει εμείς. Με τη μαμά, ας πούμε, να σε κυνηγάει όλα
0: για
1: τέλεια και τα λοιπά.
0: Πάντα ναι. Πίστευα και το λάθος, ας πούμε, της Λέσχης τότε
1: ναι.
0: Ήταν ότι αυτός ο οποίος συμμετείχε χρειαζόμασταν από αυτόν που συμμετείχε μόνο τα χρήματά του.
1: Στο τέλος εκεί καταλήγει.
0: Δηλαδή, κατάλαβες, το λέγαμε, ας πούμε, θες να είσαι στη Λέσχη. Ναι, δώσε τα 50 ευρώ, δεν θυμάμαι να πούμε. Κανένας ποτέ δεν πήγαινε να τον μιλήσει και να του εξηγήσει τι θέλει να κάνει η Λέσχη, ποιος είναι ο σκοπός της. Κατάλαβες. Ναι. Και μπαίνανε χιλιάδες κόσμο μέσα, έχοντας την εντύπωση ότι δίνοντας τα 25-30 ευρώ, τελείωσε. Κατάλαβες, δεν χρειάζεται να συμμετέχουμε, δεν χρειάζεται να λέμε τίποτα. Και θυμάμαι στις γενικές συνελεύσεις τότε που γινόταν, ας πούμε, ήταν γενικές συνελεύσεις ντροπής, έτσι. Δηλαδή, ό,τι πιο συχαμένο υπάρχει, ας πούμε. Καταρχάς, το Προεδρείο είχε την εντύπωση ότι ήταν οι βασιλιάδες, οι
1: τούχοντες. Τα έχουν αυτά οι Έλληνες, να μην τα ξαναλέμε πάλι.
0: Ο Πρόεδρος είχε την εντύπωση ότι είναι ο γενικός κουμανταδόρος της φάσης. Δεν λειτουργούσε απλά σαν πρόεδρος, κατάλαβες, να λειτουργήσει η Γενική Συνέλευση σωστά, δημοκρατικά. Φοβερό.
1: Έχεις δει το...
0: Δίνονταν συνεντεύξεις, ας πούμε, οι οποίες δεν έπρεπε να δίνονται. Δεν έπρεπε να μιλάει ο πρόεδρος, έβγαινε ο πρόεδρος, μίλησε ο πρόεδρος της Λέσχης, ας πούμε. Ξανά μανά, ξανά. Αυτός. Έλεγε πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην συμφωνούσε το σώμα. Δεν ξέρω, καταλαβαίνεις τι λέω.
1: Δηλαδή, απόλυτα σε καταλαβαίνω, αλλά δεν είναι μόνο θέμα Λέσχης.
0: Αυτός ήταν η εξουσία.
1: Κοίταξε, αυτά είναι τα κουσούρια του, να σου πω κάτι. Εδώ τώρα ο άλλος σερβιτόρος είναι και σηκώνει μούρι, όχι τώρα να είναι και πρόεδρος στη Λέσχη. Τα έχει αυτά. Ο Έλληνας γενικά έχει κάποια θέματα γονιδιακά, δυστυχώς.
0: Ναι, άμα πας να το εξηγήσει όμως σε μία.
1: Μα δεν θέλει να καταλάβει.
0: Και του συγκεκριμένου κόμματος δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Ότι δεν πρέπει να υπάρχει εξουσία. Δεν υπάρχει, ο πρόεδρος είναι το ίδιο πράγμα με το σώμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Κατάλαβε. Δεν πρέπει να έχει γραμμάριο εξουσίας. Και όταν θα αποκαλυφθεί, ότι υπάρχει εξουσία, πρέπει να το κεφάλι του στο επόμενο δευτερόλεπτο. Το κεφάλι, καταλαβαίνετε. Έτσι.
1: Κατάλαβα. Αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι ιδεολογικό. Είναι κουσούρια του Έλληνα. Δηλαδή...
0: Και από ό,τι κατάλαβα, ναι. Δηλαδή από την ανακοίνωση του Κοκοτσάκη. Ότι εκεί πέρα λειτουργούσε ένα βλέπεις.
1: Κάτω δεν ξέρω τώρα τι παίζει πολλά. Ναι, δεν ξέρω τώρα αν έχει δίκιο ο Σκορτσάκης ή όχι.
0: Το συγκεκριμένο τον,
1: ναι.
0: Τον εμπιστεύω.
1: Τι να σου πω, πάντως το έχουν πιάσει τώρα όλα τα κανάλια. Ούτως ή άλλως
0: τις έχουν. Θυμάμαι ρε φίλε, χαιρετισμού στη Δράμα. Εκεί που μας ακούει.
1: Μια χαρά. Καταρχήν, δεν ξέρω αν το είδες, το έχουν πιάσει ούτως ή άλλως. Καρισιανό έχει δεχτεί χειδαιότατη επίθεση. Φοράει, ξέρω εγώ, στενά παντελόνια, οδηγάει SUV, γιατί πάει διακοπές κτλ. Ούτως ή άλλως, δηλαδή η χειδαιότητα που έχει πράξει είναι απίστευτη. Τώρα και με αυτό το πράγμα έχουν πιάσει.
0: Δεν ξέρω, κάτι.
1: Έχουν βρει ευκαιρία.
0: Εγώ το είχα πει και πιο πριν βγουν αυτές οι τέλος πάντων οι καταστάσεις με τον Κουκουτσάκη, έτσι. Ότι δεν, κάτι δεν μου καθόταν καλά στο κόμμα αυτό.
1: Τι να σου πω.
0: Τώρα με την κυρία, πώς τη λένε, την Κρατσία.
1: Ναι, αυτή. Τι να σου πω τώρα. Δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει, αλλά το δικαιολογώ κιόλας. Και ξεκινάμε στα πολύ βασικά. Εδώ βλέπεις ο άλλος είναι σερβιτόρος σε ένα μαγαζί στην παραλία, ας πούμε, και 6 μήνες μετά την έχει δει. Φαντάσου τώρα να έχεις κάποια πράγματα. Και δεύτερον, είναι και ο Έλληνας τέτοιος που άμα δεν έχεις κύφος σε κάποιες περιπτώσεις, δεν σε σέβεται κιόλας, έτσι.
0: Ήρθε και ο φιλοξενούμενος σου, ναι, να κάνει λίγο πιο πριν το διάλειμμα.
1: Ναι, ωραία. Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε το διαλυματάκι μας λίγο πιο νωρίς και θα περάσουμε στον φιλοξενούμενο μας, τον Αλέξανδρο τον Κιντικίδη. Θα αλλάξουμε λίγο ατζέντα. Λοιπόν, αφεντικό, οπότε σφύριξε εσύ τη λήξη του ημιχρόνου.
0: Την Πέμπτη θα ξαναλέμε μαζί.
1: Την Πέμπτη, ωραία, έγινε.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-403-178.
7: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών.

0: Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Σωμάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσογοίας Σωμάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους. Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
0: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια. Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
10: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
10: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
10: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο Λογική επιλογή.
12: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
13: GPS και βυθόματο έχεις.
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
13: GPS λογικό έχεις.
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
12: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
15: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα λοιπόν και πάλι για Λορέντιο 101,7 Law and Disorder. Μετά λοιπόν την πρώτη χαλαρή μας ώρα με τον Γενικό Γραμματέα, τον επίτιμο πρόεδρο του σταθμού κτλ. Με το αφεντικό, πάμε τώρα στον καλεσμένο μας, τον Αλέξανδρο τον Κιτηγίδη, ο οποίος είναι πολύ γνωστός συνάδελφος. Νομίζω τώρα έχεις βγει στη σύνταξη.
1: Τίποτε δεν είναι για χόρταση. Είσαι... Εσχάτος. Η σύνταξη.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, βασικά να σου πω την αλήθεια, αν και είχα κάποια μηνύματα, μάλλον είχα ένα μήνυμα έτσι για τραπεζικά κτλ. Ήθελα σήμερα να κάνουμε λίγο πιο χαλαρή εκπομπή. Και λόγω έτσι ημερών κτλ. Μουντιάλ, αυτά, καλοκαίρι, λίγο έτσι να αποτοξινωθούμε. Αλλά θέλω λίγο έτσι να πούμε 2-3 πράγματα. Δεν ξέρω αν έχει δει τον τελευταίο καιρό. Έχουν εξεσαλώσει κατά τη Ευρωπαία.
1: Εισαγγελέω,
0: τη Σκοβέση. Και τώρα προχθές είδα άλλο στέλεχος κυβερνητικό που του ήρθε κλήση από τη Βελγική εισαγγελία, νομίζω.
1: Βελγική.
0: Ναι, λέει θα προσφύγει στον Άριο Πάγο κτλ. Και τέλος πάντων βλέπω, ρε παιδί μου, έναν έτσι παλαιάσκοπης συνταγματικό πατριωτισμό, ότι ποια είναι η Ρουμάνα που έχει του Τζαουσέσκου να μας πει πως το οργανώσουμε τη δικαιοσύνη μας, γιατί θα κάνουμε και τι θα ράνουμε, και πανηγύρια και από συναδέλφους που απέρριψε ο Άριος Πάγος το αίτημα της Κοβέση, γιατί προσέφυγε αντί για τριετία που βάλαν τους Ευρωπαίους εισαγγελείς να τους βάλουν
1: πενταετία.
0: Πενταετία λέει ο νόμος. Απλά ο Άριος Πάγος το έβαλε στη μέση, ρε παιδί μου, και τόσο πάντων έκανε προσφυγή. Και της είπε ότι δεν δικαιούσε, δεν μπήκε δηλαδή στην ουσία. Της είπε ότι δεν έχει δικαιωμασία, μα θέλουν να σου κάνουν προσφυγή αυτοί.
1: Θέμα αρμοδιότητος δηλαδή.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Αυτά είναι κουδοπονηρίες και βλαχίες, γιατί αυτά είναι ξεκάθαρα. Στο ευρωπαϊκό τοπίο και υπάρχει η υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου, του ενωσιακού δικαίου.
0: Υπάρχει υπεροχή, δηλαδή έρχονται οι κακοί Ευρωπαίοι και μας λένε πώς να οργανώσουμε τη δικαιοσύνη μας.
1: Αυτά είναι αυτά που συμφωνήθηκαν.
0: Ναι.
1: Αυτά που συμφωνούνται με συμβάσεις, με επίσημες συμφωνίες μεταξύ των κρατών,
0: ναι,
1: πρέπει να τηρούνται.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα περάσαν και στα συντάγματα όλων των κρατών. Ότι υπάρχει υπεροχή.
0: Με το άρθρο 16.
1: Δεν μπορεί να λέει ό,τι θέλει.
0: Ωραία, με το άρθρο 16 του συντάγματος, το Σύνταγμα, τη λέξη απαγορεύεται. Την έχει για πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις, βασανιστήρια και ιστορίες κτλ. Και την έχει και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή, όταν λέμε να γίνονται ιδιωτικά πανεπιστήμια, χωρίς να αλλάξουμε το Σύνταγμα, όταν απαγορεύει το Σύνταγμα, γιατί υπερισχύει το νοσιακό δίκαιο. Δηλαδή, τελικά το νοσιακό δίκαιο υπερισχύει σε όλα τα πράγματα, εκτός όταν έρχονται οι Ευρωπαίοι να δούνε πού ξοδεύουμε τα λεφτά τους, για να το πω λαϊκά.
1: Το ζήτημα με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δεν άπτεται τόσο πολύ του Συντάγματος, όσο άπτεται της κουτοπονηριάς των Ελλήνων, πώς θα γίνει ο καλύτερος βιοπορισμός. Για τα χρήματα μιλάμε δηλαδή.
0: Σε όλα τα πράγματα και κατά γνωστός.
1: Έτσι, μπράβο, και δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις για το να δημιουργήσει μια σχολή, ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Θέλει, είναι πολύ δύσκολη δουλειά και είναι και πολύ δάπανη, εξαιρετικά. Θέλει εγκαταστάσεις, θέλει πρόσωπα, ανθρώπους οι οποίοι έχουν τα απαραίτητα προσόντα. Πρέπει να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι οποίοι πρέπει να είναι αυστηρότατοι. Το θέμα δεν είναι να κοροϊδεύουν τον κόσμο και να πάνε το δίνουν ένα χαρτί, το οποίο στην ουσία είναι άχρηστο, γιατί αυτά τα οποία παρήχανε επί 3 ή 4 χρόνια, τι παρήχανε, είναι για το σκουπίδι όταν είναι και παραδείγματα έχουμε πάρα πολλά που βρίθουνε. Καθημερινώς τα ακούμε. Συνεπώς εδώ πέρα είναι θέμα προϋποθέσεων και ελεκτικών μηχανισμών, οι οποίοι πρέπει να είναι αδιάβλητοι. Και αν πιαστεί κανένας να κλέπτει ο πόρας, πρέπει να πάει εκεί που του αρμόζει. Να πάει δηλαδή στη φυλακή. Φυλακή. Ναι. Εδώ δεν είναι αστεία τα πράγματα. Συνεπώς μην το γενικεύουμε συνέχεια και βρίσκουμε ένα αποκούμπι. Μα συμφωνεί με το Σύνταγμα ή δεν είναι σύμφωνο με το Σύνταγμα. Ποιο Σύνταγμα. Θέλετε να κάνετε ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Πόσα βγήκανε, διαβάσαμε από πέρυσι, που κάνανε αιτήσεις και τα λοιπά.
0: Μην δεν είναι άδεια.
1: Λοιπόν, που είναι γελία. Που είναι γελία για γέλια. Αυτά ούτε καν έπρεπε να εμφανιστούν. Θέλουν να κάνουν, λέει, τώρα καινούργια πάλι νομική σχολή. Τι περάσατε στις νομικές σχολές.
0: Εντάξει, τι πλάκα είναι ότι η Κεραμαίος το 19, όταν είπαν να κάνουν καινούργια νομική σχολή στην Πάτρα, τώρα στην Πάντιο, δεν θυμάμαι, γιατί ξέρεις χρόνια θέλουν να κάνουν καινούργια νομική σχολή η Πάντιος.
1: Λίγο δικηγόρους έχουμε, θέλουν.
0: Είπε, φτάνει ρε παιδιά, έχουμε γεμίσει, λέει, και τα λοιπά, δεν μας παίρνει. Και τώρα νομίζω θα κάνουν 5. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Με αυτές τις χαζομάρες που μας έχουν περάσει για την ελεύθερη αγορά κτλ. Σου λέω, άλλος αποφασίζει στο τέλος η ελεύθερη αγορά. Αλλά το θέμα όμως δεν είναι έτσι ακριβώς. Γιατί πρώτον δεν λειτουργεί η αγορά όπως θα έπρεπε. Και δεύτερον, όταν εγώ, ας πούμε, είμαι δικηγόρος του Χ κόμματος, έτσι. Με βάζουν σε 10 τράπεζες να έχω νομική συμβουλή. Με βάζουν να είμαι στον ΕΦΚΑ, στο ένα, στο άλλο. Και με το που γυρνάω το κλειδί μου, παίρνω 5 χιλιάρικα. Ενώ εσύ που δεν είσαι στο συγκεκριμένο κόμμα ή στο άλλο, γιατί οι αναλλαγές κάνουν συνήθως, και για να βγάλεις αυτά τα λεφτά πρέπει να δουλεύεις 28 ώρες το 24ωρο και πάλι δεν θα τα βγάλεις. Άρα είναι δηλαδή αυτά που μας λένε, είναι πραγματικά χασομάρες. Δεν στέκουν στην κοινή λογική.
1: Αυτά λοιπόν, επειδή πλέον είναι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού, μιλάει για το παράλογο. Αυτά που συμβαίνουν πλέον έχουν εκφύγει τη λογική. Αυτό είπατε κι εσείς μόλις τώρα. Περί λογικής.
0: Ναι.
1: Μάλλον περί παραλόγου. Ναι. Αυτό έχει να κάνει σε βαθύτερα αίτια που αφορούν την καταζαμπέλιον εθνική σχιζοφρένεια. Δηλαδή δεν ξέρει πού ανήκει ο Έλληνας. Στη Δύση ή στην Ανατολή. Για σκέψτε το λιγάκι αυτό εδώ. Πού ανήκουμε.
0: Είμαστε ιδιάζουσα περίπτωση.
1: Στη Δύση είναι σύμφωνα με το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, ο οποίος είναι και ο βασικός πυλώνας, ο ελληνορωμαϊκός, από τον ελληνικό ξεκινάει, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Του όλου του δυτικού πολιτισμού, έτσι. Και το Βυζάντιο με τον χριστιανισμό έχει να κάνει με την Ανατολή. Και εκεί έχει δημιουργηθεί το τρομερό μπέρδεμα που ο μέσος Έλληνας να μην ξέρει πού ανήκομεν, γιατί δεν... Αυτά είναι θέματα διδασκαλίας, είναι θέματα παιδείας.
0: Ναι.
1: Πάνω από το δημοτικό, γιατί στο σπίτι δεν έχουν όλη τη δυνατότητα οι γονείς να έχουν περαιτέρω γνώσεις. Έτσι, μην τους καταδικάσουμε κιόλας. Δεν,
0: ναι,
1: δεν είναι τόσο απλά αυτά τα πράγματα. Αυτά πρέπει μέσα από το σχολείο να ξεκαθαρίζουν. Και γιατί να μην δημιουργήσουμε μία σύνθεση και των δύο, έτσι δεν είναι.
0: Αυτό υποτίθεται.
1: Ούτως ώστε να είναι υποφελία όλων των Ελλήνων.
0: Υποτίθεται αυτά λέμε τα ελληνοχριστιανικά.
1: Και να μην μιλάμε για καθαρότητες. Αυτά είναι μπούρδες. Και όσοι μιλάνε για αυτά εδώ, δηλαδή είναι το άκρατο σημείο του σοβινισμού περί DNA κτλ. Γιατί όλοι οι λαοί σε όλο τον κόσμο είναι μπερδεμένοι. Απλώς πρέπει να έχουν την υπερηφάνεια, να είμαστε υπερήφανοι για αυτό που είμαστε και όχι για αυτό που φανταζόμαστε. Έτσι, και σε αυτό δεν έχουμε, δεν υπολοιπόμεθα ουδενός. Αλλά γιατί οι Ιταλοί δεν βαυκαλίζονται συνέχεια για την αρχαία Ρώμη, αρχαία Ρώμη, αρχαία Ρώμη. Βλέπετε κανένα Ιταλό να βαυκαλίζεται με τη δεύτερη κουβέντα ότι εγώ, ξέρεις, είμαι λεγεωνάριος ή ξέρω εγώ να πούμε απόγονος των αρχαίων Ρωμαίων. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
0: Τα λέγανε, ή ο Γάλλος, κάποτε τα λέγανε παλιά.
1: Ή ο Άγγλος, που όλοι έχουν τη δικιά τους, έτσι δεν είναι ιστορία.
0: Λοιπόν, οι Άγγλοι, να κάνω μια παρένθεση, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ. Οι Άγγλοι είναι Γερμανοί, που είναι αγγλικό φύλο. Σάξονες και τα λοιπά.
1: Όχι. Ναι. Οι Άγγλοι είναι γερμανικό φύλο.
0: Ναι.
1: Σάξονες και τα λοιπά. Όλα αυτά είναι
0: γερμανικά
1: φύλο.
0: Ναι.
1: Βέλγοι, Ολλανδοί.
0: Είναι
1: Σκανδιναβοί,
0: Κέλτες. Είναι Κέλτες στο νησί.
1: Οι Κέλτες, ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Μια που το πας εκεί. Mm-hmm. Οι Κέλτες είναι πρωτοξάδελφα των Αχαιών.
0: Α, ναι.
1: Είναι βέβαια. Είναι
0: τα έχω ακούσει
1: ιδιαίτερο φύλο. Ναι. Οι Κέλτες. Εξού και Σέλτιξ στην Αμερική, Ιρλανδοί.
0: Επ' τη Βοστόνη. Ναι.
1: Ουαλί. Ναι. Σκοτσέζοι. Αυτοί είναι κελτικής προελεύσεως. Οι Άγγλοι είναι, μα τους Σάξονες, γι' αυτό λέμε Άγγλο-Σάξονες, είναι γερμανικοί, γερμανικής προελεύσεως.
0: Γι' αυτό και η γλώσσα τους είναι στη γερμανική κατηγορία.
1: Οι Γερμανοί, μια που το έθεσες, mm-hmm, έτσι, εμείς τους λέμε Γερμανούς. Γερμανοί είναι λατινική ονομασία, mm-hmm, γείτονες. Αυτοί πώς ονομάζονται. Deutschland, άμα ρωτήσεις, ναι, Deutschland, δεν λέει.
0: Ναι, ναι.
1: Το Deutschland από πού προέρχεται.
0: Από
1: τον Deus, Θεός Δίας, η γη του Δία, η γη του Διός.
0: Ισχύουν στα αλήθεια αυτά.
1: Αυτή είναι η επίσημη εθνολογία, δεν είναι τώρα.
0: Κοίτα να δεις.
1: Υπόθεση Σαχλαμάρες, δεν λέμε εδώ πέρα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά που λένε τα ντοκουμέντα.
0: Ναι.
1: Τα γραπτά. Η διεθνής, η παγκόσμια βιβλιογραφία. Mm-hmm. Ούτε καν η ελληνική. Ένα mm-hmm Γερμανό να το πιάσει, οι οποίοι πότε δημιουργήθηκαν εσχάτως. 1871.
0: Ναι, Γερμανία, η Ένωση έγινε το Βίσμαρκ, ναι.
1: Βίσμαρκο, Βίσμαρκ τι ήτανε. Πρόσος. Η Πρόσια από πού είναι, η Πρωσία πού ήταν πρώτα απ' όλα. Εκεί που είναι το Βαλτικά κράτη και στην.
0: Και στην Πολωνία. Και
1: στα Βαλτικά κράτη, εκεί πέρα. Και στην, ναι, Πολωνία. Γι' αυτό πάντα η Πολωνία έχει το φόβο ιστορικά. Είναι το μήλον της Ερίδος, είναι να αρπάξουν οι Ρώσοι από την
0: Γερμανία. Οι Γερμανοί, ναι.
1: Οι Γερμανοί. Κλείνει η παρένθεση.
0: Ναι.
1: Οι Πρόσοι λοιπόν, uh-huh, η γη εκεί πέρα ήταν σλαβική και οι Πίκοοι οι Σλάβοι.
0: Uh-huh.
1: Έχουν. Το αίμα δηλαδή το σλαβικό ρέει άφθονο σε όλη αυτή την περιοχή. Και οι Πρόσοι, οι οποίοι επικρατήσαν τελικά, έτσι δεν είναι, αυτός έκανε την ένωση, ο Μπίσμαρκ που λέμε, τους ένωσε όλους αυτούς εδώ. Οι οποίοι τι είναι, ένα τουρλουμπό, για ένα ανακάτεμα είναι αυτοί εδώ. Τι νομίζουμε ότι είναι.
0: Απλά για το ανακάτεμα που λέμε, που ξεκίνησα να λέω. Λοιπόν, οι Άγγλοι έχουν γερμανικό αίμα, οι Άγγλοι. είναι οι Κέλτες, που είναι Σκοτσέζοι,
1: οι Κέλτες είναι Κέλτες.
0: Ιρλανδοί κτλ. Άλλο πράγμα. Και έχουν και πάρα πολύ αίμα Βίκινγκ. Γιατί κάνανε επιδρομές, ειδικά τη Βόρεια Αγγλία την είχαν ρημάξει. Όπως και την Ιρλανδία. Έχουν πολύ Ιρλανδικό.
1: Βίγε Νορμανδία επίσης είναι γερμανικόφιλο.
0: Ναι, έτσι λένε. Είναι απόγονοι των Γερμανών.
1: Λαοί του Βορρά. Νορβηγοί. Νορ. Νορ. Νορ. Νορ. Βόρει. Βόρει. Οι Δανείοι με τους Νορβηγούς κάνανε τη δουλειά τις επιθέσεις και τους καθαρίσανε τους Εγγλέζους τους. Πολύ ξύλο τους ρίχνανε. Αυτά γίνονται γύρω στο 19ο, 10ο αιώνα.
0: Ναι.
1: Και επικράτησαν αυτοί που επικράτησαν.
0: Απλά έχουν μπερδεύσει θέματα τους πάρα πολύ. Οι Ισλανδοί, ας πούμε, έβλεπα, έχουν πολύ μεγάλο ποσοστό Ιρλανδικού αίματος, γιατί παίρνανε δούλους Ιρλανδούς, ειδικά γυναίκες, τις παίρνανε σκλάβες. Έφερνε ο καθένας 4-5, γεννούσε με αυτές, τα παιδιά τους γίνανε Βίκινγκ, ξανά μανά. Οπότε έχουν πάρα πολύ κέλτικο αίμα στην Ισλανδία.
1: Οι Βίκινγκς ήταν οι κουρσάροι της εποχής. Ήταν οι πειρατές. Η λόρδα, η πείνα, δημιουργεί ανάγκες. Και όταν πεινάει ο άνθρωπος, δεν αστειεύεται. Κάνει, σκοτώνει, ρημάζει, ρουφάει το αίμα του αλλού για την επιβίωση. Αυτό είναι για την επιβίωση. Αυτή είναι η πρόγονη. Όταν λέμε Βίκινγκς, αυτό ακριβώς είναι. Οι οποίοι κατεβήκαν όμως ως Νορμανδοί.
0: Ίδια
1: φύλλα είναι αυτά εδώ. Μέσα από το Ρόλο. Ο Ρόλο είναι ο πρώτος ο οποίος κάθισε στη Νορμανδία, γι' αυτό έχει το όνομα. Ακόμα το βλέπουμε.
0: Εξού και η σειρά Βίκινγκς, άμα δείτε, αυτά δείχνει. Έτσι, βέβαια με ιστορικά μπερδέματα.
1: Μπράβο. Και από εκεί μέσα διέτσισαν την Αχιτανία και τα λοιπά. Τη Γαλλία δηλαδή, τη σημερινή, έτσι δεν είναι. Και κατέληξαν στη Σικελία.
0: Ναι, είχαν κάνει και εκεί βασιλεία.
1: Και, και κάνανε το δύο Σικελιών. Δηλαδή θα πει δύο Σικελιών, είναι η Σικελία και η Νάπολη. Επί αιώνες και ήταν έτοιμοι να πάνε και στο Βυζάντιο. Τελικά όμως το Βυζάντιο, επειδή ήταν χρυσοφόρο ακόμη, μιλάμε γύρω στο 10ο αιώνα, 10 που υπήρχαν ακόμα τα χρήματα, πριν τα πάρουν οι Βενετσιάνοι και οι Γενουάτες, έτσι. Λοιπόν, τους εξαγόρασαν και δημιουργήθηκαν οι Βάραγγοι. Οι Βάραγγοι τι είναι? Οι Βίκινγκς. Οι Βάραγγοι που ήταν η σωματοφυλακή του αυτοκράτορα, του Βυζαντίου μιλάμε τώρα πλέον, ή της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, άμα θέλετε, για να είμαστε πληρές.
0: Αυτοί δεν ήταν οι Βίκινγκς από τη Ρωσία?
1: Τώρα είπες για τη Ρωσία.
0: Ναι.
1: Η Ρωσία που δημιουργήθηκε αυτή εδώ γύρω στον 6ο αιώνα, στον 6ο αιώνα, είναι ο Ρούρικ, ο επίσημος ιδρυτής της, κατά την εθνολογία. Οι οποίοι τι ήτανε? Βίκινγκς. Δηλαδή γερμανικά φύλλα.
0: Που ήρθαν στην μιμηξία με Σλάβους.
1: Και από εκεί, πήρε το όνομα, ντε.
0: Σωστά.
1: Όχι για το Ρωσία.
0: Ρούσλαντ, βέβαια, ναι.
1: Έτσι. Και από εκεί σιγά σιγά μετά ήρθαν σε τεράστιες επιμειξίες με τους Σλάβους, εννοείται, και επικράτησαν.
0: Και τους Τατάρους.
1: Γιατί είχαν εκεί πέρα και οι Τάταροι, είχαν το χαλάτι της Χρυσής Ορδής. Ναι. Στην Κρυμαία κτλ. Επί αιώνες. Γι' αυτό και οι πρώτοι, τους οποίους είχαν στο μάτι οι Ρώσοι σιγά σιγά, με επί Ιβάν του Τρίτου, Ιβάν του Τρομερού, Μεγάλου Πέτρου κτλ., ήταν οι Τάταροι. Και όλη η εξάπλωση έγινε προς Ανατολάς και πήραν όλη τη σημερινή Σιβηρία που λέμε και βγήκαν στον Ειρηνικό ωκεανό από την άλλη πλευρά. Βερίγιος Πορθμός. Τα από εκεί ξεκινάνε.
0: Πολύ ενδιαφέροντα. Κοίταξε, ο κόσμος δεν το ξέρει αυτό, ότι όντως οι ρίζες των Ρώσων είναι
1: γερμανικές.
0: Ακριβώς. Και όπως επίσης αυτό που δεν ξέρει ο κόσμος, όταν λένε, ας πούμε, Κάιζερ, ή Τσάρος, είναι Κέσσαρ.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Και οι Γερμανοί, ο Καρλομάγνος, αυτήν ονειρεύονταν. Υποτίθεται ότι πήγαν να αναστήσουν.
1: Την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει να κάνει με τον Καρλομάγνο. Ο Καρλομάγνος είναι 800. Πιστεύει ότι 25 Δεκεμβρίου, όπου ο Πάπας τον υποχρέωσε δηλαδή, να τον στέψει. Ναι. Γιατί γινόταν αυτή εδώ η διαδικασία? Γιατί επέμεναν δηλαδή και ήθελαν πολύ οι στρατιωτικοί, οι πολέμαρχοι, όπως είναι ο Καρλομάγνος, να του στέψει ο Πάπας? Για ποιο λόγο? Υπήρχε κάποιο λόγο. Γιατί τότε υπήρχαν οι υπήκοοι. Όλοι δηλαδή, ή από κάτω, ο λαός που λέμε από κάτω, δηλαδή δεν υπήρχαν ακόμη δικαιώματα. Αυτά είναι στη Γαλλική Επανάσταση και τότε. Δηλαδή, αργούμε ακόμα. Μιλάμε τώρα 1000 χρόνια πίσω. Το 800 γίνονται αυτά εδώ. Έτσι. Πώς θα επιβαλότανε ένας κοσμικός άρχον, όπως είναι ο Καρλομάγνος, να έχει δικαίωμα επί ζωής και θανάτου σε όλους τους υπηκόους του? Από τη στιγμή που είναι εκπρόσωπος του Θεού. Γι' αυτό, διά της τέψεως και διά του Αγίου Πνεύματος, έπαιρνε αυτή την εξουσία, αυτή τη δύναμη. Αυτό συμβόλιζε αυτή εδώ η πράξη. Οι στέψεις που λέμε, αυτό συμβολίζει. ότι έρχεται και παίρνει τη δύναμη από το Θεό για να μπορείς να επιβάλλεις τη θέλησή σου στους υπόλοιπους ανθρώπους σου που είναι υπήκο. Υπήκος τι θα πει? Ότι αυτοί που υπακούν, συπάκουος. Θα πει υπήκος. Καμιά σχέση με την ηθαγένεια που πολλοί μπούφοι τα μπερδεύουν και είπανε θα μοιράζουν την ηθαγένεια. Η ηθαγένεια δεν είναι ένα προϊόν την οποία ο κάθε μπούφος είτε υπουργός λέγεται είτε πρωθυπουργός ντενεχές μπορεί να την αποδίδει. Ελληνικά να μάθει πρώτα. Η ηθαγένεια είναι ηθής γένος. Πρέπει να έχεις γενιές από πίσω σου.
0: Σωστό, ενδιαφέρον.
1: Καθένας δεν λέει ότι θέλει. Δυστυχώς όμως εδώ πέρα σε αυτό το χωράφι βγήκανε πολλοί ντενεχέδες και ο καθένας λέει του σκύνιου και του μπαλούκι. Ο καθένας ότι του κατέβει. Που δεν αντέχει, όχι σε λογική, ούτε στην κοινή κρίση, δηλαδή σε τίποτα.
0: Και για να ξαναρθούμε τώρα στο εκεί που ανοίξαμε την παρένθεση με την Ευρωπαϊκή, με την Ευρωπαϊκή την παρέμβαση. Μπορεί η Ελλάδα να αποφύγει τους ελέγχους που θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρακτικά?
1: Δηλαδή πρέπει να έρθει η Ευρώπη, ρε παιδιά, για να μας κάνει έντιμους πολίτες? Δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό εδώ. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία, για ποιο πράγμα μιλάμε τώρα, για ποιο πράγμα, για ποιο όνομα μου μιλάς? Για τα ιδιωτικά μου μιλάς, για τον Αβραμόπουλο μου μιλάς?
0: Όχι.
1: Για ποιο μου μιλάς?
0: Γενικά, ρε παιδί μου, υπάρχει μια τάση την οποία την προμοτάρει η μερίδα κυβερνητική που λέει ότι δεν θα έρθουν τώρα οι άλλοι να μας μάθουν εμάς πώς θα κάνουμε τη δικαιοσύνη και πώς θα στήσουμε το μαγαζί. Και μάλιστα βρίσκουν και πολλά λάθη δικονομικά στην Κοβέση και κάποιοι έγκριτοι. Εντός ή εκτός εισαγωγικών συνάδελφων. Κοβέση,
1: ρε παιδιά, τι ήρθε εδώ πέρα βασικά να κάνει? Για το σκάνδαλο ΠΕΙΚΕΠΕ. Εγώ από εκεί τη γνώρισα. Δεν την ήξερα και πιο πριν.
0: Ναι.
1: Δεν την ήξερα και πιο πριν τη γυναίκα. Και δεν είναι καθόλου φρόνιμο, αν θέλετε, και καθόλου αναγκαίο, ούτε απαραίτητο
0: ναι.
1: να ξέρουμε τους δικαιοδοτικούς μηχανισμούς, αυτούς που είναι οι εφαρμοστές της δικαιοσύνης, του δικαίου. Αυτοί πρέπει να είναι ανώνυμα. Κάνουν τη δουλειά τους. Εννοείται ότι είναι έντιμοι.
0: Ναι.
1: Μένα με ενδιαφέρει να είναι έντιμος. Δεν με ενδιαφέρει το κουτσομπολιό και να κάνω. Πώς τη λένε και πώς τη δείχνει και από ποια χώρα είναι. Και άμα είναι Ρουμάνα, είναι στερημένη λόγω του κομμουνισμού. Ενώ άμα ήταν Γερμανίδα ή Αμερικανίδα, θα ήταν μιας διαφορετικής ποιότητος. Θα δεν πάνε έτσι. Θα είναι επί του προσωπικού. Είναι να κάνει μια δουλειά. Την κάνει σωστά ή την κάνει λάθος. Κρίνεται. Όλοι κρίνονται. Αλλά δεν είναι δυνατόν να μπαίνει σαν πιπίλα στο στόμα του κάθε πολίτη. Είναι Ρουμάνα και αν έκανε καλός ή κακός. Τι θα πει καλός ή κακός? Βρε, υπάρχει σκάνδαλο. Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να λέει δεν υπάρχει. Ας βγει να το πει. Δεν υπάρχει.
0: Πρώην υπουργός της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Θες να σου παίξω το ηχητικό?
1: Σε παρακαλώ, δεν θέλω να μου παίξεις τίποτε. Η εισαγγελέα φταίει. Γιατί τη βγάλουμε στο φινάλε, φινάλε ότι φταίει κιόλας. Ή φταίνε οι ευρωπαϊκοί θεσμοί που ήρθαν εδώ πέρα και μπελεκίζουν και ρίχνουν φύλλο. Αυτοί φταίνε.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι κόλλημα έχει να κυνηγάει την Ελλάδα, ας πούμε, και όχι να κυνηγάει, ξέρω εγώ, την Κροατία. Λέω τυχαία.
1: Δεν κάνανε προφανώς, δεν ξέρω. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν και αυτές τα σκανδαλάκια.
0: Όλοι τα πιάνουν. Όλοι οι άνθρωποι είναι αλίμονο, ναι, φυσικά.
1: Τα λέμε με το όνομά τους. Δεν ξέρω τώρα στις άλλες χώρες της Ευρώπης αν πήγανε κριτικοί και βάλανε ελιά στην Καστοριά και δηλώσανε σαν βοσκοτόπια στο Αιγαίο. Δεν ξέρω. Εδώ παραβρώνω.
0: Το αεροδρόμιο του
1: Ελληνικού. Αυτά που γίνανε, ναι, κρίνε εσύ. Αυτά που ακουστήκανε. Δεν αντέχουν πουθενά τώρα. Δηλαδή, αντί να κρύβονται αυτοί που τα κάνανε και αντί να πάνε στη φυλακή, ήδη να είναι στη φυλακή. Ήδη, τι θα πει? Το έκανε, πιάστηκε κλέπτον ο πόρας. Είσαι μέσα. Ποιος θέλει, οι Ευρωπαίοι εισαγγελέα? Πάμε τώρα να τα απομυθοποιήσουμε όλα, πάμε να τα ξεφτελήσουμε όλα. Για ποιο λόγο?
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω οι ίδιοι άνθρωποι που κάνανε συλλαλητήρια μένουμε Ευρώπη κτλ. Και τότε με τα μνημόνια που πρακτικά είχε καταργηθεί το κοινοβούλιο, θυμάσαι, στέλνανε νομοσχέδια 500 και 700 σελίδες που δεν τα διάβαζε κανείς, με κακές μεταφράσεις, μέχρι και ο υπουργός δεν τα έχει διαβάσει, τα θυμάσαι. Και τότε λοιπόν δεν μας πειράζει που παραβιάζονταν το Σύνταγμα, γιατί εντάξει, υπερέχει το ενωσιακό. Και τώρα που ήρθε η άλλη να ελέγξει πού πήγαν τα ευρωπαϊκά κονδύλια, μας έχει πιάσει συνταγματικός πατριωτισμός. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τότε με τα μνημόνια μιλάμε για εντελώς διαφορετικά πράγματα.
0: Ναι.
1: Άλλο μνημόνιο, άλλο ΠΚΠ. Μην μπερδεύεσαι.
0: Ναι, αλλά πάλι όμως.
1: Μην δίνετε μια παρανυχίδα με τα μνημόνια, καταδικάσαν όλο τον ελληνικό λαό.
0: Ναι.
1: ΕΣΑΗ, να είμαστε πτωχοί. Και όποιος νομίζει ότι δεν είναι πτωχός, ή απατεώνας είναι, ή ύποπτος. Να παρακολουθεί από τις αρμόδιες αρχές.
0: Ναι, αλλά για
1: όλοι
0: να περάσουν.
1: Είμαστε, το κράτος είναι πτωχό.
0: Ωραία, για να περάσουν.
1: Και εδώ το, ναι. εδώ το αστείο, το αστείο είναι ότι ενώ το ξέρουν, το ζούμε, το βιώνουμε στο πετσί μας ότι είμαστε σε πτώχευση, πτωχοί είμαστε, ξεκολουθούν να κλέβουν. Αντί δηλαδή αυτό το κράτος Από την πρώτη στιγμή που τέθηκαν αυτοί, που υπογράφηκαν αυτά εδώ τα τρομερά πράγματα, για τα μνημόνια αναφέρομαι, τουλάχιστον να αλλάξουν οι λογικές. Οι λογικές.
0: Δεν ξέρω αν θυμάσαι.
1: Έπρεπε ήδη δηλαδή. Ναι. Οικονομικό δεν είναι το θέμα. Όταν ναι. λέμε για πτώχευση, μιλάμε για λεφτά. Για οικονομία είναι. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Έπρεπε ήδη η Βουλή να περιοριστεί στα 200 άτομα. Τι πληρώνουν με 300 δεν ηγέτες. Τι εισφέρουν. Νομοθετούν, όχι, τίποτα. Ό,τι του έρχεται απ' έξω, τίποτα. Δηλαδή πρέπει να πάψει αυτή η αστιότητα. Να βάζουμε αυτόν τον κόλ να κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή αυτοί που τα κάνουν πρέπει να κοιτάζουν τον εαυτό του στον καθρέφτη και να το φτύσουν στη μάπα μέσα. Γιατί ποιο νομίζουν ότι κοροϊδεύουν. Παίρνει ο βουλευτής αυτά τα λεφτά. Γιατί είναι τα μισά. Μισή βουλευτή. Μισή βουλευτές. Περιορισμό στα χρήματα των βουλευτών. Κυβέρνηση
0: λαϊκής,
1: 60 ατόμων. Μα άμα δεν ξέρεις να κάνεις τη δουλειά και δεν μπορείς να αξίσεις.
0: Λαϊκής.
1: Και δεν μπορείς να αξιοποιήσεις τους υπηρεσιακούς παράγοντες και πληρώνεις ένα τσούρμο λεφτά. Παίρνει αυτή τη στιγμή ο ΣΕΟΤΗΣ της ΔΕΗ. Τι αμοιβή έχει, ξέρεις. Πάνω από ένα εκατομμύριο το χρόνο. Στις τράπεζες. Ποιοι είστε εσείς, ρε, 7 κεφάλια έχετε. Πρέπει να σοβαρά. Ποιος λαϊκίζει. Μην κάνουμε εφτράπελη την κουβέντα. Ποιος λαϊκίζει. Αυτή εδώ είναι η πραγματικότητα. Αν δεν θέλουμε να ακούμε την πραγματικότητα και να στέλνουμε στο διάολο αυτούς εδώ τους καραγκιόζεντες, οι οποίοι νομίζουν ότι κοροϊδεύουν με τις πράξεις τους ένα ολόκληρο έθνος και θέλουν να κοροϊδεύουν όχι μόνο το ελληνικό έθνος, θέλουν να κοροϊδεύουν και διεθνώς όλο τον κόσμο. Έτσι, αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Αυτό είναι να έχεις τη δύναμη να βλέπεις κάθε μέρα τον εαυτό σου στον καθρέφτη. Και να είσαι καθαρός, να χαίρεσαι, να λες: Ωπ, ευχαριστώ Θεέ μου που με έχεις κάνει ακόμα μία μέρα να ζω και να έχω πνευματική υγεία. Να έχω τα μυαλά μου ήσυχα.
0: Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Όταν έγινε το πρώτο μνημόνιο το 10, είχαν κάνει προσφυγή διάφοροι φορείς. Επικεφαλής ήταν ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών.
1: Ακουστήκαμε.
0: Όχι, που είχε πρόεδρο τον Δημήτρη τον Παξινό, που ήταν νομίζω και υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Το πρώτο δικηγόρο λόγο στην Αθήνα, λες.
0: Ναι.
1: Αυτός τον Παξινό, ναι.
0: Ναι. Αυτός, λοιπόν, αυτοί λοιπόν κάνανε προσφυγή μαζί με τους μηχανικούς τους γιατρούς, πάρα πολλοί σύλλογοι. Υπάρχει το κείμενο στο διαδίκτυο, η δίκη του μνημονίου, PDF, μπορεί να τα διαβάσει κάποιος. Και το Συμβούλιο Επικρατείας με ένα, κατά τη γνώμη μου, πολιτικό κείμενο, γιατί νομικά δεν μπορούσε να τα απαντήσει αυτά τα πράγματα, νομιμοποίησε το πρώτο μνημόνιο. Και από εκεί και πέρα.
1: Ποιος το νομιμοποίησε?
0: Το Συμβούλιο Επικρατείας. Είπε ότι ήταν νόμιμο. Γιατί κάνουν αυτή η προσφυγή και είπαν ότι το Σύνταγμα λέει αυτά και αυτά, η νομοθετική εξουσία είναι έτσι και έτσι.
1: Γι' αυτό χάσανε κάτι αξιοπιστή εκεί οι δικαστές. Γιατί κάνανε αυτές τις βλακίες, γιατί αυτές εδώ οι επιφάσεις, γιατί τα μνημόνια είναι 1 εκατομμύριο τα 100,
0: ναι,
1: κόντρα στο ενωσιακό δίκαιο.
0: Ναι, είναι.
1: Τελείως.
0: Καταρχήν το τι είναι.
1: Δεν παραλύει ο Άριος Πάγος.
0: Αυτό που λες είναι σωστό και φαίνεται ότι τα ίδια τα μνημόνια λένε ότι σε περίπτωση διαφωνίας ισχύει το αγγλικό δίκαιο, όχι το ενωσιακό. Γιατί αν ίσχυε το ενωσιακό, θα φεύγανε νύχτα όλοι αυτοί. Αυτό συμφωνώ, εντάξει. Απλά θέλω λίγο να σου πω για να τα βρούμε τα πράγματα. Επειδή ξεχνάμε τώρα, φαντάσου τώρα ένας που έχει γεννηθεί το 10, είναι τώρα 16 χρονών. Ήταν μωρό όταν γινόταν αυτά. Εμείς, εντάξει, είμαστε κάποιες ηλικίες, τα θυμόμαστε. Εγώ λοιπόν θυμάμαι τον Άδωνη Γεωργιάδη, καλή του ώρα, να είναι γερός, να ψιλοειρωνεύεται τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και να του λέει: Να, έκανε προσφυγή ο Δικηγορικός Συλλόγος Αθηνών. Προφανώς δεν ξέρει το σκάλα νομικά, την απέρριψε το συμβούλιο της.
1: Δεν μου λες, το θεωρείς αυτό το πρόσωπο το οποίο αναφέρεσαι τώρα,
0: λέω,
1: σαν έναν άνθρωπο που αξίζει τον κόπο να το διαφημίζεις για την σταθερότητα των απόψεών του?
0: Αξίζει τον κόπο, γιατί ο κόσμος τον τιμάει τα τελευταία 20 χρόνια, βγαίνει με τεράστια νούμερα. Οπότε για να παίρνει τόσες χιλιάδες σταυρούς, κάτι θα αξίζει. Τώρα για να έρθουμε λίγο στα δικά μας.
1: Αυτός δεν είναι λαϊκιστής.
0: Τώρα τι ψάχνεις τώρα? Απλά θέλω λίγο να τα φέρω
1: να
0: στα σημερινά. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πραγματικά, ένας που παρακολουθεί τα πράγματα, ρε παιδί μου, δεν έχει μία επεξίδα. Καταρχήν, το πρώτο μνημόνιο το είχε ψηφίσει το Πασόκ και ο Καρατζαφέρης. Η Νέα Δημοκρατία ήταν,
1: ναι,
0: αντιμνημονιακή, από ό,τι θυμάμαι.
1: Όχι, βρε. Δεν θα μπορούσαν να βγουν οι σταυροί, αφού έπρεπε να περάσει από 180.
0: Περίμενε. Ο Σαμαράς ήταν εναντίον του μνημονίου.
1: Τι λες τώρα?
0: Το πρώτο μνημόνιο το 10 το ψήφισε το Πασόκ και ο Καρατζαφέρης. Δεν το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Μετά έγινε μνημονιακή η Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν φτάναν οι βουλευτές, δεν νομίζω. Αν και τώρα περάσανε κάποια,
0: λοιπόν,
1: 15
0: το 10,
1: χρόνια.
0: Το πρώτο...
1: Αλλά τα μεγάλα κόμματα,
0: ναι,
1: το ψηφίσαν, δεν το συζητάμε.
0: Το μην πρώτο νομίζω δεν το ψήφισε.
1: Και το πρώτο και το.
0: Εννοείται. Μπορούμε να το δούμε στο Google. Εγώ
1: μπορείς να το δεις, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να μην το ψηφίσανε Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Σε αυτά πηγαίνανε αδελφάκια, να ξέρεις.
0: Εγώ νομίζω το πρώτο μνημόνιο το ψήφισε το Πασόκ και ο Καρατζαφέρης.
1: Νόμιζε.
0: Μετά έγινε η Νέα Δημοκρατία μνημονιακή.
1: Από την αρχή αυτά.
0: Από την αρχή ήταν, ναι. Εντάξει, μπορούμε να το κουκλάρουμε, μπορεί να το δει και κάποιο που μα ακούει να μα στείλει. Μένει θα το δούμε.
1: Σου λέω είναι, τελείωσε.
0: Τόσο, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι εναλλάσσουν κάποιε κασέτε. Και δυστυχώ αυτέ οι κασέτε εναλλάσσονται και σε πολιτικού χώρου. Δηλαδή, μνημονιακοί γίνονται αντιμνημονιακοί. Θειασότε του ευρωπαϊκού δικαίου γίνονται αντίθετοι στο ευρωπαϊκό δίκαιο και το αντίθετο. Το μόνο κόμμα το οποίο για πολλά μπορεί κάποιο να το κατηγορήσει, αλλά κολοτούμπε δεν κάνει. Τώρα τι να κάνουμε, να μου πούμε την αλήθεια. Ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Ό,τι και να του πει, κολοτούμπε πάντω δεν
1: κάνει. Γιατί το ΚΚΚ δεν θέλει να έρθει στην εξουσία. Δε, γι' αυτό ακριβώ.
0: Πάντω από την αρχή λέει παρακάτω, είμαι κατά του ευρώ, σύμφωνο, του ευρωμονόδρομου κτλ. Λοιπόν, σύμφωνο, όλοι οι άλλοι, άμα δει, ανάλογα πώ του βολεύει, αλλάζουν και την κασέτα. Δεν είναι έτσι.
1: Έτσι είναι, εντάξει. Αυτά μου λες είναι τα προφανή όμως. Δεν μου αρέσει να λέω τα προφανή.
0: Ωραία. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, για να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Γίνανε πάρα πολλές προσφυγές κατά των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, που και αυτό, αν το πάρουμε με βάση το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, είναι παράνομο. Έχει βγάλει απόφαση και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το ανθρώπου που παραβιάζει το πρόσθετο πρωτόκολλο, δεν μπορεί να σκόβει μισθό και σύνταξη ο άλλος. Θα πρέπει να φέρνει μελέτη και να αποδεικνύει ότι είναι το τελευταίο το έσχατο μέσο, που φυσικά δεν υπήρχε σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ενώ λοιπόν βγάλανε νόμιμες τις περικοπές ολωνών, βγάλανε παράνομες τις περικοπές τις δικές τους. Αυτό που ξεκινήσαμε να λέμε δηλαδή για την ανεξαρτησία.
1: Βέβαια, μερικοί παπάδες τώρα 95% παίρνουν. Τι μου λες τώρα.
0: Όχι όλοι οι παπάδες. Όχι όλοι. Οι δεσποτάδες.
1: Οι αρχιερείς. Γιατί έχεις πρόβλημα.
0: Κανένα πρόβλημα δεν έχω.
1: Όχι, άμα έχεις να το πούμε.
0: Εγώ είμαι κατά ρε φιλόρων αυτών. Εγώ είμαι κατά όλων αυτών. Εγώ αν ήμουν κυβέρνηση, δεν τους διπλασίαζα τους μισθούς. Τώρα τι να σου πω. Και άμα δεις και πολλοί δεσποτάδες διαφωνούν.
1: Βρε να τους κάψει ήθελε. Γιατί τους προκαλεί την κοινή γνώμη, βρε.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, καλό δεν το κάνει.
0: Έχει αποβλακωθεί, φίλε, κοινή γνώμη, δεν καταλαβαίνει. Απλά αυτό που λες και δεν συμφωνώ. Και πολλοί δεσποτάδες θα μα δει. Καταρχήν, δεν θυμάμαι, είδα έναν που είπε ότι θέλετε, ρε παιδιά, να δώσω τα λεφτά, δώστε στους παπάδες που είναι παντρεμένοι, που έχουν 5 παιδιά, 6, 10. Όχι σε εμάς που είμαστε ένα κεφάλι, ένα καπέλο. Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω τώρα πώς. Αν όξει τον πρωθυπουργό, βγήκε και είπε: δεν ανέχομαι, λέει ο μουφτής, να παίρνει πιο πολλά λεφτά από τον Ορθόδοξο τον Μητροπολίτη. Εκεί δηλαδή το
1: πήγε. Αυτά είναι αηδίες.
0: Και εγώ νομίζω ότι δεν στέκει.
1: Αηδίες.
0: Ναι,
1: αηδιούλες.
0: Ναι.
1: No comments. Κάνε ένα σχόλιο περί αυτών.
0: Ωραία.
1: Ας φροντίσουν τα του οίκου τους.
0: Λοιπόν, τώρα...
1: Παπάς, ζευγά. Μικρά παιδιά δεν είναι.

0: Λοιπόν, Yellow Radio 101,7 Law and Disorder. Λοιπόν, δάσκαλε, βλέπω εδώ έστειλε μήνυμα ο Γιάννης. Αυτό που σου είπα, το πρώτο μνημόνιο το ψήφισε το Πασόκι ο Καρατζαφέρης και από τη Νέα Δημοκρατία Μπακογιάννη. Γι' αυτό την είχε διαγράψει κιόλας ο Σαμαράς, αν θυμάσαι την τώρα. Την είχε διαγράψει για ένα χρονικό διάστημα.
1: Δεν ήρθαμε να συζητήσουμε τώρα για το μόνο μνημόνιο και δεν θα το πω για το πρώτο μνημόνιο και δεν θα σκάσουμε το μυαλό μας.
0: Δεν θα σκάσουμε το μυαλό μας, αλλά θέλω να σου πω ότι γίνονται τρομακτικές κολοτούμπες, τις οποίες ο μέσος άνθρωπος δεν μπορεί να τις ακολουθήσει.
1: Και πολύ,
0: ειδικά η νεότερη γενιά, φαντάσου τώρα ένα που έχει γεννηθεί το 8, ήταν το 2010, 2 χρονών και τώρα 18 χρονών. Πού τα ξέρει αυτά, δεν έχει ιδέα, δεν θυμάται. Υπάρχει πλέον μια ολόκληρη γενιά Ελλήνων που έχει συνηθίσει σε αυτό το πράγμα.
1: Μέχρι το 2080 θα πάει. Δεν κατάλαβες εσύ στη σημερινή γενιά να πούμε μένεις. Αυτά εδώ ήταν δεδομένα, αυτό που μας, ναι, αυτό που ζούμε τώρα, ναι, είναι απότοκος των τότε, των μνημονίων.
0: Ναι.
1: Τελεία και παύλα. Αυτά γίνανε. Ο κόσμος δεν θέλει να ακούει τα ίδια για τα ίδια. Τι κάναμε από τότε μέχρι τώρα? Αντί να συμμορφωθούν και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες εκεί, το κράτος να έχει περισσότερα χρήματα, να είναι πιο δυνατό, από σκάνδαλο σε σκάνδαλο. Και όλα τα σκάνδαλα έχουν μια οικονομική μυρωδιά.
0: Γι' αυτό
1: γίνονται. Δεν είναι άλλαντάλλων, είναι για τα λεφτά. Αυτά εδώ δεν είναι, όχι ντροπή. Πάμε, δεν έπρεπε να πάνε όλοι αυτοί εδώ φυλακοί κατευθείαν. Κάπου πρέπει να υπάρχει ο παραδειγματισμός για να δημιουργηθεί ο συνετισμός.
0: Ναι, πώς θα πάνε φυλακοί? Δηλαδή, έχουν το άρθρο περί ευθύνης υπουργών, που είναι Γιάννης Κερνάη, Γιάννης Πίνη.
1: Αυτή είναι η κατάντια.
0: Δεύτερον, η δικαιοσύνη στα μικρότερα κλιμάκια, εμένα πραγματικά σου μιλάω τώρα, είναι θετική η έκπληξη, για τις υποκλοπές ρίξανε πόσο, 128 χρόνια φυλακή.
1: Σε ποιον? Στον Εβραίο.
0: Ναι, και σε κάτι
1: αξιωματούχους. Καθαγιάστηκε όλο το περιβάλλον.
0: Πάντως δεν ήταν εύκολο και αυτό. Ή τώρα η Μισέλα Σιμακοπούλου έφαγε 20 μήνες για τα email. Δηλαδή πραγματικά.
1: Πολλοί είναι.
0: Δεν είναι και λίγοι πάντως.
1: Ξέρεις τι έκανε?
0: Εγώ ξέρω τι έκανε, αλλά είδες τι είπε πάλι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης? Ότι δεν έγινε και τίποτα, ας πούμε, κάποια email έστειλε.
1: Γιατί το παίρνει σοβαρά, επειδή είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης?
0: Γιατί παίρνει.
1: Ακόμα δεν κατάλαβες 80... ότι αυτό δεν πρέπει να του παίρνει σοβαρά.
0: Τέλος πάντων. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι.
1: Άκουσες από τον αντιπρόεδρο και.
0: Ωραία. Για τη φυλακή που λες, στα μικρότερα κλιμάκια υπάρχουν ελπιδοφόρα μηνύματα από τη δικαιοσύνη. Αλλά στο ανώτατο επίπεδο, όσο μπλοκάρουν και να θέλουν να είναι, από τη στιγμή που τους επιλέγει η πολιτική ηγεσία και γίνεται αλυσβερίστη, έτσι.
1: Και μόνο, αυτό τους επιλέγει.
0: Και μόνο που τους βάζουν σε ανεξάρτητες αρχές. Είναι όλες με συνταξιούχους δικαστικούς, έτσι. Υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα αλυσβερίστη. Δηλαδή δεν είναι όλοι άνθρωποι ήρωες, κακά τα ψέματα. Δεν είναι όλοι σαν το Σαρτζετάκι. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακοί. Κακοί δεν είναι. Απλά δεν έχουν αυτό το ένα βήμα παραπάνω να το κάνουν, που πρέπει να το κάνει ο δικαστής που πηγαίνει κόντρα. Όπως ήταν, ξέρω εγώ, ο Τερτσέντης και ο Πολυζούδης που τους έχουμε αγάλματα. Βέβαια, αυτό που δεν λέμε είναι ότι οι δύο αυτοί μειοψηφίσαν. Ο υπόλοιπος Άγιος Πάγος πήγε κανονικότατα με τους Βαβαρούς. Αλλά τέλος πάντων, αυτό, ρε παιδί μου, το λίγο παραπάνω του ήρωα δεν το έχουν. Και το έχει ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Άρα λοιπόν, όταν είσαι σε ανώτατο επίπεδο, σε επιλέγει η πολιτική ηγεσία, έχεις ένα μεγάλο αλυσβερίσι με αυτούς, νόμιμο, έτσι, και νόμιμο και νομιμότυπο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν αυτά. Όλα αυτά δηλαδή που λες είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν.
1: Συνεπώς, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε ότι δεν υπάρχει διάκριση των εξουσιών.
0: Κοίταξε, εγώ έχω μαλώσει με πολλούς συναδέλφους. Πιστεύω ότι ούτως ή άλλως εισάγουμε όλες τις μαμακίες από την Αμερική, τα τηλε-reality, τις βλακίες αυτές, το δικαστικό του σύστημα που είναι με νόρκους που ο κόσμος ψηφίζει τους εισαγγελείς κτλ. Με όλα του τα κουσούρια, πιστεύω ότι θα πρέπει να ανοίξει η δικαιοσύνη. Δηλαδή αυτό το πράγμα που περιορίζουν τους ενόρκους παντού και βάζουν παντού μόνο τακτικούς δικαστές, το οποίο από τη Χούντα ξεκίνησε, έτσι. Πριν τη Χούντα είχαμε πιο πολλά ορκωτά δικαστήρια. Νομίζω ότι μία λύση θα είναι να ανοίξει το στεγανό και όχι να κλείσει, διότι ακόμα και να κόψουν τον ομφάλιο λωρό από την πολιτική εξουσία και να είναι μόνοι τους, πάλι δεν σημαίνει ότι θα βγάζουν καλές αποφάσεις. Όταν κάποιος είναι αναλυτός, πρακτικά, έτσι, υπάρχει αυτή τη στιγμή έλεγχος στη δικαιοσύνη? Κανένας. Τον θυμάσαι αυτόν με τη μεζούρα που μετρούσε τις αλλοδαπές? Ναι, και όσες ήταν κάτω από ένα 80 τις έδιωχνε. Λοιπόν, αυτός θα γινόταν αεροπαγήτης. Αν δεν τον έβγαζε ο Τριανταφυλόπουλος και γινόταν το σκάνδαλο κτλ., θα γινόταν αεροπαγήτης. Δηλαδή, ο έλεγχος, αυτό που λέμε αυτοέλεγχος, αυτοκάθαρση κτλ., δεν περπατάει, διότι ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου να είσαι, άγιος να είσαι, όταν είσαι ανέλεγκτος, είναι Γιάννης Κερνάη, Γιάννης Πίνη, δεν αλλάζεις. Εντάξει, θα βρεθεί στου 100 και ένα που είναι άγιο, παιδί μου, θα είναι σαν τη μητέρα Τερέζα, α πούμε, αλλά οι υπόλοιποι 99, χωρί να είναι κακοί, δεν θα πηγαίνουν κόντρα στο
1: εκεί
0: ρεύμα.
1: Εκεί πέρα, χωρίς καμία υπερβολή, πρέπει κάθε χρόνο να περνάνε από ψυχίατρους. Ψυχίατρους,
0: όχι. Να σου πω κάτι.
1: Κάθε χρόνο.
0: Και αυτό που λες δεν στέκει.
1: Χρόνο.
0: Κοίταξε, και αυτό που λες.
1: Κάθε χρόνο. Άσε στέκει και δεν
0: θυμάσαι έναν αστυνομικό πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια που ήταν έτσι παλαβός, έβγαινε γυμνός με το όπλο κτλ. Που έγινε χαμός στην Αθήνα. Μετά από αυτό, περάσανε από ψυχιατρικές εξετάσεις χιλιάδες αστυνομικούς που είχαν όπλα.
1: Συγκρίνεις τους αστυνομικούς με τους δικαστές και τους εισαγγελείς?
0: Όχι.
1: Συγκρίνονται.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω ότι το ότι περνάει.
1: Μην μιλάμε για άλλα πράγματα. Μην περνάει... κατέτουμε την κουβέντα.
0: Ναι,
1: για τη δικαιοσύνη δεν μιλάμε.
0: Για τη δικαιοσύνη.
1: Α, στους αστυνομικούς απ' έξω. Εκεί έχει άλλα θέματα.
0: Ωραία.
1: Και αυτοί δεν έχουν θέματα.
0: Λοιπόν, πάμε τα νερά.
1: Για τη γούνα τους.
0: Ωραία.
1: Αλλά
0: ότι...
1: για τη δικαιοσύνη δεν είναι δυνατόν. Έστω 10 να είναι στο 100. Εγώ δεν σου λέω. Υπάρχουν και διαμάντια. Δικαστές και αστυνομικοί τους ξέρουμε. Και μπράβο και τους χειροκροτούμε. Δεν τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Δεν είναι η δουλειά μας αυτή εδώ. Έτσι, δηλαδή, κρίνουμε απλώς ως Έλληνες πολίτες.
0: Yeah.
1: Είναι ανεπίτευτο όμως, έστω και ένας να είναι, ένας, γιατί ο καθένας από τους δικαστές κρίνει χιλιάδες υποθέσεις.
0: Ξέρεις που διαφωνώ μαζί σου.
1: Υπάρχει με τεράστιο πρόβλημα. Συνεπώς, αυτό πρέπει. Ήδη το κάνουν πρώτα απ' όλα. Ήδη αυτό που σου είπα, ότι περνάνε από ψυχιάτρους, ήδη το κάνουν. Στι νομίζετε το κάνουν? Βεβαίως, γιατί το είδαν και οι ίδιοι ότι αντιμετωπίζουν εκ των έσω. Γιατί ζούμε σε μια εποχή, σε μια κοινωνία, η οποία είναι δύσκολη η διαχείρισή της. Ο ένας έχει προβλήματα οικογενειακά, ο άλλος έχει τη μαμά του, ο άλλος τον μπαμπά του, ο άλλος το παιδί του, ο άλλος τον άντρα του. Μιλάω για το σώμα των δικαστών και του εισαγγελέων. Άνθρωποι είναι και αυτοί. Τι νομίζω ότι είναι? Επειδή γίνανε δικαστές εισαγγελείς, έχουν 7 κεφάλια. Τι νομίζω, αυτοί από εμάς είναι.
0: Ξέρεις που διαφωνώ μαζί σου?
1: Πού διαφωνείς?
0: Το πρόβλημά μου, δεν είναι ο ένας στους 100 που είναι διεφθαρμένος. Το πρόβλημά μου είναι οι 90 στους 100 που δεν είναι, ρε παιδί μου, κακοί, αλλά έχουν νοοτροπία δημοσίου υπαλλήλου. Μπορεί κάποιος να έχει σώαστας φρένας. Ωραία. Αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι δικάζει, ξέρω εγώ, τράπεζες, λόγου χάρη. Πληστηριασμούς. Σου λέει, εγώ παίρνω 5.000 το μήνα. Δεν χρωστάω. Να αφήσω τώρα τον Παταχτσί να καταστραφούν οι τράπεζες, να καταστραφεί το οικονομικό, το οικοδόμημα.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Εσύ μιλάς τώρα για ανεπάρκεια.
0: Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ακριβώς. Το πρόβλημά μου είναι
1: άλλο
0: αυτό.
1: Άλλο ακεραιότητα, ηθική, άλλο ανεπάρκεια.
0: Ναι, δεν πάσχουμε από διεφθαρμένους. Διεφθαρμένοι είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι. Το 99%.
1: Πώς δεν πάσχουμε τότε, αφού και εσύ ομολογείς ότι είναι ένα μικρό κομμάτι? Όχι. Από τη στιγμή που λες ότι είναι ένα μικρό κομμάτι, μην το περνάς ντούκου. Γιατί άμα το περάσουμε ντούκου, χαθήκαμε.
0: Κοίταξε τώρα, το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι.
1: Στο δικαστή πρώτα απ' όλα όταν πάει στον Άριο Πάγο, το πρώτο πρέπει να είναι ηθικός. Πρέπει να είναι κέραιος.
0: Τελείως.
1: Αν δεν είναι ηθικός και κέραιος.
0: Πώς μετράτε ηθική? Πώς μετράτε ηθική? Όλοι αμαδίσαι...
1: Με το κοινωνικό του αποτύπωμα. Με όλη την επαγγελματική καριέρα. Τι έκανε, ποιος είναι ο βίος και η πολιτεία του?
0: Ποιος θα ψάχνει αυτά?
1: Το σώμα του. Το σώμα του. Οι άρα... δικαστές και οι εισαγγελείς. Ποιος το ψάξει?
0: Άρα,
1: άρα
0: Γιάννη Χερνά, Γιάννη Σπίνη δηλαδή. Άρα Γιάννη Σπίνη.
1: Αν δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί και δεν μπορούν να λειτουργήσουν, αυτό είναι θέμα κρατικής υπόστασης του ιδίου του κράτους αυτού καθ' αυτού. Αν δεν μπορεί να βρει τις λύσεις, πάβει να επίσης το κράτος. Γιατί? Γιατί η δημοκρατία είναι συνώνυμη με τη δικαιοσύνη. Αν δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Θα σταθιάσουμε μεγάλη κουβέντα.
1: Δεν υπάρχει δημοκρατία. Μα αυτά είναι σοβαρά, αυτά είναι τα σοβαρά πράγματα.
0: Εγώ είμαι υπέρ του συστήματος των ενόπλων.
1: Να μην κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, είναι δύο οι μοχλοί ελέγχου της δημοκρατίας. Ένα είναι η δικαιοσύνη και το δεύτερο είναι ο τύπος. Οι δημοσιογράφοι. Οι δημοσιογράφοι τους βλέπουμε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις τι τενακέδες είναι. Αν πάει και η δικαιοσύνη στο Βόρβορο, τελείωσε.
0: Εγώ κατά τη γνώμη μου πρέπει να διευρυνθούν τα δικαστήρια των ενόρκων. Απλοί άνθρωποι, ρε παιδί μου, καθημερινοί, με κλήρο, με χέγγια. Θα υπάρχει ένας δικαστής για τα τεχνικά, αλλά τις καθημερινές τις περιπτώσεις να τις κρίνουν καθημερινοί άνθρωποι. Διότι κάποιος που έχει μαγαζί και βλέπει ότι αύριο μεθαύριο θα τον πετάξουν και αυτόν έξω, θα το κρίνει διαφορετικά με κάποιον που είναι δημόσιος υπάλληλος και ζει σε μία γυάλα. Και σου λέω, ούτως ή άλλως, από τους Αγγλοσάξονες έχουμε πάρει όλες τις αηδίες. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, νομικές σχολές, τριετίες, τηλεριάλιτι, σαχλαμάρες κτλ. Τουλάχιστον να σπάρουμε και κάποια καλά. Εγώ νομίζω ότι ο θεσμός των ενόρκων είναι καλός. Καταρχήν και δημοκρατικά διαχέεται, υπάρχει ένας έλεγχος, αλλά και κυρίως δεν δημιουργεί κάστας και επαγγελματίες. Γιατί όταν κάποιος είναι κάστα και επαγγελματίας, ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου να είναι, δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα.
1: Τώρα... Δεν είναι κακή ιδέα αυτό που λες. Ναι. Και αυτό μπορεί να τεθεί προς συζήτηση, προς διαβούλευση.
0: Απλά στην Ελλάδα είναι αυτά, είναι από φοιτητής που ήμουν, θυμάμαι, με αρπάσανε η άποψη είναι ότι όχι και δεν ξέρουν νομικά και κοιτάνε τη γραβάτα κτλ. Να μην ξέρουν και πολλά νομικά, δεν πειράζει. Θα υπάρχει αυτός που θα κρατάει το τιμόνι.
1: Ο πολυμερισμός και τα λοιπά που δεν είναι.
0: Γιατί να σου πω κάτι, από εδώ, από ένα σημείο και πέρα πλέον μας ενδιαφέρει ο τύπος και όχι η ουσία. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, θέλει κάποιος να κάνει μια αλλαγή, να καταργήσει την πολιτική δικονομία. Δεν μπορεί τώρα να γράφουμε τόμους ολόκληρους για το αν είναι αρμόδιο το ρινοδικείο, το μονομελές ή το πολυμελές. Αυτό που του πάσαν τη βιτρίνα, που του κλέψαν τα μάξι, τον ενδιαφέρει να βρεθεί άκρη. Όχι να θα το καταθέσει στον πρώτο όροφο ή στον δεύτερο όροφο. Σε αυτή τη φάση τη καριέρα μου με βολεύει, γιατί ακυρώνω κατασχετήρια για τέτοια τυπικά. Αλλά αν το δει overall, α πούμε. Πλέον είμαστε όπως ο στρατό που τον ενδιαφέρει να είσαι γυαλισμένος και να βγαίνει στην παρέλαση και άσχετο αν το όπλο λειτουργεί. Κάπως έτσι έχει γίνει και αυτό. Και λύσεις υπάρχουν, δεν θα είναι μαγικές, θα υπάρχουν προβλήματα, αλλά σου λέω, εγώ είμαι κατά. Και αυτό που λένε πλήρης ανεξαρτησία κτλ. Πλήρης ανεξαρτησία θα φέρει πλήρη ασυδοσία. Θα έχουμε άλλα προβλήματα μετά.
1: Συμφωνούμε να τεθεί σε διαβούλευση.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν. Βασικά. Πέρασε γρήγορα, τώρα δεν προβλήμα. Θα σε ρωτήσω και κάποια άλλα πράγματα έτσι, για την δικαιοσύνη. Αυτή τη στιγμή περνάει μια πολύ μεγάλη κρίση ο θεσμός. Δηλαδή, άμα δεις σε αυτό που εμπιστεύονται οι Έλληνες, την εμπιστεύονται πολύ λιγότερο σε σχέση με παλιά. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ίσως επειδή είμαι και επαγγελματίας του χώρου και θέλω να τα βλέπω πιο θετικά, στα μικρότερα δικαστήρια έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη. Δηλαδή, είναι βέβαια και που θα πέσεις, αλλά βλέπω ρε παιδί μου και ποινικές αποφάσεις και για ιατρικά σφάλματα, ας πούμε, βγάζουν ενίοτε πολύ καλές αποφάσεις. Το πρόβλημα είναι στα πολύ ψηλά κλιμάκια.
1: Εκεί όπου... χάνεται η μπάλα επειδή τους έχει βάλει ιστεοαρθρίτιδα.
0: Ναι.
1: Δεν γυμνάζονται καθόλου. Μους υγιείς εν σώμα τη υγιή. Να τα πούμε και αυτά.
0: Ποιος γυμνάζεται? Εδώ γυμνάζονται αυτοί που είναι στρατιωτικοί, θα γυμνάζονται οι δικαστές.
1: Πρέπει, όχι, κάνει καλό όμως την ίδια να έχει μια κοντισιόν φυσικ.
0: Εγώ είμαι υπέρφυλλη και γυμνάζομαι, αλλά λέμε τώρα γενικά, δεν μπορούσε κάποια πράγματα με το ζωή να τα κάνεις. Τώρα το θέμα είναι το εξής. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Καλώς ή κακώς όλα καταλήγουν στη δικαιοσύνη. Τα πρόστιμα που σου βάζει τροχιά, οι γιατροί, ξέρω εγώ, με τα φακελάκια, η πολυδομία, με τις αυθαιρεσίες, τα φορολογικά, όλα καταλήγουν εκεί. Πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές.
1: Είναι μια σοβαρή υπόθεση, λοιπόν.
0: Ναι, βλέπεις ότι δεν την αντιμετωπίζουν σοβαρά.
1: Αυτό λέμε, γι' αυτό μιλάμε έτσι όπως μιλάμε. Αλλά πρέπει να μιλάμε με ευθύτητα.
0: Κάνουν κάποιες αλλαγές.
1: Μην κρύβουμε τα μισά κάτω από το τραπέζι.
0: Για το Θεαθήνε, ήρθε τώρα προχθές η Παγκόσμια Τράπεζα και μας έδωσε συγχαρητήρια. Τι δουλειά έχει η Παγκόσμια Τράπεζα με τη δικαιοσύνη, καταρχήν, με τι κριτήρια κρίνει? Πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Μα που κέρδισε η οικονομία, οι τράπεζες δηλαδή, την πολιτική.
0: Ναι, αλλά ο δικαστής δεν μπορεί να κάνει τον οικονομολόγο όμως. Έτσι δεν είναι? Δεν τον βάζεις εκεί πέρα για να κάνει. Τέλος πάντων, πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Βρε, όλοι είναι εξαρτήματα.
0: Είναι, ναι.
1: Οικονομικών σχέσεων. Όλη η ιστορία εκεί το κάνανε. Αυτό θέλανε.
0: Κάτσε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαλυματάκι πριν κλείσουμε, να δούμε αν έχουμε τίποτα μηνύματα. Και σε μισό λεπτάκι επανερχόμαστε. Λοιπόν. Yellow Radio, λοιπόν, λόγω της Jordan. Είμαστε στα τελευταία λεπτά. Δεν προλαβαίνουμε. Θέλαμε να πούμε και κάποια πράγματα άλλα. Λογικά θα κάνουμε μια εκπομπή μέσα στη βδομάδα, πιο έτσι ανοιχτή, πιο πολιτική. Οπότε, για να κλείσουμε με κάτι αισιόδοξο, να έχει εμπιστοσύνη ο πολίτης στη δικαιοσύνη ή όχι?
1: Ρητορική ερώτησή σου.
0: Κατάλαβα.
1: Αλλή μόνο να μην έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Αυτό που έχουμε, αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Αλλά πρέπει η ίδια, όταν μιλάμε για τη δικαιοσύνη, είναι σεβαστή αυτή εδώ η λέξη.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τιμάει τη μυρωδιά, το άρωμα το οποίο έχει.
0: Ωραία, πρέπει να τους ασκούνε κριτική.
1: Βεβαίως. Αυτό δεν είναι. Ασυζητητή, αυτό δεν είναι.
0: Λοιπόν,
1: πάλι
0: θα πω αμερικάνικο παράδειγμα. Ξέρεις ότι σε κάποιες πολιτείες τον ΙΠΑ μπαίνει στο δικαστήριο και έχει Hall of Shame. Γράφουν δηλαδή βλακώδεις δικαστικές αποφάσεις. Για να τις διαβάζουν και οι δικηγόροι και οι πολίτες.
1: Η νοοτροπία των Αμερικανών δεν έχει καμιά σχέση με την νοοτροπία του Έλληνα. Ο Έλληνας, είπαμε, είναι μπερδεμένος Ανατολή Δύση,
0: ναι,
1: και γούσταρε περισσότερο.
0: Τα σκού των Αμερικανών τα παίρνει όμως. Όλες τις βλακίες τις παίρνει κατευθείαν.
1: Θέλουμε, δεν θέλουμε.
0: Ναι.
1: Η ουσία του θέματος είναι ότι επικράτησε το ανατολίτικο παζάρι, στην νοοτροπία.
0: Άρα είμαστε καμία εποχή, δηλαδή.
1: Ποια είναι το βόλεμα? Βολεύει ο καθλήτος, όχι, τι καλά, δεν πάνε να πνιγούν οι άλλοι. Αυτό είναι η νοοτροπία του μέσου Έλληνα. Τι να κάνουμε, μακάρι να αλλάξει. Αυτό είναι το έγκλημα.
0: Άρα δεν υπάρχει
1: το μέα κούλπα, αυτό τελείωση. Είναι.
0: Άρα δηλαδή δεν,
1: αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, η κυταρικά, ότι τελειώσαμε με το βόλεμα και αράξαμε κάπου και τι καλά, καθαρίσαμε και αυτά να πνιγούν όλοι οι υπόλοιποι. Αν δεν αλλάξει αυτό, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. στην Αμερική, λέει και το νόμισμά τους, «E pluribus unum», μαζεύτηκαν από τις εσχατίες του κόσμου όλος ο ντουνιάς. Και γι' αυτό επικράτησαν αυτά τα ήθη και τα έθιμα, τα οποία μπορεί να σκοτώνονται, μπορεί να κάνουν, να φαγώνονται μεταξύ τους, αλλά μερικά πράγματα σαν διοίκηση τα βαστάνε. Τα βαστάνε, γι' αυτό... Πρόεδρε, δεν είναι και αυτό, είναι δυνατόν αυτή η πρόεδρε να λες, είναι δυνατόν
0: στις
1: Ηνωμένες Πολιτείες. Και όμως αν κράτη δεν καταραίουν παρά τα λάθη τους, που τα συνομολογούν και οι ίδιοι. Εδώ σε αυτή τη χώρα που είναι ο παράδεισος της οικουμένης, δεν βρήκαμε τους ανθρώπους εκείνους εκεί, ένας μάλλον Καποδίστριας που το λένε.
0: Ούτε θα τους βρούμε.
1: Και έπρεπε σε όλες τις πόλεις να είναι άγαλμά του και λεωφόρος, Καποδίστρια, που τον είχαμε, το σκοτώσαμε.
0: Ωραία.
1: Τι λοιπόν να λέμε τώρα δηλαδή. Και άμα λέει κάποιος κάτι που να διαφέρει από τη μάζα, είτε λαϊκιστή θα τον πείτε, είτε δεν ξέρω φαλοκράτη θα τον πείτε, είτε μισογύνη θα τον πείτε. Όχι ρε παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή αυτός που λέει το άσπρο άσπρο πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ρατσιστής.
0: Τώρα μισογύνη μου έκανες φοβερή πάσα.
1: Να τελειώνουμε τώρα με αυτή την
0: ιστορία. Τον είχαμε φέρει, λοιπόν,
1: για να
0: δεν
1: μην τρελαθούμε. Κλείνει και ο χρόνος.
0: Δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε στα πολύ γρήγορα, ποιον βλέπεις να παίρνει το Μουντιάλ? Εγώ πιστεύω
1: Ολλανδία. Κάτι μεταξύ Γαλλίας.
0: Σιγαλία λες.

0: Θα πούμε και μέσα στη εβδομάδα εδώ με το αφεντικό. Καλή συνέχεια.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Όλοι ανανάδες εισαγωγής και σε φέτες 30% φθηνότερα. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
10: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
9: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
10: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
9: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
10: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
11: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
12: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
11: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
12: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
11: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
13: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
14: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
13: Στη Θεσσαλονίκη?
14: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
15: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 316162.
16: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
16: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
17: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
16: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
17: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
16: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
17: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 849056.
16: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν

0: τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
3: Αχ, πείνασα.
4: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
3: Και από πού θα παραγγείλουμε?
4: Από το Food for You.
3: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
4: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
3: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
4: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
5: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
4: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
5: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
4: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
6: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
7: Γιώργη.
8: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
7: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
9: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
10: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
9: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
10: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
11: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
13: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
16: GPS και βυθώματο έχεις?
15: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
16: GPS λόγιο έχεις?
15: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
16: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
15: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Σικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
16: Μεϊμάρις.
17: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
18: Ακούτε την εκπομπή Να είχαμε να λέγαμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Yellow Radio 101,7 και εκπομπή να χαμε να λέγαμε.
1: Τι κάνετε κυρία μου, πώς είστε?
0: Καλή κυρική, καλά είμαστε.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Ναι, ναι, γιατί να μην είμαστε.
1: Να μην ρωτήσω ρε παιδάκι μου αν είσαι καλά.
0: Πάρα πολύ καλά, είμαστε 28 Ιουνίου 2026. Θα αποχαιρετήσουμε και τον Ιούνιο, ναι, σιγά σιγά.
1: Να φεύγει και ο Ιούνιος.
0: Να μπει ο Ιούλιος. Να πάμε και εμείς,
1: ναι,
0: εκεί που πρέπει να πάμε.
1: Να έρθει και ο Αύγουστος και τέρμα το καλοκαίρι. Άντε, καλό Σεπτέμβρη. Ωραία, περάσαμε, καλά ήταν και φέτος.
0: Ωραία ήταν.
1: Λοιπόν, είστε έτοιμοι κυρίες και κύριοι? Είστε έτοιμοι? Τις επόμενες δύο ώρες θα είμαστε μαζί σας. Είπαμε, χθες ήμασταν σε καλοκαιρινή διάθεση. Σας είπαμε να φορέσετε μπρατσάκια, σωσιβιάκια, όλα αυτά.
0: Φορέστε και σήμερα.
1: Όχι, σήμερα θέλω να κάνετε με ζεδάκια.
0: Πριν είναι, πάτε.
1: Ναι, ναι, είναι Κυριακή.
0: Πριν πάτε.
1: Λοιπόν, ετοιμάστε κάτι τι εκεί πέρα, ρε παιδί μου, έτσι να δροσιστείτε, καμιά μπυρίτσα. Κανένα μεζεδάκι, γιατί θα πάμε με παλιές λαϊκές μουσικές επιλογές μέχρι και τις 2 η ώρα. Τι έγινε, τα έργα εκεί πέρα στο περιφερειακό ευτυχώς τελείωσαν, δόξας ο Θεός.
0: Ναι, ναι, μια μέρα ήταν, εντάξει, προχωράνε.
1: Είχαν πει δύο θα είναι.
0: Εντάξει, είδες, ευτυχώς κάνουν οι άνθρωποι.
1: Ναι, ναι, ευτυχώς ήταν μόνο Σάββατο. Φύγατε, φεύγετε, πηγαίνετε για μπανάκι.
0: Πηγαίνουνε και αυθημερών και Σαββατοκύριακο. Καλά κάνει ο κόσμος να δροσιστεί, γιατί βλέπεις τι γίνεται στην Ευρώπη.
1: Στην Ευρώπη, ναι, εδώ πέρα δεν έχουμε ακόμα τουλάχιστον τέτοιες θερμοκρασίες.
0: Όχι.
1: Νομίζω ότι ακόμα είμαστε σε καλή κατάσταση.
0: Εβδομάδα σιγά σιγά.
1: Σε ένα καλό ρυθμό. Πολλά για διάφορα έχουμε να πούμε και σήμερα. Ό,τι καινούργιο έχει προκύψει για τον Άρη, ναι, θα το ακούσετε μέσα στο επόμενο δίωρο.
0: Και μπασκετικό και ποδοσφαιρικό.
1: Ναι, και μπασκετικό και ποδοσφαιρικό. Και οτιδήποτε γενικώς κινείται στην πόλη, στον πλανήτη.
0: Έχουμε και έχουμε και Ρεάλι Ακρόπολης. Έχουμε και Φόρμουλα 1.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έχουμε Μουντιάλ.
1: Κέρδισε η Αγγλία, ρε φίλε.
0: Θα τα πούμε. Ποιοι περνάνε? Ορίστε. Τα ζευγάρια στο τέλος. Χαμός. Χαμός.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε με Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Αγαπητή μου, έχω να σου πω ότι ναι, έχουμε 28 Αύγουστο του 2026.
1: Έχουμε.
0: Σήμερα γιορτές δεν μου δίνει.
1: Έχει αύριο όμως. Πέτρου Παύλου.
0: Αύριο Απόστολη. Έχει, ρε παιδάκι μου, σήμερα δεν μου δίνει.
1: Κακός.
0: Και είμαι σίγουρος τώρα ότι τις γιορτές θα τις βρει ο Στέφανος,
1: ναι,
0: και θα τις στείλει.
1: Κάποιος μπορεί να γιορτάζει, ρε παιδί
0: κάποιος,
1: μου.
0: Κάποιος, βέβαια, ο Στέφανος ήδη μου λέει ότι χθες, λέει, στη Γερμανία πιάσανε 40.
1: Αχ, πολύ ωραία.
0: Τι να πω, σήμερα πέσανε, λέει, στους 35.
1: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Τώρα να σου πω, στη Γερμανία δεν νομίζω πλέον έτσι πως είναι η κατάσταση. Το 40 με το 35 να έχει πολύ μεγάλη,
1: ναι,
0: διαφορά.
1: Ναι, άμα δεν πέσει εκεί κάτω από 20.
0: Ναι. Έχουμε Διεθνή ημέρα νεογνικού ελέγχου. Διεθνή ημέρα ομοφυλόφιλης υπερηφάνειας.
1: Αλίμονο.
0: Αλίμονο.
1: Διεθνή ημέρα προστασίας από τους κεραυνούς. Και Διεθνή ημέρα φενιλκετονουρίας. Με ρωτήσετε τι είναι.
0: Οκ. Okay. Γεγονότα 1914, λέει, ο Σέρβος φοιτητής Γαβρίλο Γκρίντσιπ δολοφονεί, λέει, στην αγορά του Σαράγεβο τον αρχιδούκα της Αυστρίας Φερδινάρδο.
1: Ωραία.
0: Ναι. 1900... Δίνοντας αφορμή, λέει, για την, να ξεκινήσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος.
1: 1919 υπογράφεται στο Παρίσι η συνθήκη των Βερσαλιών. Σος ήταν στην ιστορία.
0: Ναι, πολύ σος, πολύ σος.
1: Σοσάρα ήταν.
0: Όλο αυτό λέγανε, θα πέσει η συνθήκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με την οποία τερματίζεται ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και μεγάλη χαμένη Γερμανία.
0: 1970. Ο Άρης Θεσσαλονίκη, σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, κατακτά το μοναδικό κύπελο Ελλάδος στην ιστορία του, νικώντας το τελικό του Καφτατζογλίου, τον ΠΑΟΚ, με 1-0. Σαν σήμερα ήταν.
1: Χρόνια πολλά.
0: Δεν λέμε χρόνια πολλά, αρέσει. Είναι δυνατόν και εσύ χρόνια πολλά, θα πούμε, αλλά σαν σήμερα ήταν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
0: Καλά, και αυτή τελικό κυπέλο, ρε φίλε, τέλος Ιουνίου τον κάνανε, τέλος πάντων.
1: Τότε κάνανε τέλος Ιουνίου.
0: Ναι.
1: 1979 εγκρίνεται από τη Βουλή η συνθήκη προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, έτσι, τότε. Τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον. Και υπερψηφίζουν 193 βουλευτές.
0: Κλείνουν οι δρόμοι σαν σήμερα το 2015. Κλείνουν για το κοινό οι τράπεζες, κυρίες και κύριοι, όχι οι δρόμοι.
1: Οι δρόμοι δεν κλείνουν.
0: Λοιπόν, από τις 29 Ιουνίου μέχρι τις 6
1: το
0: Ιουλίου.
1: Θυμάμαι, ναι, ναι.
0: Σύμφωνα με, ναι, είχαν κλείσει, ναι, και καθορίζεται, ναι, το ποσό από τα ATM στα 60 ευρώ.
1: Τα είπαμε και χτες, που έτσι μας τα υπενθυμίζει, ναι, το σαν, ναι, σήμερα.
0: Να μην τα, να μην τα λέγαμε.
1: Γεννήσεις 1912, η Αμαλία Φλέμινγκ, σύζυγος και επιστημονική συνεργάτη του μεγάλου Βρετανού επιστήμονα, 1900... που ανακάλυψε την πενικυλίνη.
0: 1935 γεννήθηκε η Ελληνίδα ποιήτρη, Έλληνας ποιητής, συγγνώμη, ο Στρατής Χαβιαράς.
1: Και σαν σήμερα, χρόνια πολλά στον ένα και μοναδικό τρισεκατομμυριούχο. Πώς να τον πούμε.
0: Ναι, είναι τρισεκατομμυριούχος.
1: Τον Έλον Μασκ γιορτάζει νοτιοαφρικανικής καταγωγής.
0: Ναι. Είδες πώς τυχαίνει. Σαν σήμερα το 71,
1: ναι,
0: ο Έλον Μασκ,
1: ναι,
0: γεννήθηκε. Σαν σήμερα το 70 ο Άρης πήρε κύπελο. Ένα χρόνο μετά ήρθε.
1: Σημαδιακό.
0: Κάτι σημαίνει αυτό, παιδιά, κάτι σημαίνει. Θάνατοι, λέει, σαν σήμερα το 548 μετά Χριστόν πέθανε η αυτοκράτηρα Θεοδώρα.
1: Και σαν σήμερα το 1985 φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος Έλληνας ηθοποιός θεάτρου και κινηματογράφου, Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μεγάλος, μεγάλος ηθοποιός.
0: Δεν μπορώ τώρα, θέλω να βάλω σύνθημα. Θέλω να βάλω σύνθημα γιατί σαν σήμερα είπαμε, πήραμε κύπελο. Δεν μπορώ, θα βάλω σύνθημα και μετά συνεχίζουμε.
1: Εντάξει.

0: ζέστα.
1: Αυτός ήταν και ο Γιάννης Καλατζής. Βάλε τα άσπρα σου, μας είπε. Ένα τραγούδι το οποίο μας το ζήτησε νωρίς ο φίλος μας ο Μάκης.
0: Πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Εκεί από το Όσλο.
0: Εξαιρετικό τραγούδι.
1: Λοιπόν, αγαπητοί μου, έχω να σου πω ότι η φάση των... των 32, για ποιοι θα περάσουν σε 32 ομάδες στο Μουντιάλ, ολοκληρώθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες προκρίθηκαν.
0: Ναι, να πούμε ότι χθες σε Αλγερία, τώρα πρωινές ώρες έγινε αυτό. Αλγερία, Αυστρία 3-3, πολλά γκολ, παιδιά. Ιορδανία, Αργεντινή 1-3. Νότια Αφρική, Καναδάς παίζει σήμερα. Και οπότε έχουμε. Ολοκληρώθηκαν τα παζλ με τα 16 ζευγάρια.
1: Με τα 16 ζευγάρια, βεβαίως, βεβαίως. Η Αγκλάρα κέρδισε χθες, πρέπει να πούμε.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Έτσι, να τα λέμε αυτά, να ακούνε μερικοί εκεί πέρα έξω.
0: Να τα λέμε.
1: Μας ξενύχτησε λίγο, αλλά όλα καλά. Εντάξει. Δηλαδή, μας ξενύχτησε γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν είδαμε γκολ και εντάξει, γι' αυτό μας ξενύχτησε.
0: Πάντως, έτσι, μεγάλα ντέρμπι για τους 32 δεν υπάρχουν. Πιθανή μάχη για Αργεντινής, Βραζιλίας ή Αργεντινής Αγγλίας στα ημιτελικά μπορεί να υπάρξουν.
1: Πορτογαλία-Κροατία είναι ένα ντέρμπι, δεν είναι.
0: Εντάξει, τώρα λέμε ντέρμπι-ντέρμπι. Αργεντινή-Βραζιλία ή Αργεντινή-Αγγλία. Ίσως στα ημιτελικά υπάρχει έτσι μια περίπτωση, ανάλογα βέβαια και πώς θα συμμετέχουν. Οπότε, ξεκινάμε.
1: Δευτέρα, 29 Ιουνίου.
0: Όχι, σήμερα το βράδυ.
1: Α, σήμερα το βράδυ.
0: Νότια Αφρική, Καναδάς.
1: Α, συγγνώμη, ναι, σωστά. Ναι. Νότια Αφρική, Καναδάς. Εντάξει, ψηλό αδιάφορο να σου πω την αλήθεια. Τώρα.
0: Εντάξει. Δευτέρα, αύριο, Βραζιλία, 8 η ώρα, Βραζιλία, Ιαπωνία.
1: Το εντάξει. Οποίο ωραίο είναι αυτό. Καλό, ναι, ωραίο, ναι. Θα δούμε ωραία μπάλα.
0: Ναι.
1: Και 11.30 έχει Γερμανία Παραγουάη.
0: Okay.
1: Και αυτό, εντάξει, Γερμανία, συμπαθητικό, ναι. Συμπαθητικό.
0: Την Τρίτη, 30 Ιουνίου, 4 η ώρα τα ξημερώματα, Ολλανδία Μαρόκο.
1: Αυτό δεν βλέπω να το βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Και 8 η ώρα της Τρίτης, το βράδυ δηλαδή, ναι. Ακτή Ελεφαντοστού, Νορβηγία.
0: Ναι.
1: Αχ, συμπαθητικό κι αυτό.
0: Τώρα, πάμε την Τετάρτη που έχει 12 η ώρα το βράδυ, Γαλλία-Σουηδία.
1: Βάλτο, βρε, πιο νωρίς, βρε, βάλτο, πιο νωρίς, μωρέ, αφού 12... είναι Γαλλία-Σουηδία. Ευρωπαϊκές χώρες, τι μου το βάζεις 12 η ώρα το βράδυ.
0: Έλα, έλα. 4 ξημερώματα, Μεξικό-Εκουαδόρ.
1: Ναι.
0: 7 η ώρα το απόγευμα, Αγγλία, Κονγκό.
1: Λαϊκή
0: Δημοκρατία, Κονγκό.
1: Μια χαρά είναι το Αγγλία, Κονγκό.
0: Και 11 η ώρα το βράδυ, Βέλγιο, Σενεγάλη.
1: Τώρα, αυτό...
0: 5η 2 Ιουλίου, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, 3 η ώρα τα ξημερώματα. Βολεύει την Αμερική.
1: Ναι, εγώ πιστεύω οι Ηνωμένες Πολιτείες θα περάσουν.
0: Ναι, και 10 η ώρα το βράδυ της 5ης, Ισπανία, Αυστρία.
1: Εδώ καλούς. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιος ναι, θα περάσει. Ναι. Ναι. Οι Ισπανοί θα περάσουν, κλασικά.
0: Ποτέ δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις. Παρασκευή 3 Ιουλίου, 2 η ώρα ξημερώματα.
1: Ναι.
0: Πορτογαλία, Κροατία.
1: Εδώ λοιπόν εγώ δίνω ότι οι Πορτογάλοι θα τελειώσουν.
0: Εγώ πιστεύω δεν θα περάσουν.
1: Ναι, ναι, πιστεύω θα περάσουν οι Κροάτες.
0: Λες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν
1: ναι, ναι,
0: ξέρω,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω. 6 ώρα το πρωί Ελβετία, Αλγερία. Και 9 ναι. ώρα το βράδυ της Παρασκευής, Αυστραλία, Αίγυπτος.
1: Οκ. Okay.
0: Και μετά πάμε Σάββατο 4 Ιουλίου, 1 η ώρα Αργεντινή, Πράσινο Ακροτήρι. Και 4.30 ξημερώματα αυτά, έτσι. Κολομβία, Γκάνα.
1: Αυτά είναι τα επόμενα παιχνίδια ναι. για τους 32.
0: Οι ημερομηνίες για τη φάση το 16 είναι 4 Ιουλίου με 7 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Προημιτελική φάση, ημερομηνίες είναι 9 Ιουλίου με 12 Ιουλίου. Η ημιτελική φάση είναι 14 Ιουλίου και 15 Ιουλίου. Ο μικρός τελικός είναι στις 19 Ιουλίου και ο τελικός πάλι είναι στις 19 Ιουλίου.
1: Ο οποίος τελικός το είχαμε πει, θα διεξαχθεί για αυτούς, δηλαδή εκεί πέρα κατά μεσήμερο θα είναι.
0: Απά
1: να παίξουν τελικό Μουντιάλ κατά μεσήμερο. Τι είναι, 3-4 η ώρα, κάτι τέτοιο.
0: Θα το δουν όλοι.
1: Καλησπέρα στο Στέφανο, καλησπέρα στο Φράγκο, καλησπέρα στο Μάκη, καλησπέρα στο Γκρέκ, στο Γιώργο, στον Αλέξανδρο, στο Λευτέρη.
0: Καλησπέρα στο γιατρό μας,
1: τον Ιωάννη, στο Γιάννη εκεί από το Βόλο, στον Κυριάκο, στον Πάνο. Όλοι εσείς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας εδώ στο κίτρινο Viber, δηλαδή στο 6936-512-099. Λοιπόν, τώρα αν πάλι έχετε και όρεξη να μας καλέσετε, να πείτε τι κάνετε,
0: μια
1: να πείτε που βρίσκεστε. Μια καλημέρα, ναι. μια καλησπέρα.
0: Πού δροσίζετε τα ποδαράκια σας, αν το δροσίζετε βασικά τα ποδαράκια σας.
1: 2310-328-828. Δεν θέλω γκρίνιες όμως. Σταμάτης κόκκοντας για τη συνέχεια.

0: Εσύ ποιος λες να είναι τώρα στην πρώτη γραμμή?
1: Καλημέρα.
0: Πάμε, κάτσε, ποιος λες? Εγώ λέω ο κύριος Κώστας θα είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάμε στοίχημα.
1: Δεν είμαι σίγουρη.
0: Κάτσε να δούμε. Παρακαλώ, στη γραμμή.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Άρε φίλε, το κέρδισα.
1: Το χάσα. Τι κάνετε κύριε Κώστα?
2: Καλά, μια χαρά. Άμα γκρινιάζω να το κλείσω.
1: Όχι, όχι, όχι. Εσείς είστε ο μόνος που δεν γκρινιάζετε. Όχι, όχι, όχι. Δεν θέλω.
0: Εδώ παίρνετε τηλέφωνο να πούμε και λέμε ήρθε η ηρεμία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι μια ισορροπία.
2: Τι γίνεται, πώς περάσαμε?
1: Χτες ήσυχα, ήσυχα.
0: Κρυφτήκαμε.
1: Σαββατόβραδο. Κρυφτήκαμε από τη ζέστη.
0: Κρυφτήκαμε από τη ζέστη μέσα στο σπίτι και βάλαμε το κλιματιστικό να καίει.
1: Ναι, ναι, ήταν η καλύτερη λύση.
2: Από το ένα δωμάτιο στο άλλο με τα
1: αρκοντισμό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
0: Ωραία ήταν.
1: Όλα καλά.
0: Πολύ ωραία. Ναι, φανταστικά.
2: Τι έχουμε, Σταυρούλα, κανένα νέο?
1: Κανένα νέο? Από ποιον?
0: Έχει, έχει, έχει κάτι ποδοσφαιρικά, θα τα πει σε
1: α,
0: λίγο.
1: Α, τα νέα, ναι, ναι, έχω νέα.
2: Α, όχι, κάτι αφήσαμε χτες.
1: Ναι, θα σας πάρουμε μετά τηλέφωνο,
0: α,
1: μετά την εκπομπή.
0: Λες.
1: Στην εκκλησία, στον Άγιο Σπυρίδωνα, εκείνη η εκκλησία λέτε?
2: Ναι, μία είναι.
1: Καλά, δεν την ξέρω όλη την Τριανδρία, λίγα εντάξει, πράγματα μία ξέρω. Ωραία, μετά την εκπομπή θα σας πάρουμε τηλέφωνο να συνεννοηθούμε, ναι.
2: Καλά, έγινε σοβαρά.
1: Έγινε.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Θα τα πούμε, θα τα πούμε, θα τα πούμε.
0: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Μοσχοβολούν οι γειτονιές.
0: Α, εντάξει, εντάξει, μοσχοβολούν, μοσχοβολούν.
2: Έτσι, έτσι.
0: Γεια σας, γεια σας. Πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ, καλησπέρα. Έλα, Αργύρη εσύ είσαι?
1: Αργύρη?
0: Αργύρη?
1: Μας ακούς?
0: Εμείς δεν σε ακούμε, Αργύρη.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά,
1: καλά είμαστε,
0: είμαστε
1: εσύ?
3: Όλα καλά.
1: Ωραία.
0: Έλα, ποιο τραγουδάκι θες?
3: Αργύρο.
1: Τι θέλεις? Είπε.
3: Αργύρο.
1: Όχι Αργύρο σήμερα.
0: Αργύρο, γιατί να μην βάλουμε Αργύρο?
1: Τι έβαλες, καμπάνες, τις, ναι, καμπάνες
0: ποιο
1: θέλεις?
3: Καμπάνες.
1: Α,
0: καμπάνες.
1: Εντάξει, καμπάνες που δεν παίζει, είναι νησιώτικο.
0: Να βάλουμε καμπάνες, ρε.
1: Εντάξει, Αργύρη.
0: Γεια σου, Αργύρη.
1: Γεια σου, Αργύρη. Ναι, ταιριάζει, ταιριάζει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, ναι, καμπάνες, ναι, θέλει ο άνθρωπος, ωραία, καμπάνες θα εντάξει βάλουμε. Από Μοσχοβολούν οι γειτονίες, θα πάμε σε καμπάνες. Έχετε κάτι τι να μας πείτε τώρα ή να περάσουμε?
1: Όχι,
0: σε τραγούδι?
1: Θα περάσουμε σε τραγούδι και μετά θα σας πω.
0: Α, εντάξει. Λοιπόν, θα σε πάω σε Γλυκερία. Α. Που αρέσει και στο φίλο μου τον Κυριάκο η Γλυκερία.
1: Ναι, και στον Αποστολάρα θυμάμαι.
0: Και στον Αποστολάρα, ναι.
1: Καλά, δεν θυμάμαι.
0: Τι είσαι, μέλη εσένα, ναι.
1: Από πού είμαι εγώ, ναι. Αφού ξέρεις από πού είμαι.

0: Εδώ είμαστε 38 λεπτά μετά τις 12. Με την εκπομπή να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, κυρία μου, τι καινούριο έχουμε όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά του Άρη?
1: Έτσι, μια σούμα για το ποδόσφαιρο. Την πρώτη προπόνηση ορίστηκε εν τέλει μία μέρα μετά το αρχικό προγραμματισμό, δηλαδή στις 7 Ιουλίου. Αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία αρχίζει σε 10 μέρες, με τις ιατρικές εξετάσεις να ξεκινούν από την επόμενη εβδομάδα. Με τα τωρινά δεδομένα. Στην πρώτη προπόνηση, να σας πω ποιοι θα δώσουν το παρόν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, να μάθουμε ποιοι θα είναι.
1: Λοιπόν, τερματοφύλακες: Σοκράτης Διούδης, Λόβρο Μάκητσιτς. Αμυντική: Φαντιγκά, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Λέισμαν, Χρήστος Κάμψης, Ματάρ και Κέρκες. Okay. Η μέση: ο Ράτσιτς, ο Χόγκλα, με τα δεδομένα το τώρα, έτσι, το τι θα αλλάξει δεν
0: ξέρω. Ναι, λέμε
1: έτσι,
0: τώρα, ποιοι θα μαζευτούν.
1: Γαλανόπουλος, Μπασιρού, Κώστας Χαρούπας, Βοριαζίδης, Παπασαραφιανός. Εξτρέμ: Γιαννιώτας, Δόνης, Γκαρέ, Ντούντου και Μπουσαΐτ.
0: Yes.
1: Επιθετική: Καντεβέρε, Κουαμέ, Μωρόν, Αλφαρέλα. Τώρα, Γιαννιώτας και Ματάρ μπαίνουν με αστερίσκο, αφού ακόμα δεν έχουν υπογράψει τα συμβόλαιά τους, αλλά είναι τυπικό να γίνουν.
0: Ναι.
1: Το νούμερο ανεβαίνει στους 29 ποδοσφαιριστές αν συνυπολογιστούν Αντωνιάδης, Σιταράς, Καρμανλής, που κλήθηκαν από τη δεύτερη ομάδα, από την ΚΑΠΑ 19 δηλαδή, για να συμμετέχουν στην προετοιμασία.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα, παιδιά.
0: Αυτοί θα πάνε στην προετοιμασία, κυρίες και κύριοι.
1: Τώρα πιστεύω θα υπάρξουν κάποιες άλλες.
0: Εάν προκύψουν αλλαγές, εδώ είμαστε, θα τις πούμε.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω να σου πω ότι έχουμε γίνει σούσουρο.
1: Το ξέρω, ιδίως το Σαββατοκύριακο.

0: κόσμος.
1: Ο Μάκης έχει καταενθουσιαστεί με την δρομάχη που τραγουδάει το Σούσουρο, κατάλαβες.
0: Ναι, ωραίο.
1: Βέβαια. Εδώ έχω πολλά χαιρετίσματα επίσης και από τον Γιώργο, ο οποίος βρίσκεται σε παραλία της Καλλικράτειας
0: και
1: λέει
0: κάνει
1: ότι μας ακούει και ταυτόχρονα ψάχνει, λέει, τον Λουκουματζή.
0: Τι ναι,
1: πότε
0: παιδί
1: θα
0: μου
1: περάσει.
0: Όταν δεν τον θέλεις τον Λουκουματζή, έρχεται μπροστά σου, περνάει εκείνη την ώρα και λες, κοίτα, τώρα δεν θέλω. Όταν τον ψάχνεις,
1: πουθενά.
0: Δεν βρίσκεται. Περιμένεις και δεν περνάει.
1: Ναι, του λέω, εδώ κοντά είσαι στην Καλλικράτεια. Μου λέει, πού ήθελες να πάω, λέει. Εδώ κοντά στο αεροδρόμιο, λέει, μη σκάσεις καμιά μεγάλη μεταγραφή και δεν προλάβουμε να πάμε. Α, τον βρήκε τον Λουκουματζή. Μπράβο, αγόρι μου, μπράβο.
0: Είσαι τυχερός.
1: Ωραία, πάρε και ένα λουκούμα για μας.
0: Ναι, αλλά το λουκουμά αυτό με τη ζάχαρη πρέπει να είσαι στη θάλασσα. Η αλμύρα με το γλυκό κάνει ένα τέλειο συνδυασμό.
1: Βέβαια, και μετά στο ταπεράκι έχεις και λίγο καρπουζάκι, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Με λίγο φέτα τυρί, όλα ωραία, πολύ ωραία.
0: Ωραία, κάτι μας λείπει.
1: Τι μας λείπει. Τίποτα δεν μας λείπει, δεν κατάλαβα. Για πες μας λίγο, τι έγινε εκεί πέρα με την Ουρουγουάη που αποκλείστηκε.
0: Ναι. Η Ομοσπονδία, ακούστε, ακύρωσε την πτήση τσάρτερ επιστροφής μετά τον αποκλεισμό. Δηλαδή, τεταμένο το κλίμα που υπήρχε λίγες μόνο ώρες μετά τον αποκλεισμό στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ, με την Ομοσπονδία βέβαια να ακυρώνει την πτήση τσάρτερ.
1: Τι, αποκλειστήκατε, με τα πόδια θα γυρίσετε.
0: Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε, λίγες ώρες μετά ήρθε και οργισμένη αντίδραση της Ομοσπονδίας που ακύρωσε την πτήση τσάρτερ, με την οποία θα επέστρεφε η ομάδα της Ουρουγουάη.
1: Άκου τώρα, ρε φίλε, τους ακυρώσανε την πτήση.
0: Ναι, έτσι οι παίκτες, μεταξύ των οποίων ο Πελίστρη του Παναθηναϊκού αλλά και το τεχνικό team, καλούνται να βρουν εμπορική πτήση και να επιστρέψουν μόνοι τους.
1: Έτσι, καλά να πάζετε. Ακούσε εκεί κοντζάμ Ουρουγουάη πήγε και αποκλείστηκε εκεί πέρα.
0: Έτσι πρέπει να κάνουμε κι
1: εμείς. Έτσι. Καλά τους κάνουνε. Αποκλειστήκατε, θα γυρίσετε με, δεν ξέρω, πάρτε αστικό, πάρτε ελικόπτερο, πήγε σε εμπορική πτήση να γυρίσετε. Μπράβο στην Ουρουγουάη, πραγματικά θέλει
0: κότσια.
1: Θέλει κάτσια να το κάνεις αυτό.
0: Μέσα σε όλα και στο Μουντιάλ, εδώ Μέση, ξέρεις, το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: Ποιο άλλο ρεκόρ
0: έγινε? Έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του Μουντιάλ που σκοράρει σε 7 σερή παιχνίδια.
1: Έλα.
0: Ναι.
1: Και η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το Μουντιάλ έχει έρθει και κεφάτος και σε πολύ καλή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και του έκατσε και ο πρώτος αγώνας που ξεσπήρε τα πάνω του, τέλος πάντων. Οπότε φαντάζομαι ότι έχουμε να δούμε πολύ ωραία πράγματα και στη συνέχεια από τον Μέση. 2310-328-828, αν θέλετε να μας καλέσετε. Αν πάλι δεν θέλετε και επιθυμείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber, στο 6936-512-099, παρακαλώ.

0: Για πάμε στα βουρλίτσα λίγο στο 2310-328-828 να δούμε ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Ναι, καλή σας μέρα.
0: Γεια σας κύριε Θέμη.
1: Πώς είσαι?
2: Τι κάνετε κυρία Σταυρούλη?
1: Καλά.
2: Τι κάνετε, κύριε Πέτρο?
1: Καλά είμαστε και χαιρόμαστε που σας ακούμε.
0: Εσείς πώς είστε? Φορέσατε μπρατσάκια, θα πάτε για πανάκι?
1: Στη θάλασσα πήγες καθόλου?
2: Όχι, δεν έχω πάει.
0: Δεν θα πας.
2: Δεν πρόκειται να πάω, παιδιά.
1: Δεν σ' αρέσει?
2: Όχι.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Καλά, εντάξει, δεν θέλει. Εντάξει, ναι,
2: okay. Κάτι άλλο θέμα.
1: Εντάξει.
0: Και ο καθένας με.
1: Ναι, ό,τι του αρέσει. Ωραία, θέμα μου.
2: Τι κάνεις, αγόρινα μου?
0: Καλά είμαστε, μια χαρά είμαστε. Πολύ καλά είμαστε, Θέμη μου. Εδώ πέρα με στο κλιματιστικό να πούμε κρυμμένοι.
1: Καλά είμαστε. Θα τα πούμε και το βράδυ στην άλλη εκπομπή που ξέρουμε.
2: Σας φιλώ και σας αγαπώ και σας δίνουμε πολλά φιλιά και την αγάπη μου.
0: Γεια σου Θέμη, γεια σου Θέμη. Εδώ ο Ντένις στέλνει μήνυμα το οποίο είναι ολίγον μήνυμα κατάρας, διότι λέει καλημέρα Σταυρούλα και Πέτρο από Φιλαδέλφια, λέει, των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ναι.
0: Που, είδες, κατευθείαν με και σε βήχας.
1: Ναι.
0: Όπου όλοι είναι κρεμασμένοι, λέει, από το ραδιόφωνο αγωνιωδώς.
1: Ναι.
0: Διότι περιμένουν πότε θα βγει ο Αβραάμ, λέει, να μιλήσει με τα σοφά του λόγια.
1: Δεν θα βγει ο Αβραάμ.
0: Και ελπιδοφόρα κιόλας.
1: Δεν θα βγει, δεν θα βγει.
0: Ρε Συντένη.
1: Όχι, δεν θα βγει.
0: Έλειος.
1: Νόμιζα περιμένοντας να ακούσεις κάτι, κάποιο νέο για τον Άρη. Εσύ, άμα θες να ακούσεις τον Αβραάμ, να σου δώσουμε το τηλέφωνο,
0: ναι,
1: να πάρεις τον
0: θες.
1: Ίδιο τον Αβραάμ, ρε παιδί μου, να μιλήσεις.
0: Α, μπράβο, να σε
1: δηλαδή,
0: παίρνω,
1: πρέπει
0: μα,
1: να τον είναι... ακούτε από εδώ. Πάρ τον ένα τηλέφωνο, να του πούμε να μας δώσει το τηλέφωνο να μιλήσετε.
0: Λοιπόν, εδώ τι λέει ο γιατρός, τίποτα. Λέει ζέστη ο Ιωάννης, ζέστη, λέει καύσωνας.
1: Ναι,
0: εκεί στην Σουηδία.
1: Εγώ ένα έχω να σας πω.
0: Τι?
1: Ότι επειδή τώρα ελευθερώθηκε ο Αντετοκούμπο ο Κώστας, μέσα στη βδομάδα,
0: ναι,
1: θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας τριετές διαρκείας.
0: Λες, ναι, να είναι τριετές. Μακάρι.
1: Ναι, ναι.
0: Μακάρι, το θέλαμε αυτό να συμβεί. Ωραία, έγινε. Τελειώσαμε και με τον Ντανούλη και με τον Κώστα. Ήταν τα θέματα που απασχολούσαν τον Άρη όσο έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Οπότε μέσα στη βδομάδα εδώ συντονιστείτε και θα ακούσετε τα νέα.
0: Βέβαια.
1: Τα επίσημα πλέον νέα.
0: Άντε πάμε να συνεχίσουμε με Γιάννη Κότση.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά πριν από τη μία. Εδώ τι μου έχει στείλει μήνυμα ο Κώστας στο Viber. Ένα εικονίδιο του Άρη, δύο εικονίδια του Άρη, μια ζωή Άρης. Γεια σου ρε Κώστα. Τι έχετε κυρία μου να μας πείτε?
1: Λίγο για το Μουντιάλ, έτσι κάτι στατιστικά, γιατί αρκετά γκολ μπήκανε μέχρι αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουν μπει αρκετά γκολ, ναι. Οι άμυνες ναι. έχουν πάει λίγο ταξίδι.
1: 72 αγώνες έχουν γίνει, ναι. Με αποκορύφωμα την πρώτη αγωνιστική. Το ποσοστό έφερε την απόλυτη ισορροπία, καθώς μιλάμε για 50% των μάτς, που από τα 72 στα 36 είχαμε τουλάχιστον ένα γκολ μετά το 80 λεπτό.
0: Έλα.
1: Δηλαδή μέχρι τότε τα περισσότερα μπήκανε τα γκολ μετά το 80
0: Μάλιστα.
1: λεπτό. Οπότε η πρώτη αγωνιστική από τα 24 παιχνίδια στα 14 υπήρξε κάτι τέτοιο, ενώ από 11 σε κάθε αγωνιστική για τις επόμενες δύο στροφές, φτάνοντας στο μαγικό αριθμό 45 στο σύνολο των γκολ.
0: Τον γκολ.
1: Γκολ, γκολ, γκολ, γκολ.
0: Αυτά για τους αριθμό...
1: Ναι, ναι, στατιστικά.
0: Ναι, για αυτούς που τους αρέσουν τα στατιστικά. Ξέρεις, μερικοί παίζουν και στοίχημα με αυτή τη λογική.
1: Ναι, με τα γκολ.
0: Δηλαδή,
1: με το,
0: ναι, ποντάρουν κάπως έτσι. Βλέπουν στατιστικά και έτσι παίζουν.

0: μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
2: Smart Finance.
1: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
2: Smart Finance.
1: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
2: Smart Finance.
1: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
3: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
4: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια. Αχ, πίνασα.
2: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
1: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
1: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
3: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
3: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
4: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
3: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
4: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
3: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις τέτοιες ντομάτες.

0: Πάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
1: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
0: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
2: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
3: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
2: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
3: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
2: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
12: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
13: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

0: επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε.
1: Δεν νομίζω πως είναι σωστό.
0: Εδώ στο Yellow Radio και στους 101,7 και στην εκπομπή να χαμε να λέγαμε. Μέχρι και τις 2 η ώρα θα είμαστε εδώ μαζί σας με παλιά, με παλιές ελληνικές μουσικές επιλογές.
2: Βεβαίως.
0: Με τα γνωστά παλιοτράγουδα.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς λέμε, Λιάνο τράγουδα, εμείς τα ονομάσαμε παλιοτράγουδα.
2: Παλιοτράγουδα.
0: Για πείτε μας, κυρία μου εδώ πέρα, γιατί έχουμε τον
2: παράπονα,
0: το Θοδωρή, ο οποίος αναμένει να ακούσει για Ράλι Ακρόπολης.
2: Είπα ότι θα πούμε από την πρώτη στιγμή για το Ράλι Ακρόπολης, όπου ο Σεμπαστιάν Οζιέ πήρε τα ηνία από τον Τιερί Νεβίλ στην πρώτη ειδική της Κυριακής, με τη διαφορά τους να βρίσκεται μόλις στα 1,3 δευτερόλεπτα.
0: Αν παρακολουθείτε Ράλι Ακρόπολης.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: εντάξει, είναι εντυπωσιακό πάντως. Έφερε τα πάνω κάτω το σήμερα το πρωί, με μόλις 2 ειδικές διαδρομές να απομένουν για την ολοκλήρωση του Ράλι των Θεών. Η μάχη έχει ανάψει για τα καλά. Ο Οζιέ με το Γιώτα Γιάρις Ράλι 1 έκανε την κίνησή του νωρίς το πρωί, καταφέρνοντας να κλέψει την πρωτοπορία από το μεγάλο του αντίπαλο, που είναι ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai i20,
0: i20,
2: ναι, Ράλι 1. Γιατί υπάρχουν Ράλι 1, Ράλι 2, Ράλι 3, Ράλι 4 και Ράλι 5.
0: Ναι.
2: Παραμένει σε απόσταση αναπνοής, έτσι διατηρώντας τις ελπίδες του για την τελική επικράτηση. Τι άλλο να σας πω, θα σας πω ότι...
0: Εγώ είδα από το Ράλι Ακρόπολης το ξεκίνημα μόνο, που κάνανε εκεί κάτι παντιλίκια, τέλος πάντων, που κάνανε στην αρχή. Βέβαια μετά πήγε και ο πρωθυπουργός, έκανε κάτι παντιλίκια.
2: Πριν ξεκινήσει.
0: Ναι, πριν ξεκινήσει, τέλος πάντων, έκανε εκεί, μπήκε μέσα, μετά οδήγησε και λίγο ο ίδιος. Το περίεργο είναι πώς θα το στούκαρε. Εκεί είναι το θαύμα.
2: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, εντάξει.
2: Θέλω να πω ότι στην ειδική διαδρομή 14 που κέρδισε τον Νεβίλ κατά 5,4 δευτερόλεπτα και έτσι σκαρφαλώνοντας την πρώτη θέση, ο Γάλλος δήλωσε μάλιστα έκπληκτος με το χρόνο του, καθώς ένιωθε ότι γλιστούσε πολύ και πάλευε συνεχώς με το αμμώδες οδόστρωμα. Θέλετε αναλυτικά, θα σας τα πω αναλυτικά.
0: Κάτσε ρε παιδί μου και εσύ αναλυτικά, μην μας θέλεις τόσο αναλυτικά.
2: Α, περίμενε, θα σας πω. Πίσω από τους δύο πρωτοπόρους,
0: ναι,
2: που σας είπα,
0: να μάθουμε και ποιοι είναι.
2: Η μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις κατάταξης πήρε φωτιά. Ο Τακάμοτο Κατσούτα.
0: Πώς?
2: Τακάμοτο Κατσούτα.
0: Έτσι λέγε το άνθρωπο,
2: ναι.
0: Ο Τακάμο.
2: Με το Γιώτα Γιάρης Ράλι 1 είχε μια επαφή στην ειδική διαδρομή 14, καθώς το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών TRMS δεν λειτουργήσε και οδήγησε έτσι πιο συντηρητικά, φοβόμενος μην
0: το Τακάμο.
2: Κάτι άλλο. Και αυτό του κόστησε 20,3 δευτερόλεπτα έναντι του Φουρμό με Hyundai i20 Ράλι 1, ο οποίος
0: που
2: το πλησίασε...
0: και τη μετάφραση, ρε φίλε. i20, έλεος και εσύ.
2: Ο οποίος τον πλησίασε απειλητικά στη γενική κατάταξη.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Νομίζω μία φορά είχε τύχει, όχι Ράλι Ακρόπολης, να παρακολουθήσω ένα ράλι το οποίο διεξαγόταν τότε στη Θωνία απέναντι.
2: Ναι, Χαλκιδική.
0: Ναι, ναι, απέναντι. Ωραία, ωραία ήταν.
2: Ωραία είναι, ωραία είναι. Για τους μηχανοκίνητους φίλους μας, θα σας πω και για τη Φόρμουλα 1, γιατί έχουμε Φόρμουλα 1 Grand Prix Αυστρίας.
0: Αυστρία, ε!
2: Ναι, ναι.
0: Την προηγούμενη κάτσε πότητα που έλεγε στην Ισπανία που ήταν.
2: Ναι, τώρα είμαστε στην
0: Πήγαν Αυστρία.
2: Αυστρία. Ναι.
0: Εκεί αυτά. Φαντάζομαι θα έχουν και υψηλές θερμοκρασίες. Τα έλεγες χθες εκεί πέρα με τις,
2: ναι,
0: τη λάστιχα να βάλουν.
2: Ναι, ναι, ναι, στην Αυστρία.
0: Κατάλαβες, τα έχει μάθει όλα. Λοιπόν, φύγαμε Νατάσα Θεοδωρίδου για τη συνέχεια.

0: Εδώ ο Γιώργος εκεί από τη θάλασσα, μάλλον, συγγνώμη, όχι εδώ, εκεί.
1: Ναι.
0: Μας ενημερώνει, λέει, 3 ευρώ, λέει, μόνο ζάχαρη, 3,5 λέει ντόνατ με γέμιση σοκολάτας. Α, 3 ευρώ είναι το ντόνατ μόνο με ζάχαρη.
1: Ο Λουκουμάς.
0: Ναι, ο Λουκουμάς.
1: Ναι, το κάνω απλώς.
0: 3,5 λέει με γέμιση σοκολάτας.
1: Εντάξει, 50 λεπτά πάνω.
0: Κοντζάμ σοκολάτα, πώς θα γίνει. Τη χρονιά.
1: Εντάξει, δεν τρως λουκουμά κάθε μέρα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Στη θάλασσα.
0: Σιγά, δεν έγινε. Να πας το καλοκαίρι πόσες φορές, 10, 15, 20, 25.
1: Μία φορά θα πάρεις.
0: Μία φορά.
1: Πόσες θες.
0: Περνάει ο λουκουματζής μία φορά.
1: Όσες φορές περνάει, θα δίνουμε εμείς από 3-3,5 ευρώ. Πάει, χαθήκαμε.
0: Μπήκαμε μέσα, ε.
1: Και λέγε, λέγε, λέγε, λέγε. Ο
0: Χριστιανός μπερδεύτηκα. Καίγεται, καίγεται, λέει ο Πάνος εκεί στη Γερμανία.
1: Πάνο μου, υπομονή, υπομονή, υπομονή. Λέγε, λέγε, λέγε. Ο Χριστιανός μπερδεύτηκα.
0: Παρακαλώ.
1: Μια που είπαμε Γερμανία, θα σας πάω στην Αυστρία.
0: Και
1: γιατί
0: δεν μας πας.
1: Εκεί γίνεται η Φόρμουλα 1, το Grand Prix Αυστρίας, όπου ο Ράσελ κατέκτησε με πολύ εντυπωσιακό και περίτεχνο τρόπο την πρώτη θέση της εκκίνησης.
0: Ναι.
1: Όπου θα διεξαχθεί εκεί πέρα στην Αυστρία. Ανάμεσα τους οι δύο οδηγοί της Mercedes θα έχουν στην εκκίνηση τη Ferrari από τον Leclerc και τον Hamilton. Έχει ανεβάσει η σκουτερία έτσι λίγο την ανταγωνιστικότητά της, γιατί από την αρχή δεν πήγαινε και στα πολύ καλά. Τι να σας πω άλλο. Θα σας πω ότι σήμερα 4 η ώρα, ώρα Ελλάδας, ξεκινάει τον Grand Prix της Αυστρίας. Απευθείας μετάδοση, ξέρετε, από τον Αντένα.
0: Είναι
1: από τον
0: Αντένα.
1: Ναι, ναι. Και μετά στις 4.30 που θα προβληθεί στον Αντένα.
0: Λέει ο Γιώργος, μας ακούει, λέει, ταυτόχρονα, κάνοντας, λέει, σαπ. Ρε εσύ, Γιώργο, δηλαδή έλεος τώρα, έχουμε καταζηλέψει. Είσαι στη θάλασσα.
1: Είσαι έτσι, πάνω στο σαπ, μέσα στη θάλασσα.
0: Λοιπόν, παίρνεις λουκουμάδες.
1: Είσαι ακουστικά.
0: Και πρέπει να μας λες και τι κάνεις κιόλας, δηλαδή λυπήσου μας λίγο. Για πάμε λίγο στην τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Πέτρο, χρόνια πολλά.
0: Για αύριο λες.
2: Ναι, για αύριο.
0: Για αύριο, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Γιατί,
0: ναι.
2: Γιατί είμαι στο βουνό και δεν θα έχω τηλέφωνο.
1: Και εμείς δεν θα είμαστε αύριο.
0: Ναι, Δευτέρα, αύριο.
2: Χαίρετε, Σταυρούλα.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Είμαι στην όμορφη Διποταμιά Καστοριάς.
1: Πες μου, τι θερμοκρασία έχει εκεί πέρα.
2: Τώρα έχουμε 28 βαθμούς.
1: Μια χαρά είναι.
0: Ωραία.
2: Και αν μπει στο σπίτι μέσα,
1: θα έχει
2: 20.
1: Ναι.
0: Αυτά είναι. Δεν μου λες το βράδυ, φαντάζομαι, με κουβέρτα.
2: Κουβέρτα, που πέφτει 14 βαθμούς.
1: Κοίταξε, υπάρχουν τα καλοκαίρια. Δεν είναι μόνο η θάλασσα.
0: Βέβαια, είναι και το βουνό.
1: Είναι και τα βουνά που πάνε πάρα πολύ, έχω να σας πω. Πηγαίνουν πάρα πολύ.
0: Τώρα ακούνε αυτά που λέει εδώ πέρα ο φίλος, οι ακροατές από Γερμανία και Αυστρία, και έχουν λιώσει τώρα. Λένε, πότε θα έρθουν τα 14 σε εμάς.
2: Εχθές μίλησα με την ξαδέρφη μου στην Κολονία, 40 βαθμούς.
1: Ναι, εντάξει. Είναι...
2: Και εμείς εδώ 27, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει.
2: Πάρα πολύ ωραία. Το βράδυ υπέροχα, πηγολαμπίδες.
1: Είμαι σίγουρη. Τα αστέρια, ξέρεις, επειδή δεν έχει πολλά φώτα στο βουνό.
0: Ναι, μήπως έχεις Viber να μας στείλεις και καμιά φωτογραφία.
2: Θα σου στείλω, φαίνεται τα φωτάκια μόνο, φαίνονται.
0: Όλο και κάτι θα φαίνεται.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, αλλά το βράδυ εκεί πέρα πάνω στο βουνό, όταν είναι και επειδή δεν έχει πολλά φώτα όπως στις πόλεις, φαίνεται ο ουρανός στα αστέρια τόσο όμορφα.
2: Ειδικά εχθές που είχε πασέλνο, πρέπει να έχει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Πρέπει να ήταν υπέροχο.
0: Και δεν μου λες, εκεί θα τη βγάλεις όλο το καλοκαίρι.
1: Εκεί μείνε.
2: Και βέβαια.
1: Εκεί να μείνεις. Εκεί να μείνεις.
0: Δηλαδή πότε φεύγεις από εκεί, Σεπτέμβρη.
2: Σεπτέμβρη θα φύγω.
1: Πολύ καλά θα κάνεις.
2: Και στην Καλαμαριά είχαμε σκάσει, ρε παιδιά. Όλη μέρα air condition, δεν μπορούσαμε,
1: ναι,
2: να βγούμε.
1: Ναι, εντάξει. Ναι,
2: εδώ
1: δεν
2: τώρα κάνεις βόλτα, ας πούμε. Υπέροχα, τι να σου πω. Είναι...
1: Να περάσετε όμορφα, να χαρείτε αυτές τις όμορφες στιγμές.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν μου λες, από εκεί πηγαίνετε καθόλου, φεύγετε με το αυτοκίνητο να κατεβείτε να κάνετε κανένα μπανάκι ή δεν κουνιέστε καθόλου.
2: Κοίτα, τώρα θα πάω σήμερα, επειδή είχαν όλα τα παιδιά εδώ από το χωριό δουλειά, καθαρίζετε ένα παλιό εργοστάσιο.
0: Ναι.
2: Από αύριο με τα φορτηγάκια γράμμο επάνω, αν και με γιο ταχύ πας στο γράμμο, δηλαδή.
0: Ναι, τι απόσταση είναι αυτή?
2: Για να πας στο γράμμο είναι γύρω στα 35 χιλιόμετρα. Μέχρι τον Εστορίου πάθω.
0: Ναι, δεν είναι και μεγάλη απόσταση, εντάξει.
2: Δεν είναι μεγάλη, αλλά είναι ο δρόμος.
1: Ο δρόμος πώς είναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει.
2: Αλλά έχει δρόμο με που πάθει 4x4, που ο γράμμος είναι 25 λεπτά, 20 λεπτά.
0: Αυτά είναι.
1: Ωραία, ωραία.
0: Ωραία,
1: να περάσετε όμορφα.
2: Αλιάκμονας έχει νερό.
1: Καλό αυτό. Πολύ, καλό
2: γιατί
1: αυτό.
2: Έβερξε αυτές τις μέρες.
1: Καλό αυτό.
2: Οι πέστροφες ανέβηκαν ψηλά.
1: Όποιος αγαπάει.
2: Θα κοιτούν το ψάρμα την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι. Ωραία. Ωραία. Σε ζηλεύω. Σε ζηλεύω.
1: Νομίζω είστε παραδεισένια.
0: Σε ζηλεύω. Πιο πολύ και από τον Γιώργο που μου στέλνει εκεί πέρα για τους λουκουμάδες. Πιο πολύ εσένα ζηλεύω.
2: Τι να κάνω στη θάλασσα να πάω, Πέτρο. Τι
1: εντάξει,
2: να
1: ο καθένας όπου εδώ, του αρέσει.
2: Εδώ πάνω είναι
1: παράδεισος.
2: Παράδεισος.
1: Ναι, ναι, ναι. Παράδεισος.
2: Παράδεισος. Το καταλαβαίνω. Καλό καλοκαίρι.
1: Ευχαριστούμε και εσείς να περάσετε όμορφα.
2: Και εσείς να περνάει και να το χαίρεσαι τον Πέτρο, να τον προσέχεις.
0: Να τον προσέχεις, ακούς ρε.
1: Τον προσέχω.
0: Άντε, μπράβο.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σου, να είστε καλά.
2: Γεια σας, γεια.
1: Τι ωραία, δηλαδή εγώ έκανα εικόνα.
0: Έκανες εικόνα.
1: Έκανα εικόνα.
0: Εντάξει, αφού έκανες εικόνα, μείνε με την εικόνα σου τώρα.
1: Καλά, καλά.

0: Για πάμε λίγο 23-13-28-828, να δούμε ποιον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας. Μας ακούτε?
0: Όχι. Δεν μας ακούει ο κύριος, δεν πειράζει. Πάμε στην άλλη γραμμή. Παρακαλώ, εσείς μας ακούτε?
2: Ναι.
1: Α, χαίρετε.
2: Γεια σας, γεια.
1: Πώς είστε?
2: Καλά, καλά.
1: Πού βρίσκεστε?
2: Μπερδεύτηκα κι εγώ γιατί άκουσα την
0: αντίθεση. Καλό, καλό στο Γιάννη, καλό στο Γιάννη από το Βόλο.
2: Πώς πάει?
1: Καλά.
0: Πώς θα πάει, Γιάννη?
2: Ξέρεις τι μπέρδεμα έφαγα τώρα?
1: Τι?
0: Για
2: είχα
0: πες.
2: Βάλει το άλλο το ραδιόφωνο.
0: Ναι.
2: Τι έγινε, έτσι μουσική, έτσι αυτό.
0: Ναι.
2: Και μόλις καταλαβαίνω, βάζω το.
1: Ότι έβαλες άλλο ραδιόφωνο.
2: Τα τραγούδια στη λαμπούμε εκεί πέρα.
1: Λάθος έβαλες.
0: Τέλος πάντων, δεν θα προχωρήσω στην απόλυση σήμερα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το χάσαμε λόγω ζέστης.
1: Πού είσαι τώρα?
2: Στο σπίτι.
1: Α, εντάξει, εντάξει, ωραία.
0: Εσύ Γιάννη, τα βουνά θα τα πιάσεις κάποια στιγμή να αρχίσεις να τρέξεις εκεί?
1: Γιατί ρε, ο Βόλος πάνω έχουνε το πύλιο.
0: Ναι, ας πάει.
2: Εντάξει, τα έχουμε εδώ πέρα όλα.
1: Ναι, ναι, έχουν και θάλασσα και
2: βουνό. Αλλά δεν ανεβαίνω τώρα προς το παρόν ότι υπάρχει η θάλασσα. Εντάξει, πας στη θάλασσα. Αν θέλεις να πας στη θάλασσα, πηγαίνεις για τη θάλασσα να δροσιστείς.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δηλαδή, κάτσε,
2: για το βουνό δεν είμαι και τόσο πολύ του βουνού.
1: Εντάξει, ναι. Ο καθένας ό,τι του αρέσει.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, δεν είσαι του βουνού?
2: Όχι, όχι.
0: Δεν πειράζει, κουράγιο.
2: Μπορεί να πάω να περπατήσω έτσι με μια παρέα να κάνω κάτι, αλλά δεν θα με αρέσει και πάλι.
1: Εντάξει, εντάξει. Ο
2: το μόνο που θα με αρέσει να πάω να βρω καμιά ταβέρνα εκεί πέρα.
1: Καλά,
2: πλά,
1: ναι,
2: να πούμε,
1: ναι,
2: κανένα,
1: ναι,
2: τέτοιο πράγμα.
1: Ναι, ναι, με δροσιά να φας, κατάλαβα.
2: Έτσι,
1: ναι, ναι. Έτσι πάει.
2: Να απολαύεις το φαγητό,
0: ναι, σου. Πολύ καλή ιδέα, ομολογώ, ομολογώ. Πολύ καλή ιδέα.
2: Ναι, ναι.
0: Άμα είσαι και στο βουνό.
2: Ωραίο να πούμε,
1: φτάνει, φτάνει.
2: Όλα πηγαίνουν μετά.
1: Ναι.
2: Στη θάλασσα είναι το άλλο. Μπορεί να πάρει
1: το ψαράκι.
2: Εκεί, θαλασσινό, το,
1: ναι,
2: ψαράκι,
1: ναι,
2: και τα αυτά.
1: Σωστά.
2: Να πιει το τσιμπουράκι και να την αράξει και να κάνει τις βουτιές σου. Εντάξει, αλλά όχι να καείς.
1: Ωραία. Νομίζω έτσι ο καθένας μας κάνει μια ωραία εικόνα. Κάνουμε,
0: ναι,
1: ωραίες εικόνες.
0: Μόνο
1: από
0: εικόνες
1: θάλασσα,
0: κάνουμε.
1: Ναι.
2: Μόνο εικόνες, αλλά με αυτή τη ζέστη δεν μπορείς να πας έτσι. Αν δεν έχεις και.
0: Ναι, δεν έχει άδικο.
1: Καλά,
0: άνθρωπος.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι δύσκολο, είναι δύσκολο. Την ώρα να πας μερικά χιλιόμετρα να κάνεις για να φας και τη ζέστη και όλα.
1: Σωστά.
2: Μέχρι που να φτάσεις, λες, άμα πού θα φτάσεις για να κάνω.
1: Πας πρωινές ώρες.
2: Έτσι. Ναι, πρωινές ώρες, μονάχα πριν τον ήλιο όμως, αν είναι να πας.
1: Πριν τον ήλιο,
0: πριν τον ήλιο, κάτσε ρε Γιάννη.
1: 4.30?
2: Βέβαια, τι.
1: Το
2: όχι, για 4.30, γιατί.
1: Τι ώρα βγαίνει ο ήλιος, 5?
2: 5.30 με 6 ώρα, δεν είναι λογικό να ξεκινήσεις για να πας.
1: Όχι, δεν μπορώ.
0: Κάτσε καλά ρε Γιάννη, 5.30 ώρα θα πάω για μπάνιο.
2: Θα βρούλα πάει τη ζέστη και μετά πήγαινε.
0: Όχι, άμα είναι δεν πάω και καθόλου, σκοτώ 5.30 ώρα, τρέχω στη θάλασσα.
1: Όχι 5.30.
2: Θα κοιμηθείς στη θάλασσα, θα σε πιάσει ο ύπνος εκεί, θα την ξαπλώσεις λαφού.
1: Και αυτό είναι ωραία.
2: Είναι και αυτό. Θα ακούνε το ροχαλιτό σου με δε.
1: Ωραία. Και αυτό το έκανα εικόνα.
2: Άντε θα τα πούμε.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Γεια σου Γιάννη.
2: Για την ομάδα. Το μόνο καλό είναι ότι θα κάνει τουρνά ο Άρης να πούμε στο μπάσκετ. Αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο.
1: Εντάξει.
0: Γεια σου Γιάννη, φιλιά.
2: Άντε φιλιά, φιλιά. Θα λέμε Πέτρο.
0: Γεια σου Γιάννη. Για πάμε λίγο στον γιατρό μας εδώ, τον Ιωάννη. Μας περιμένει στο Viber. Έλα γιατρέ.
3: Έλα, καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Λιώνεται,
1: καλά,
0: λιώνεται, μαθαίνω.
3: Σήμερα κατάλαβα πόσο δύσκολη είναι η δουλειά σας, πραγματικά. Σήμερα λέω.
0: Γιατί ρε εσύ, με κλιματιστικό είμαστε.
3: Γεράστε, κάτσε να σου πω. Παίρνει ένας είναι πάνω στο σαμπ, τρώει λουκουμάντες και ζωγράφει
1: μήνυμα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ο άλλος είναι στο βουνό, πίνει τσίπουρα.
1: Ναι, ναι,
3: ναι,
1: σε αυτό μπορώ να καταλάβω. Λέω, φτάνει, μη λέτε άλλο.
3: Ναι, για φτάνει, εντάξει.
0: Και μας τρολάρει κιόλας ο Γιώργος, λέει να προσέχετε τους λαγοκέφαλους.
3: Άλλο πράγμα φοβόμαστε, πες τους κέφαλους τελειώνει, αλλά έχει άλλο.
1: Αυτό
3: το είναι αλλιώς.
0: Ναι, σωστά, υπάρχουν λαγοκέφαλοι και οι ακέφαλοι. Ναι,
1: οι ανεγκέφαλοι, οι ανεγκέφαλοι.
3: Ανεγκέφαλοι. Ήθελα να ρωτήσω τον άλλο, 3 ευρώ λέει ο Λουκουμάς με τη ζάχαρη. Τι ζάχαρη βάζει πάνω, την Κολομβία και έχει 3 ευρώ.
0: Ναι, είναι ειδική ζάχαρη.
1: Όχι, όχι, δεν είναι η ζάχαρη. Το πρόβλημα είναι το αλεύρι. Το αλεύρι είναι ακριβό. Το αλεύρι είναι ακριβό.
0: Όχι ο καημένος ο άνθρωπος ο οποίος πηγαίνω έρχεται στην παραλία επί 3 ώρες και του έχει βγει.
1: Καλά, εντάξει, και αυτό δεν είναι εύκολο.
3: Κάτσε, ρε φίλε. Περατζάδα και 20 ευρώ, πώς πάει? Εντάξει, τι δουλειά κάνει?
1: Έτσι πάνε αυτά οι λουκουμάδες. Δεν είναι όλο το χρόνο. Δεν είναι όλο το χρόνο.
0: Αν θες.
3: Σωστό γι' αυτό. Αν θες 3 μήνες, θα κάτσει άλλες 9 ώρες.
1: Δεν είναι όλο το χρόνο.
0: Μπορείς να το δοκιμάσεις αν θες, να δεις πόσο εύκολο είναι να
1: περπατάς στην παραλία.
3: Μακριά και αγαπημένη.
0: Α, και εσύ του βουνού είσαι.
3: Όχι, όχι, νομίζω, για λουκουμαντζή δεν κάνω. Εγώ του φάω μόνο.
1: Μόνο για να του τρώμε.
3: Τα πληρώνω την τσέπη μου, άστο δεν κάνω.
0: Πάει, θα μα βάλει μέσα ο γιατρό.
3: Εννοείται, χαλαρά.
0: Γιατρέ, τι γίνεται εκεί πέρα, Σουηδία?
3: Εντάξει, καλά είναι μωρέ. Να σου πω κάτι, το καλοκαίρι κάνει ζέστη και το χειμώνα κρύο. Έλα τώρα, δεν μπορώ αυτό. Ζέστη, κρύο, τι να κάνουμε.
1: Όχι, παιδί μου, απλά είναι αυτό το περίεργο που στην κεντρική Ευρώπη έχει αυτές τις θερμοκρασίες. Δεν είναι κάθε χρόνο.
0: Πλέον κάθε χρόνο.
1: Όχι, 40 βαθμούς δεν πιάνει κάθε χρόνο.
3: Κάθε χρόνο είναι, πλέον κάθε χρόνο.
0: Μα και πέρυσι, εγώ θυμάμαι.
1: Είχε και πέρυσι, ναι, είχε. Αλλά
0: όχι με τέτοια διάρκεια.
1: Τέτοια διάρκεια δεν είχε όμως. Ναι, τέλος πάντων.
0: Καιρός είναι και.
3: Να σου πω κάτι, εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Κάνω μπάνια κάθε μέρα, σαν να είμαι στην Ελλάδα.
0: Κάτσε ρε, παιδί, δεν σε χαλάει καθόλου. Πες μου, τι έχεις και κλιματιστικό στο σπίτι.
3: Στο κλιματιστικό, στο σπίτι δεν έχω κλιματιστικό,
0: αλλά έχεις δουλειά.
3: Δεν χρειάζεται, εντάξει, δεν είναι και. Σουηδία είμαστε.
1: Είναι πιο ψηλάκι, εντάξει.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι, είδες εικόνες εκεί στη Γαλλία τι γινόταν. Μόλις άνοιξε το εμπορικό κέντρο που κάνανε μέσα σαν τρελή τρέχανε να βρουν κλιματιστικά
1: ανεμιστήρες.
3: Κοίταξε, έχω ένα συνάδελφο εδώ πέρα που είπε, φίλε μου, λέει, η Ευρώπη δεν είναι 30 χρόνια πίσω. Σε μερικά χρόνια θα γίνουν σαν την Ελλάδα.
0: Κοντεύουνε.
1: Μάλιστα, ωραία.
3: Λοιπόν, καλά. Πότε είναι τελευταίο Σαββατοκύριακο?
0: Τι εννοείς τελευταίο Σαββατοκύριακο?
3: Για εσάς, πριν
1: για μας.
0: Ναι. Ξέρω, θα δούμε. Θα δούμε.
3: Α, εντάξει. Έγινε.
1: Θα είμαστε πάντως το άλλο Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, το επόμενο θα είμαστε. Ναι.
1: Θα είμαστε.
3: Θα μιλήσουμε.
1: Ναι.
0: Γεια σου, γιατρέ.
1: Εντάξει. Γεια σου.
0: Για πάμε λίγο και στην τηλεφωνική γραμμή. Ελπίζω να περιμένετε. Καλησπέρα. Δεν περίμενε.
1: Κάποιο θέμα έχει η γραμμή, μάλλον. Ποιο ξέρει.
0: Μπορείτε να ξανακαλέσετε άμα θέλετε, 2310-328-828. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτό το θέμα με τους λαγοκέφαλους νομίζω ότι έχει αρχίσει και μας κάνει λίγο κακό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει προβληθεί πάρα πολύ από τους τηλεοπτικούς σταθμούς.
1: Κακός.
0: Και αρχίζει και γίνεται ρεπορτάζ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
1: Ναι, που ο τουρίστας, ξέρεις, λίγο φοβάται.
0: Καλά, εδώ φοβόμαστε εμείς. Ο ξένος δεν φοβάται.
1: Έλα τώρα που φοβάστε τους λαγοκέφαλους.
0: Ναι. Παρακαλώ, στη γραμμή.
4: Ναι, γεια σας, παιδιά.
0: Ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
4: Δεν ξέρω χθες αν είδατε τον ηθοποιό, τον Μουρατίδη.
0: Στον Αντένα, λες.
1: Α, ναι.
4: Το είδατε.
1: Ναι.
0: Το Φάνη το Μουρατίδη, ναι.
1: Ναι,
4: το Φάνη το Μουρατίδη, ναι. Που είναι και Αργιανός.
0: Ναι.
4: Είδατε που του έκανε η Ζέτα.
1: Ναι. Δώρο.
4: Ναι. Και μέχρι και τη μασκότα έφερε.
1: Ναι, του Άρη.
0: Εγώ είδα ότι πριν την εκπομπή μέχρι και ο Νίκος Γκάλης είχε κάνει ανάρτηση για τη συγκεκριμένη συνέντευξη.
4: Ναι, του έδωσε και ο Γκάλης τέτοιο.
1: Ναι.
4: Μίλησε ο Σούμποτης γι' αυτό. Αυτό είναι η διαφήμιση που λέμε, η επικοινωνία.
1: Σίγουρα. Τώρα να δείτε ότι θα βγουν και πολλοί άλλοι Αριανοί που είχαν στην άκρη τώρα που ανεβαίνει έτσι μπασκετικά ο
0: Άρης. Ναι, γιατί για να πούμε λίγο την αλήθεια, στο παρελθόν ψάχναμε να βρούμε τραγουδιστές, ηθοποιούς, λοιπόν, οι οποίοι δηλώναν Αριανοί και η αλήθεια είναι δυσκολευόμασταν. Πολλούς από αυτούς. Πολλούς από αυτούς καταφέραμε, τους βρήκαμε, δέχτηκαν, μίλησαν και στην εκπομπή εδώ πέρα. Αλλά
1: εμάς,
0: δεν ήταν και εύκολο να τους βρεις. Τώρα που ο Άρης ανεβαίνει, να μου το θυμηθείς, έχουν να βγουν Αριανοί. Οι οποίοι ήταν ο κρυμμένοι.
1: Τέχνες, ναι, οτιδήποτε. Θα βγουν στο προσκήνιο.
0: Θα βγουν, ναι.
4: Ναι, γιατί χθες όταν έδειξε το παλέτε σπορ με τα χαρτάκια με αυτά.
0: Ναι.
4: Λέει, κοίταξε τι γίνεται. Αυτή είναι η διαφήμιση, αυτή είναι.
1: Σαφώς.
4: Σε αυτά τα κανάλια.
1: Εννοείται.
4: Αυτά να τα δει και ο Καρυπίδης στην μπάλα.
1: Ναι.
4: Που κατάλαβες, δηλαδή επικοινωνιακά. Εντάξει, δεν έχεις πολλά λεφτά. Μπορείς να κάνεις κάτι άλλο.
1: Γενικά επικοινωνιακά δεν το είχε. Δεν
4: ξέρω. Να έχεις την επικοινωνία πρώτον και κατά δεύτερον και βασικότερο.
1: Τους ανθρώπους, υπάρχουν άνθρωποι για αυτή τη δουλειά.
4: Μα είναι ο Καρυπίδης είναι και στην Αθήνα. Τουλάχιστον στο θέμα διαιτησίας. Δηλαδή, μην παίρνεις έναν παίκτη και κοίταξε τη διαιτησία. Γιατί αυτό είναι το βασικό. Που λένε δεν θα σε αφήσουν και δεν θα σε αφήσουν, είναι και αυτό.
0: Κοίτα, νομίζω στη φάση που βρίσκεται τώρα ο Άρης, το βασικό είναι
1: να κάνει ομάδα. Να κάνει ομάδα.
0: Αυτή τη στιγμή.
4: Αλλά να είναι και προφυλαγμένος από τη διαιτησία. Μην βάζουμε γκολ και μας τα κυρώνει όπως.
1: Κάτσε να κάνουμε να φτιάξουμε την ομάδα. Ποια θα είναι η ομάδα φέτος. Θα το πάμε βήμα-βήμα.
4: Την ομάδα θα τη φτιάξει. Αλλά είναι και η επικοινωνία.
1: Σίγουρα.
4: Και είναι και η διαιτησία.
1: Σίγουρα.
4: Δεν έχει τα λεφτά, ναι, αλλά τουλάχιστον. Να μην σε σφάζουν, να μην σε υποστηρίξουν. Δεν λέμε να μας υποστηρίξουν. Ποτέ δεν γινόταν αυτό. Απλά είναι να μην σε σφάζουν.
0: Όχι, δηλαδή, το ζητούμενο είναι τουλάχιστον να σε παίζουν 50-50. Αυτό, τουλάχιστον. Ναι,
4: αυτό. Δηλαδή να βάζεις γκολ, να βάζεις γκολ και να λέει ότι το touch και αυτά που μόνο σε εμάς γίνονται αυτά. Ναι. Μόνο εμάς ακυρώνουν τέτοιο γκολ. Όλοι οι άλλοι μετά βάλανε τέτοια γκολ.
1: Αν μεγαλώσεις σαν Άρης, όπως μεγαλώνει το μπάσκετ.
4: Ναι, αυτό λέω. Ναι.
1: Έτσι είναι
4: τα
1: αυτά.
4: Πάντα, τα πάντα όλα.
1: Έτσι πάνε αυτά. Έτσι πάνε.
4: Ωραία.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Νάτος και ο Στάθης, ο οποίος λέει καλησπέρα στην ωραία παρέα. Λουιζίδου λέει, οι Μητρούσες και Αντίπας οι μόνοι που έβγαιναν έξω, λέει, στα δύσκολα. Όχι, δεν είναι μόνο αυτοί που βγαίνανε στα δύσκολα.
1: Όχι.
0: Δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και άλλοι οι οποίοι βγήκανε.
1: Βγήκανε και μιλήσανε εδώ κιόλας.
0: Ναι, και μας μιλήσανε με κάθε ευκαιρία και όποτε τους έχουμε ζητήσει έχουν μιλήσει. Και δημοσιογράφοι.
1: Και ηθοποιοί.
0: Και ηθοποιοί. Προσφάτως είχαμε τον Άκη του Σακελαρίου, που είναι νομίζω η τρίτη φορά που έχει δεχτεί να μας μιλήσει.
1: Ναι. Και τον Βλαδίμηρο.
0: Και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έχει μιλήσει νομίζω δύο φορές. Τώρα αρχές Ιουλίου έρχεται για παράσταση, για μία παράσταση εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτός δεν έχει κρυφτεί ποτέ.
1: Στα δύσκολα αυτοί μας μίλησαν, έχω να σας πω.
0: Στα δύσκολα, βέβαια, στα δύσκολα. Τώρα έχω κολλήσει με τα ονόματα με τους δύο δημοσιογράφους.
1: Ναι. Τον Σπύρο το Χαριτάτο.
0: Ο Σπύρος ο Χαριτάτος, ναι, ο οποίος είχε βγει στα πολύ, πολύ,
1: πολύ,
0: δύσκολα,
1: πολύ δύσκολα.
0: Στα πολύ δύσκολα όταν είχε γίνει εδώ πέρα το γεγονός. Με την δολοφονία, λέω, του παιδιού, του Άλκη. Και ο Απόστολος Μαγκυριάδης, και αυτός που είναι τώρα πλέον παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου της ΕΡΤ. Τότε όταν μας είχε μιλήσει ήταν στο ΣΚΑ και αυτός δεν κρύφτηκε, ναι, είχε βγει, μας είχε μιλήσει.
1: Εμείς θέλουμε αυτούς τους ανθρώπους να βγαίνουν, και ιδίως τώρα που το μπασκετικό Άρη, νομίζω, πάει καλά, που θα βγαίνουν, πιστεύω, πιο εύκολα να μιλήσουν.
0: Για πάμε λίγο, Γιώργο Νταλάρα.

0: τώρα την είδηση που θα μας πεις.
1: Ναι.
0: Εκεί ο άνθρωπος πραγματικά είναι πολύ άτυχος. Είναι πάρα μα ναι. πάρα πολύ άτυχος.
1: Έχουμε έναν άτυχο στο Μουντιάλ του 2026 που συνεχίζει. Όπου τι έγινε τώρα. Ένας άτυχος οπαδός του κυπέλου εδώ του παγκοσμίου είδε $1,000,000
0: που
1: να εξαφανίζονται.
0: Που τα είδε. Τα είδε να εξαφανίζονται.
1: Ναι, ναι, σε μια στιγμή μετά την ισοπαλία που κανείς δεν περίμενε του πράσινου ακροτηρίου με την Ισπανία. Έπαιξε στίγημα.
0: Ποιος το περίμενε και αυτό.
1: Που μάλιστα η ομάδα που συμμετείχε και για πρώτη φορά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Πήρε ισοπαλία από την Ισπανία και έχασε. Ο κύριος αυτός, $1,000,000.
0: Δεν το λες και τυχερό πάντως.
1: Τι πήγε, ήταν τόσο σίγουρος ότι θα κερδίσει η Ισπανία.
0: Πού πας, κύριε μου.
1: Μην είστε σίγουροι για το Μουντιάλ ποτέ.
0: Και πάτε και βάζετε και τόσα λεφτά, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα $1,000,000, τόσο σιγουριά πια. Τώρα εδώ πέρα ο Κυριάκος στέλνει μία πρόταση.
1: Ναι.
0: Που είναι πολύ juicy. Φαντάσου, λέει, να κάνεις γυμνισμό και να μπαίνεις στη θάλασσα, λέει, που έχει λαγοκέφαλους. Ρε σε Κυριάκο.
1: Ωραίο.
0: Θες και γυμνισμό και να μπεις και στη θάλασσα. Πολύ μπροστά είσαι, Κυριάκο, πάρα πολύ μπροστά. Αλλά αφού έδωσες αυτή την ιδέα, να σου αφιερώσω και ένα τραγούδι. Από το Στράτο του 1976, θα το καταλάβεις το υπονοούμενο. Το τραγούδι λέγεται «Άνθρωποι και ανθρωπάκια».

0: Εδώ ο Ιωάννης έχει μια πολύ καλή ιδέα.
1: Ναι.
0: Μπορούμε, λέει, γιατί ξέρεις τώρα, τα fake news, όλες αυτές οι ψεύτικες ειδήσεις που υπάρχουν,
1: πολλά.
0: Ναι. Μπορούμε, λέει, να βγάλουμε μια φήμη.
1: Ναι,
0: έτσι, μία
1: ναι.
0: φήμη, μία ψευτική είδηση.
1: Εμείς να το ξεκινήσουμε,
0: ναι. Εμείς να το ξεκινήσουμε, ναι, ναι. παιδί μου. Που θα λέμε, προσέξτε, ναι. εάν κατουράτε στη θάλασσα, ναι. σας κυνηγάει ο λαγοκέφαλος. Να δείτε, λέει, από ό,τι θα σταματήσουν όλοι να κατουράνε στη θάλασσα.
1: Πώς θα καθαρίσει στα ρηχά η θάλασσα.
0: Δεν θα καθαρίσει. Πολύ καλή ιδέα αυτή, Ιωάννη. Καλησπέρα, λέει ο Παναγιώτης. Στη Μύκονο, λέει, λαγοκέφαλος δάγκωσε μια κοπέλα στα παφτά της. Δεν είναι και είδηση τώρα αυτό που λες. Δεν είναι, είσαι κακός τώρα, Παναγιώτη. Είσαι πολύ κακός. Έλεος, ρε, εσύ, Παναγιώτη.
1: Ντροπή.
0: Ντροπή, πραγματικά ντροπή. Μας έχετε φάει πια με αυτό το λαγοκέφαλο. Εν τω μεταξύ, τα προηγούμενα δύο χρόνια, έτσι, οι ειδήσεις ήταν για τις μέδουσες.
1: Ναι,
0: που έχει μέδουσες,
1: ναι,
0: και αυτό και μέδουσες, το ένα,
1: ναι.
0: και το άλλο.
1: Και όταν είχε τότε και με, που είχε πάλι που λέγανε μέδουσες, εμείς εκείνη τη χρονιά γιατί δεν είδαμε μέδουσες.
0: Εμείς δεν είδαμε, στη Χαλκιδική δεν είδαμε, ναι. μέδουσες. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλού είδανε.
1: Εντάξει, μπορεί να μην είναι όμως παντού. Κάνουμε το θέμα, λες και είναι παντού οι λαγοκέφαλοι.
0: Καλά, όταν έρθει και σε, όταν έρθει και σε δαγκώσει ο λαγοκέφαλος, έλα να μου πεις εσύ. Πάρε τώρα μια λίτσα διαμάντη. Το τραγούδι
1: αγαπώ.
0: Λέγεται «Και τότε».
1: Και τότε και τώρα.
0: Και τότε.

0: Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα ο φίλος, λαγοκέφαλο ατό έχω δει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, αναφέρει. Πού τον είδες εσύ?
1: Σίγουρα τον είδες.
0: Α, να ακούσουμε και έναν αντίπα.
1: Ναι.
0: Πωλείτε και το σπίτι μου.
2: Πωλείτε και το σπίτι μου.

0: το μεταξύ, βλέπω εδώ πέρα, συγγνώμη τώρα που κόβω και το κομμάτι, αλλά για το Θανάση Αντετοκούνμπο.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είδατε.
0: Ο οποίος θα παίξει στο σύριαλ παρέα με τον Γιάννη Μπέζο.
1: Σούπερ ήρωες.
0: Σούπερ ήρωες στον Αντένα.
1: Εντάξει, ένα guest κάνει.
0: Ένα guest κάνει, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, και το δείχνουν κιόλας στην τηλεόραση.
0: Και είναι και η πρώτη απόπειρα, νομίζω, που κάνει guest σε σύριαλ.
1: Αλλά είναι πολύ έξυπνο.
0: Ναι, είναι πετυχημένο, πετυχημένο.
1: Πολύ πετυχημένο. Δηλαδή, πριν τον δούμε κάπου εδώ κοντά με τριγυρνάει στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Λέμε τώρα.
0: Ναι, ναι. Μετά το σύριαλ ξεκίνα.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, κυρία μου, έχω να σου πω ότι μετά την είδηση που είπαμε αυτή τη σημαντικότητα για το Θανάση Αντετοκούνμπο, ο οποίος μπορεί να ακολουθήσει και άλλη καριέρα, δεν ξέρεις ποτέ.
1: Σαφώς, ναι.
0: Ήρθε η ώρα να βάλουμε την τελεία μας, να τελειώσουμε. Θα σας αφήσουμε με Τζένι Βάνου και πρώτα Θεός ανανεώνουμε ραντεβού για το επόμενο Σάββατο.
1: Στις 12 η ώρα εδώ στο Yellow Radio. Καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα σε όλους.

υπάρχει ακόμα η διαδικασία στην αρχή για τον ΆΜΚΑ. Έχουν πάθει πολύ το ίδιο. Υπομονή, παιδιά, η ΚΑΕ δείχνει φοβερή διάθεση για ανάπτυξη και βοήθεια. Χαίρομαι που τα ακούω. Θα έρθω ο Χαραλαμπόπουλος στον Άρη, φίλα χιλιά. Και ο Νίκος λέει: φτάνει με το χαμηλά την μπάλα. Έχουμε προπονηταρά, έχουμε λεφτά. Οπότε καθόλου χαμηλά η μπάλα. Όλες οι απόψεις δεκτές. Σας ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Ήταν η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio. Ακολουθεί η εκπομπή Yellow News με Δημήτριο Σαλή και Χρήστο Γκάλη. Καλό Σαββατοκύριακο σας εύχομαι. Σας υπενθυμίζω ότι την εκπομπή σας την προσέφερε τα ζαχαροπλαστεία Αμίλτος, που έχουν εκπληκτικό catering και πρέπει να το εμπιστευτείτε οτιδήποτε θέλετε να κάνετε. Και φυσικά με τη δική μας συνδρομή οι τιμές θα είναι και πολύ καλύτερες, γιατί γέλο είσαι. Κοντά μας ήταν η Άλουπλαστ. Η αδερφή Δερβής είναι αποκλειστική αντιπρόσωπη της Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Και είναι αυτή που με ένα εξαιρετικό δίκτυο επαγγελματιών γνωρίζουν τι ακριβώς χρειάζεται για να έχετε στην Ελλάδα τα κορυφαία κουφώματα, είτε είστε ιδιώτες είτε επαγγελματίες. Και αν θέλετε κάτι παραπάνω για να πιστείτε, μια βόλτα από το showroom στη Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά στο Φίνικα, εκεί που ήταν παλιά η Φένα, θα διώξει κάθε παραμικρή απορία για ποιο λόγο τα κουφώματα της Άλουπλαστ είναι κορυφαία επιλογή. Τεράστια αγάπη και αγκαλίτσα στη Smart Finance, γιατί τα τσακαλάκια της λογιστικής είναι εδώ, στην Σόλος 88.

0: διαφημιστικά μας μηνύματα και ο χορηγός της ώρας. Βάλτε και δύο λεπτάκια για να είμαστε καλά.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times, στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Αγωνιώδης μάχη με τον χρόνο συνεχίζεται στη Βενεζουέλα πάνω από 28 ώρες μετά τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει την χώρα τα τελευταία 126 χρόνια. Καθώς τα περιθώρια για τον εντοπισμό επιζώντων στενεύουν, ο αριθμός των αγνοωμένων αγγίζει πλέον τις 50.000. Στις πληγήσεις περιοχές τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν με αμύωτη ένταση, ενώ οι σκηνές είναι σπαρακτικές, με οικογένειες να προσπαθούν να απομακρύνουν τα ερείπια ακόμη και με τα γυμνά τους χέρια. Η ισχύ του Εγκέλαδου ήταν τόσο καταστροφική που οι επιστήμονες παρομοιάζουν την ενέργεια που απελευθερώθηκε με την έκρηξη 180 ατομικών βομβών τύπου Χιροσίμα. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στον Διεθνή Αστρονομικό Σταθμό συνάντησε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της ερχόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει έως και 3 εβδομάδες. Ο Λαρισαίος γιατρός Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται για αστροναύτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στη Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κάνει πλέον άλματα στον τομέα του διαστήματος, με το κράτος να επενδύει 350 εκατομμύρια ευρώ στη διαστημική πολιτική. Αλλάζει από το 2028 ο τρόπος σύσπραξης των δημοτικών τελών σύμφωνα με νέα ρύθμιση που προστίθεται στο νομοσχέδιο του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ανακοίνωσε ότι τα τέλη αποχωρίζονται οριστικά από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι η ουσία των τελών παραμένει ίδια, καθώς δεν αλλάζει το ύψος τους, και ότι η διαδικασία ίσπραξης θα περάσει πλέον απευθείας στους Δήμους, με το νέο σύστημα να αναμένεται σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το Βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας κατάπτυστο το νέο νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο κ. Ανδρουλάκης προειδοποίησε ότι το κόμμα του δεν θα επιτρέψει την εφαρμογή του, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι αποδυναμώνει την δημοκρατική νομιμοποίηση και αλλοιώνει τη λαϊκή εντολή. Την ίδια ώρα το στίγμα της στρατηγικής του για την Ελλάς έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Στην πρώτη συνεδρίαση των τομεαρχών, ο πρώην Πρωθυπουργός κάλεσε τα στελέχη να αποφύγουν πεπονόφλουδες και να επικεντρωθούν στη διαμόρφωση ενός κυβερνητικού σχεδίου. Ο κ. Τσίπρας δήλωσε πως ο κύκλος της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει κλείσει, ενώ κάλεσε τα στελέχη του να επιδείξουν πολιτική αυτογνωσία και αποφασιστικότητα. Στον εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για την δολοφονία του 15χρονου σε πλατεία της Αθήνας. Ανάμεσά τους ο 17χρονος που ομολόγησε το έγκλημα. Το θύμα έβγαλε πρώτο μαχαίρι, δεν ήθελα να τον σκοτώσω, υποστήριξε στους αστυνομικούς. Κόντρα ανηλίκων για το ποιος θα ελέγχει την πλατεία φέρεται να είναι το κίνητρο πίσω από το φωνικό. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Κατά την απολογία της, στον ανακριτή, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καταγγέλλοντας ότι υπήρξε θύμα συστηματικής ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφό της. Περιέγραψε περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, ενώ για το αιματηρό επεισόδιο της περασμένης Τρίτης ισχυρίστηκε ότι επιχείρησε να διαφύγει αλλά εγκλωβίστηκε από τον 24χρονο. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 60.

0: βραβείο. Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
1: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
2: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
3: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
2: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
3: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
2: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
3: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
2: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
4: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
5: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
4: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
5: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
4: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
5: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
6: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
7: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
6: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
7: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
6: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Αχ, πίνασα.
10: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
9: Και από πού θα παραγγείλουμε?
10: Από το Food for You.
9: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
10: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
9: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
10: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
10: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
10: Food for You. Το δικό μου αγαπημένο.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Έργο τέλεια νέα.
17: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και διρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Έλα Γιώργη!
19: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
18: Σοπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ, διευρυμένη εκπομπή και σήμερα. Εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο την απουσία του Μάριου Ασλαμά, τον οποίο ευχόμαστε περαστικά και από εβδομάδα να είναι και πάλι κοντά μας και θα βρούμε χρόνο εμείς να κάνουμε διευρυμένες εκπομπές που τόσο σας αρέσει. 2 ώρες για την αγαπημένη σας ομάδα μπάσκετ, 2 ώρες για την αγαπημένη σας ποδοσφαιρική ομάδα.

Τώρα βλέπω σε site, ξεκινάμε κατευθείαν με ειδήσεις, γιατί τρέχουν οι εξελίξεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον φίλο τον Κυριάκο, ο οποίος το στείλε πάρα πολύ νωρίς, όσον αφορά... Λοιπόν, Κυριάκο, ευχαριστούμε. Οριστικός είναι η EuroLeague, η Μπεσίχτας στο EuroCup η Μονακό. Πριν από λίγο είχαμε ανακοινώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωλίγκας, όπου ανακοίνωσαν τις 20 ομάδες που θα πάρουν μέρος στη σεζόν 26-27, όπως και την αύξηση των ομάδων από 20 σε 24 στην περίοδο 27-28.

και ευχαριστούμε ότι τον φίλο μου τον Ηλία, ο οποίος λέει λεπτομέρεια, να ξέρεις, τον Αμερικανό λέει τον αποκαλούν JR, δηλαδή Jeremiah, λόγω των αρχικών του επίθετό του, JR. Θυμάστε το JR όσον αφορά την, το serial δυναστεία, όχι Dallas ήταν, στο Dallas ήταν ο JR. Και εγώ θυμάμαι βασικά το JR του διπλανού χωριού που έκανε ο Harry Klein, ένα ωραίο στιγμίο, του πάμε να το βρείτε στο διαδίκτυο, ο JR του διπλανού χωριού. Σε λίγο θα μιλήσουμε με Κύπρο, γιατί στην Κύπρο θα είναι ένα από τα πρώτα, νομίζω μπορεί να είναι και το πρώτο, αλλά ένα από τα πρώτα φιλικά της νέας ομάδας του Βασίλη Σπανούλη θα είναι στην Κύπρο. Σας μετέφερε χθες πολύ νωρίς στο Yellow News την είδηση ότι ο Άρης θα πάρει μέρος στο τουρνουά στην Κύπρο, όπου θα πάρουν μέρος πέρα από τον Άρη και ο Ολυμπιακός και η Μακάμπη και ο Ερυθρός Αστέρας. Βγήκε το πρόγραμμα. Σε λίγο μιλάμε με Κύπρο, χρηστικές πληροφορίες από τους διοργανωτές του τουρνουά. Για όσους δεν κρατιέστε και θέλετε το συντομότερο δυνατό να δείτε τη νέα ομάδα του Βασίλη Σπανούλη.

Θα πούμε και για τα μεταγραφικά, για τον νέο παίκτη για τον οποίο ενδιαφέρεται ο Άρης. Τι σχέση έχεις, τι σχέση μάλλον έχει με την υπόθεση Νουά. Νουά, ο οποίος δείχνει να τραβάει προτάσεις από ομάδες Ευρωλίγκας και από την Μπεσίκτας και από την Μπασκόνια έχει προτάσεις. Θα δούμε, δεν είναι... Θα δούμε. Εντάξει, για κάθε ενδεχόμενο προετοιμάζονται οι άνθρωποι του Άρη. Εντάξει, εάν δεν τελειώσει η διορία, νομίζω ότι είναι γύρω στις 7 Ιουλίου, αν δεν τελειώσει τη διορία, να μην έχει κανένα δικαίωμα να φύγει ο παίκτης, γιατί ο Άρης δεν ενδιαφέρεται να τον δώσει. Λοιπόν, αλλά μέχρι τις 7 Ιουνίου είναι, είναι θέμα του παίκτη, εάν θέλει να φύγει, αν βρει πρόταση για να φύγει, τότε να είναι σίγουρος και ο Βασίλης Πανούλης ότι μπορεί να τον υπολογίζει. Πάντως, αν θέλετε την άποψή μου, ότι με Νουά και το JR δεν το χάνω το EuroCup. Δεν το χάνω το EuroCup. Ο φίλος ο Γιώργος εδώ στέλνει μήνυμα, άντε σε καλή μεριά ρε Γιώργο, και εγώ πάνω κάτω τα... Ναι, τα ίδια έπαιξα. Εντάξει, έπρεπε να βάλεις λίγο όχι 2 ευρώ ρε εσύ, βάλε λίγο παραπάνω, βάλε λίγο παραπάνω. Εντάξει, βάλε λίγο παραπάνω. Λοιπόν, να πάρεις καλά λεφτά. Εγώ έβαλα ένα δεκαρικάκι στις μισές. Δηλαδή στην ισοπαλία της Ιαπωνίας, στην νίκη του Εκουαδόρ και στο χ της Παραγουάης, έβαλα ένα δεκαρικάκι και πήρα ένα πάρα πολύ μισό μηνιάτικο.

Ναι, όντως, τις τελευταίες μέρες ο Γιάννης ο Λυσικάτος, τον οποίο θα το έχουμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, είναι on fire.

Λοιπόν, υπήρχε και ένα θέμα το πρωί με τα διαρκείας. Δεν το σύστημα σε κάποια στιγμή της εταιρείας η οποία είχε αναλάβει την διαχείριση των εισιτηρίων του Άρη και μάλιστα τον έχει πρόσφατα ανανέωσε και τη συνεργασία για πολλά χρόνια. Λοιπόν, είχε προβλήματα με την απότομη είσοδο χιλιάδων φίλων του Άρη για αναβάθμιση της θέσης τους. Τελικά επανέρχεται το σύστημα σιγά σιγά. Οι φίλοι του Άρη που έχουν διαρκείας και έχουν το δικαίωμα από σήμερα να κάνουν αναβαθμίσεις, κάνουν αναβαθμίσεις. Απλώς ήταν λίγο περιπετειώδες το πρωινό τους, γιατί κάποιοι από αυτούς δεν μπορούσαν να μπουν, κάποιοι από αυτούς μπαίνανε αλλά δεν τους αναγνώριζε το ΑΜΚΑ, δηλαδή δεν τους εμφάνιζε το παλιό τους διαρκείας. Και γενικότερα ήταν και σε κάποια στιγμή όταν έκανε restart όλος ο σερβερ της εταιρείας, υπήρχε πρόβλημα με τις τιμές των εισιτηρίων, ήταν λάθος. Γενικότερα σήμερα, επειδή υπήρχε απότομη είσοδος πολλών φίλων του Άρη στο σύστημα, παιδιά, ίσως κάποιοι να τελεπορήθηκαν. Όσο περνάει η ώρα και όσο πιο πολύ εξυπηρετούνται και πέφτει ο αριθμός όσων εισέρχονται στο σύστημα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι γίνεται πιο εύκολη η εξυπηρέτηση διαδικτυακά. Κάποιοι φίλοι προτίμησαν να πάνε στην ΚΑΕ, στην μπουτίκ. Νομίζω ότι υπήρχε μια μεγάλη ουρά το πρωί, δεν ξέρω εάν αυτή την ώρα υπάρχει η ουρά, αλλά αν υπάρχει ουρά, καλή υπομονή και σε εσάς και στους υπαλλήλους, οι οποίοι όντως πραγματικά εκεί η Ναταλή και ο Θοδωρής κάνουν τα πάντα για να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους φίλους του Άρη.

Ο φίλος ο Ηλίας που μας ενημέρωσε για τον JR ήταν και στα γραφεία της ΚΑΕ, στην μπουτίκ της ΚΑΕ για την ανανέωση, την αναβάθμιση του διαρκείας του. Χαλαρά λέει, ήταν τώρα, πριν από λίγο, το προϊόντος υπήρχαν ουρές.

Εδώ ο φίλος ο Δημήτρης λέει: ανανέωσα από 10, πήγα στην 7 από την ανυπομονησία μου. Πήγα και πλήρωσα 420, γιατί δεν είχε βγει ακόμα η διαδικασία στην αρχή για τον ΑΜΚΑ. Έχουν πάθει πολύ το ίδιο. Υπομονή, παιδιά, η ΚΑΕ δείχνει φοβερή διάθεση για ανάπτυξη και βοήθεια προς τον κόσμο.

γενικότερα παιδιά, εντάξει, λίγο υπομονή να έχετε. Καταλαβαίνουμε ότι, μάλλον πρέπει να καταλάβετε κι εσείς παιδιά, μηχανήματα είναι αυτά, εντάξει, κάποτε σε εξυπηρετούν, κάποτε κολλάνε, δεν σε εξυπηρετούν. Και οι άνθρωποι της ΚΑΕ άνθρωποι είναι. Εάν ήταν μέσα στο μηχάνημα, τότε καλά κάνετε λίγο να είστε εκνευρισμένοι. Αλλά δεν είναι και αυτοί μέσα στο μηχάνημα και αυτοί προσπαθούν να σας εξυπηρετήσουν. Κυρίως όμως τα προβλήματα παρουσιάζονται από την εταιρεία που διαχειρίζεται τα εισιτήρια του Άρη. Εκεί έγινε μια απότομη είσοδο στο σερβερ της, με αποτέλεσμα το σύστημα να χτυπήσει κόκκινο, να πέσει, να μην φορτώσει όλα τα δεδομένα. Σας λέω ότι υπήρχαν πάρα πολλοί που λέγανε ότι χτυπάμε το άμκα μας και δεν μας το αναγνωρίζει, που αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στο σερβερ της εταιρείας της διαχείρισης με τον εισιτήρια, για να μπορεί να εξυπηρετεί τον κόσμο. Ίσως θα έπρεπε, ίσως θα έπρεπε, τι να πω, ΚΑΕ Άρης να πει ευχαριστούν πολύ για τη χορηγία, ευχαριστούν πάρα πολύ για τη συνεργασία, να αλλάξουμε εταιρεία άμα δεν μπορεί η συγκεκριμένη εταιρεία να εξυπηρετήσει τόσους χιλιάδες κόσμου.

Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος είναι από τους χιλιάδες ανησυχούντες, και λέω ανησυχούντες γιατί όντως ο Γιώργος πρέπει να ανησυχεί, γιατί δεν είναι σίγουρο εάν θα προλάβει να εξυπηρετηθεί. Λοιπόν, λέει, εμείς που δεν έχουμε πάρει πέρσι εισιτήριο, έχουμε κάποιες πιθανότητες να πάρουμε? Είναι, τι να σε πω τώρα, δεν μπορώ να σου πω ποσοστό, γιατί φίλε Γιώργο, να ξέρεις ότι θα μείνουν περίπου 1.000-1.100 εισιτήρια διαρκείας από τις ανανεώσεις των 3.000. Θεωρητικά μένουν 1.100. Θεωρητικά. Πόσοι ζητάνε τα 1.100, αυτά τα 1.200 εισιτήρια, πόσοι, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και 100.000, πού να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω ποιοι δεν είχαν, πόσοι δεν είχαν πέρσι εισιτήριο και θέλουν τώρα. Η ζήτηση από ό,τι λέει η ΚΑΕ είναι τεράστια, αλλά και αυτή δεν μπορεί να έχει ένα νούμερο για να σου πούμε πόσες πιθανότητες έχεις για να πάρεις. Απλούστατα, μην υπολογίζεις να απελευθερωθούν περισσότερα εισιτήρια από τα 1.100-1.200 που είναι αυτά τα καινούργια, τα επιπλέον εισιτήρια που βγάζουν. Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορούν να βγουν άλλα εισιτήρια, γιατί θεωρούμε όλοι σίγουρο ότι τα 3.000 εισιτήρια που ήταν οι περσινοί κάτοχοι θα τα πάρουν. Δεν θα περισσέψει δηλαδή κανένα, πιστεύω δεν θα περισσέψει ούτε και ένα για να πεις ότι θα βγουν προς διάθεση 1.101 εισιτήρια. Όχι. Θα βγουν αυτά τα 1.100-1.200 εισιτήρια που υπάρχουν, τα καινούργια εισιτήρια. Όλα τα υπόλοιπα 3.000 θα τα πάρουν. Οπότε δεν μπορώ να σου πω πόσες πιθανότητες έχεις. Τι σου λέω στην απάντησή σου, την οποία και πάλι συγχώρεσέ με, αλλά καταλαβαίνω την αγωνία σου, αλλά πόσα εισιτήρια έπρεπε να το ξέρεις ότι θα μείνουν οι 1.100 εισιτήρια αυτά. Το θεωρώ αδύνατο από τα 3.000 να μην πάρει κάποιος που είχε πέρσι, να μην πάρει φέτος εισιτήριο. Δηλαδή να μην κάνει χρήση του δικαιώματος που του δίνει η ΚΑΕ. Άρα, όσοι δεν έχετε από πέρυσι εισιτήριο και θέλετε εισιτήριο διαρκείας, θα τρέξετε για να πάρετε αυτά τα εναπομείναντα 1.100, τα οποία θα είναι τα νέα εισιτήρια που θα εκδώσει η ΚΑΕ Άρης, αφού μεγαλώνει και το γήπεδο, άρα μεγαλώνει και η δυνατότητά της να βγάλει περισσότερα εισιτήρια διαρκείας σε κυκλοφορία.

Λοιπόν, για να δέσουμε λίγο, λίγο θα προσπαθήσουμε να έχουμε κοινωνία με την Κύπρο, για να δέσουμε λίγο το θέμα. Λοιπόν, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το φίλο από την Κύπρο, το Αριανάκη, τον καθημερινό μας ακροατή, ο οποίος μας βοήθησε και στην είδηση. Λοιπόν, είναι να γίνει το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Θα έχουμε λίγο, σε λίγο τον πρόεδρο της ΕΦΑ Κύπρου να μας εξηγήσει για το τουρνουά, το οποίο τα τελευταία χρόνια διεξάγεται με μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, το φετινό τουρνουά θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου, δύο αγώνες στις 11, δύο αγώνες στις 13, στο γήπεδο Τάσος Παπαδόπουλος, Ελευθερία, στη Λευκωσία, και οι συμμετέχοντες είναι Άρης Ολυμπιακός, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι. Σήμερα βγήκε και το πρόγραμμα των αγώνων. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, 6.30 ώρα, παίζει ο Άρης με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Στις 9 παρατέρατο, ο Ολυμπιακός Πειραιός με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, 5 παρατέρατο, Άρης Θεσσαλονίκης Μακάμπι Τελαβίβ. 7 η ώρα, Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας, είναι οι αγώνες που θα δοθούν στη Λευκωσία για το διεθνές τουρνουά που διοργανώνει η Κυπριακή ομάδα η ΕΘΑ.

0: Λοιπόν, μεταφερόμαστε νοερά στην Κύπρο, εκεί όπου έχουμε στην γραμμή μας τον κύριο Πανίκο Κωνσταντίνου. Καλησπέρα, πρόεδρε, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για το ραδιόφωνο του Άρη. Λοιπόν, καταρχήν ευχαριστούμε πάρα πολύ που προσκαλείτε τον Άρη σε ένα τόσο μεγάλο διεθνές τουρνουά, όπως έχετε καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κάνετε το τουρνουά νεόφυτος χανδριώτης. Θα θέλαμε λίγο να μας υπενθυμίσετε για ποιο λόγο έχετε ονομάσει το συγκεκριμένο τουρνουά νεόφυτος χανδριώτης.
1: Ναι, καταρχήν να πω ότι είναι δικιά μας τιμή που θα έχουμε μαζί μας τον Άρη Θεσσαλονίκης. Έστω και αν έχουν περάσει τα χρόνια, για μας είναι ο αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Και έτσι το χαρακτηρίζουμε και είμαι σίγουρος ότι με ο Βασίλης Πανούλης στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας, το φίλο τον Νίκο Ζήση στο πλευρό του και τις κινήσεις που γίνονται, είμαι σίγουρος ότι θα ξαναεπανέλθει ο Άρης εκεί που του αξίζει.
0: Όντως αυτό περιμένουμε κι εμείς.
1: Ναι. Τώρα όσον αφορά το όνομα νεόφυτος χανδριώτης, να πω ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο τόσο μαζί μου όσο και με τον γιο μου Νικόλα. Ο νεόφυτος ήταν συμπαίχτης μαζί με τον γιο μου Νικόλα στην ομάδα της ΕΘΑ Έγκομης, όπου είμαι και πρόεδρος. Ήταν τελειόφυτος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αριστούχος στον κλάδο μηχανολογίας. Πέρασε από όλες τις εθνικές ομάδες της Κύπρου στην ηλικία του, αλλά δυστυχώς το χάσαμε μετά από μάχη με την επάρατη νόσο και έκτοτε είχαμε θέσει σαν στόχο τόσο σαν οικογένεια αλλά και σαν σωματείο να τιμούμε τη μνήμη του. Αρχικά ξεκινήσαμε με ένα τουρνουά δημοτικό σχολείο Έγκομης, όπου συμμετείχε παλαιότερα και ο νεόφυτος, και αργότερα το εξελίξαμε στο τεράστιο αυτόν τουρνουά, θα έλεγα, με ομάδες κυρίως από την Ευρωλίγκα. Φέτος είναι μια χρονιά που γίνεται εξαίρεση, παρόλες τις δεσμεύσεις που είχαμε με τους χορηγούς ότι συμμετέχουν μόνο ομάδες από την Ευρωλίγκα, και αυτό γίνεται ξεκάθαρα λόγω του ονόματος του Άρη Θεσσαλονίκης, της προοπτικής που δημιουργείται αλλά και της παρουσίας εκεί των φίλων του Βασίλη του Σπανίβλη και του Νίκου του Ζήση.
0: Μάλιστα. Όντως είναι τιμή και κάνετε αυτή την εξαίρεση να συγκαταλέγετε τον Άρη σε ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας. Αλλά και ο Άρης όμως στο παρελθόν, τώρα πρόεδρε, εντάξει, γιατί εμείς είμαστε σε μεγάλη ηλικία, έχει δώσει και στην Ελλάδα και στην Κύπρο ιδιαίτερες χαρές. Έζερ είναι.
1: Ιδιαίτερες χαρές, βέβαια.
0: Δηλαδή, ομάδα που δεν χάνει σε τελικό από τουρκική ομάδα, δεν υπάρχει άλλη.
1: Ναι, βέβαια. Και αυτό μας κάνει ιδιαίτερα περήφανος που θα σας έχουμε μαζί μας. Υπάρχει και μια τεράστια βάση φιλάθλων εδώ που αναμένουμε να κατακλείσουν το πέταλο που θα πάρει ο Άρης Θεσσαλονίκης. Ο Άρης Θεσσαλονίκης, απλά να το ανακοινώσουμε, παίρνει την κερκίδα Μόρφου, ναι, στο στάδιο Ελευθερία.
0: Το
1: γήπεδο είναι χωρητικό, ήταν σε 6.500 θεατών. Το ένα πέταλο θα το πάρουν οι φιλαθλοί του Άρη Θεσσαλονίκης, το άλλο του Ολυμπιακού Πειραιός, και τα υπόλοιπα, οι κεντρικές κερκίδες, θα διατεθούν στους φιλάθλους τους υπόλοιπους.
0: Επειδή ακόμα για εσάς εκεί Σεπτέμβριος θα είναι καλοκαιρινή περίοδος, οπότε θα υπάρχουν και πολλές πτήσεις, άρα θα είναι εύκολο να έρθει κάποιος και να βρει και φτηνά και εισιτήρια. Λοιπόν,
1: ασφαλώς.
0: Εισιτήρια για τους αγώνες μπορεί να βρει από τώρα, να είναι σίγουρος. Πότε βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια για το τουρνουά?
1: Τα εισιτήρια έχουν βγει από σήμερα.
0: Από σήμερα.
1: Και η ζήτηση είναι τεράστια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παίρνουμε από το γραφείο που διαχειρίζεται τα εισιτήρια, ήδη έχει προβοληθεί ένας μεγάλος αριθμός εισιτηρίων και είμαι σίγουρος ότι το γήπεδο θα είναι κατάμεστο στο τέλος της ημέρας. Λοιπόν, κάποιος που θέλει και μπορεί
0: Ελλάδα,
1: να αγοράσει εισιτήρια είναι διαδικτυακά από το sold out tickets. Ναι. Όπως το ακούτε, sold out tickets.
0: Ναι.
1: Και στην Κύπρο από τα καταστήματα Στεφανής, είναι ηλεκτρονικά εργαστήρια πασίγνωστα στην Κύπρο, αλλά διαδικτυακά για τους φίλους από την Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη είναι sold out tickets, όπως
0: είναι
1: το ακούτε.
0: Είναι μία λέξη, sold out ticket. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε και να βρείτε εισιτήρια όσον αφορά και το τουρνουά, το οποίο είναι 11 και 13 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Τάσου Παπαδόπουλου στη Λευκοσία. Σωστά τα λέω, πρόεδρε?
1: Ακριβώς.
0: Και έχετε βγάλει και το πρόγραμμα, το διάβασα προηγουμένως. Βέβαια, αν θα πάρετε εισιτήρια, παίρνετε και για τις δύο μέρες και για τους δύο.
1: Ναι. Είναι για όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Είναι 4 αγώνες. Όπως είδατε, έχουμε φροντίσει να κρατήσουμε τις τιμές πολύ χαμηλά για να είναι πρόσιτες για όλο τον κόσμο. Είναι 50 ευρώ για τους 4 αγώνες του τουρνουά, για ενήλικες, και 35 ευρώ για τους μαθητές και τους φοιτητές.
0: Ωραία. Λοιπόν, και Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου ο Άρης παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα στις 6.30 ώρα. 9 Παρτάρτο είναι ο δεύτερος αγώνας της ημέρας, Ολυμπιακός με Μακάμπι Τελαβίβ. Και την Κυριακή 5 Παρτάρτο ο Άρης παίζει με τη Μακάμπι Τελαβίβ. 7 η ώρα το δεύτερο παιχνίδι ο Ολυμπιακός παίζει με τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Λοιπόν, ακριβώς έτσι, ναι.
0: Πρόεδρε, πότε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη να δείτε τον Άρη εδώ όμως, σε εμάς?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι είχαμε ταξιδέψει και σαν οικογένεια στο Μονακό, που παρακολουθήσαμε τη Μονακό να αγωνίζεται λόγω για της παρουσίας του φίλου του Σπανούλη εκεί. Σίγουρα θα έρθω. Η τελευταία φορά που ήρθα, ναι, διότι σαν πρόεδρος της ΕΦΑ τότε, ναι, είχαμε στείλει στον Άρη τον αρχηγό μας, τον Άντωνι Κίνγκ, το θυμάστε?
0: Τον Άντωνι Κίνγκ, μάλιστα είχε και κυπριακό διαβατήριο και παίξει και στην εθνική σας.
1: Ακριβώς, τον Άντωνι Κίνγκ τον είχαμε φέρει εμείς στην Κύπρο. Ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία της ΕΦΑ, κατακτώντας τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα τότε. Και στο τέλος της σεζόν μας είχε έρθει η πρόταση από τον Άρη και στείλαμε εκεί τον Άντωνι και μάλιστα παρακολούθησα τον αγώνα Άρης ΠΑΟΚ τότε, ναι, στο Αλεξάνδριο, μετά που είχα πρόσκληση από τον Άντωνι. Ναι. Ήταν ένας δραματικός αγώνας που είχε χάσει τότε ο Άρης με έναν πόντο διαφορά. Ναι.
0: Είχε κερδίσει
1: και είχε γίνει χαμός το γήπεδο, ναι.
0: Ναι, είχε κερδίσει τον ΠΑΟΚ στο Παλατάι.
1: Ναι, ακριβώς, ναι.
0: Και μετά έχασε στο εντός έδρας. Λοιπόν, Άντωνι Κίνγκ, πολύ καλό παιδί και πολύ καλός παίχτης. Μπράβο σας.
1: Είχαμε πάρει από τον Άρη τον Ντάριλ Γουότκινς την επόμενη χρονιά εμείς.
0: Α, το ναι.
1: Ναι, ναι, ο οποίος βέβαια ήταν μόνο στο πρισίζο στον Άρη.
0: Ναι. Ναι.
1: Αν θυμάστε, ο 2-13 ψηλός Αμερικανός.
0: Ναι. Τώρα κοίταξα, θα μα φιλοξενήσεις εσύ τον Άρη. Θα πρέπει να έρθεις και εσύ πάνω να ανταποδώσουμε τη φιλοξενία όμως.
1: Βέβαια. Είναι δέσμευση αυτό. Τώρα υπάρχει ένας λόγος περισσότερος να ερχόμαστε εκεί. Αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη, οπότε είναι ένας λόγος περισσότερο να ερχόμαστε κι εμείς εκεί.
0: Ναι. Έγινε, πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που μας διέθεσες.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Yeah. Απλά να πω ότι yeah, ακριβώς η ιστοσελίδα ονομάζεται Sold Out Ticket Box. Κουτίδια, η Sold Out Ticket Box.
0: Ναι, ωραία. Sold Out Ticket Box, μία λέξη.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και αγοράζεται ή αγοράζετε εισιτήριά σας για να είστε σίγουροι στο τουρνουά ότι θα μπορέσετε να παραβρεθείτε. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, αυτό λέει ο πρόεδρος, μην το αμελήσετε. Εφόσον προγραμματίζετε ταξίδι στην Κύπρο, πρώτα απ' όλα εξασφαλίσετε τα εισιτήρια για τον αγώνα και μετά όλα τα υπόλοιπα εισιτήρια. Καλά δεν τα λέω, ρε πρόεδρε?
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Αεροπορικά βρίσκεις εισιτήρια για τους αγώνες, δεν θα βρεις όμως, γιατί γίνεται χαμός.
1: γίνεται χαμός ήδη, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, πρόεδρε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια. Yeah.
0: Yes. Λοιπόν, ήταν ο Πανίκος Κωνσταντίνου, πρόεδρος της ΕΘΑ στην Κύπρο, διοργανωτής του Διεθνές Τουρνουά, όπου μαζί με τον Άρη και τον Ολυμπιακό θα πάρουν μέρος και η Μακάμπι Τελαβίβ και ο Ερυθρός Αστέρας. Διαβάσαμε και το πρόγραμμα. Είπαμε ότι είναι μία πρόταση αυτό το τουρνουά για όσους βιάζονται να δούνε τη νέα ομάδα που χτίζει ο Βασίλης Πανούλης.

11 του μηνός πιστεύω θα έχει δώσει 2-3 φιλικά παιχνίδια μέχρι τότε. Σε άλλο τουρνά δεν νομίζω να έχει να λάβει μέρος. Θα έχει δώσει μεμονωμένα φιλικά μέχρι τότε να ετοιμάσει έτσι το τουρνά της Κύπρου. Υπολογίζω βέβαια, γιατί η 11 είναι σχετικά λίγο στα μέσα της προετοιμασίας. Υπολογίζω ότι μέχρι τότε μάλλον το τουρνά της Κύπρου θα είναι τα αποκαλυπτήρια του νέου Άρη, της νέας ομάδας, η οποία βέβαια, όπως ακούσατε και τον πρόεδρο, αν και δεν είναι επίπεδο Ευρωλίγκα, ωστόσο όμως φέτος κάνουν εξαίρεση και καλούν τον Άρη, ο οποίος είναι, ή μάλλον αν θέλετε, χτίζεται ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας.

Ο φίλος ο Κώστας λέει μπράβο στον πρόεδρο, ανατρίχεσαι. Φίλε Κώστα, να ξέρεις ότι ασχέτου οπαδικών προτιμήσεων στην Κύπρο, ο Άρης είναι ιδιαίτερα αγαπητή ομάδα, ιδιαίτερα τις προηγούμενες δεκαετίες, όπου ήταν πιο έντονα, λέμε τώρα πιο έντονα τώρα τα πράγματα, γιατί ακριβώς ήταν η ομάδα η οποία στον τελικό από τουρκική ομάδα δεν έχασε ποτέ. Κέρδισε την ΕΦΕΣ, κέρδισε την Τόφας σε ευρωπαϊκό τελικό. Και αυτό έδωσε ιδιαίτερη χαρά στις ΕΦΕΣ. Το κύπελο κυπελούχων που πήρε στο Τωρίνο πανηγυρίστηκε πιο πολύ εδώ από ό,τι εδώ στην Θεσσαλονίκη. Στην Κύπρο, εκείνο το κύπελο, εκείνη την εποχή πανηγυρίστηκε, σου λέω, πιο πολύ. Όπως και πάρα πολύ πανηγυρίστηκε και το κύπελο Κόρατς στην Προύσα.

Ο φίλος ο Αστέριος, Αστέρι, μην λες τέτοια στενάχωρα πράγματα τώρα. Και λοιπόν, εντάξει, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν είναι πια κοντά μας και είχαν διαρκείας. Αυτοί μόνο δεν θα πάρουν διαρκείας. Άστο τώρα αυτό το τέτοιο. Θα πάρουν όλοι. Θα πάρουν όλοι. Δεν είναι σωστά πράγματα, παιδιά. Μην είναι τέτοιο. Σαν τον άλλον που με έλεγε ότι να πάθησε κεφαλικού για να γελάει. Δηλαδή, αφήστε τα στενάχωρα πράγματα. Καταλαβαίνω πως το γράφεις εσύ, αλλά όντως 3.000 όσοι ήταν πέρυσι τα πάρουν όλοι. Άστο. Άστο. Και μετά όσα 1.100 και κάτι που θα βγάλουν, 1.100 πώς θα τα βγάλουν τον ακριβό αριθμό, θα τα μοιράσουν, όσοι προλάβουν θα πάρουν. Τι να σας πω. Δεν ξέρω πού. Πιθανολογώ ότι η ζήτηση είναι τεράστια. Δεν μπορώ να σας πω αριθμό. Ότι τα 1.100 αυτά που θα βγουν στην κυκλοφορία μετά την 1η Ιουλίου θα εξαφανιστούν. Σε λίγες ώρες θα εξαφανιστούν.

Νάτος, ο φίλος του Ανδρέας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρήσιμη πληροφορία. Λοιπόν, έστειλε και νωρίτερα φωτογραφία στον Νίκο ο φίλος ο Ανδρέας, πολύ καλός ρεπόρτερ, την ουρά, τη μεγάλη ουρά έξω από την μπουτίκ της ΚΑΕ στο γήπεδο. Και μας λέει μία λεπτομέρεια, ίσως να βοηθήσει μερικούς όσους προσπαθούν ακόμα. Είχα ξεχάσει, λέει, να κάνω ανανέωση την κάρτα φιλάθλου και μου έβγαζε πρόβλημα το ΆΜΚΑ. Όταν το έκανα κανονικά ανανέωση, το σύστημα με δέχτηκε, λέει ο φίλος ο Ανδρέας.

Και συνεχίζει να εξιστορεί τις περιπέτειες του σήμερα ο φίλος ο Ανδρέας, ο οποίος πρέπει να αφιέρωσε τη μέρα στο να βγάλει εισιτήριο διαρχίας για την αγαπημένη του ομάδα. Πήγα εκεί, εντωμεταξύ περίμενα μία ώρα και μετά κατάλαβα ότι με ανανέωση στην κάρτα φιλάθλου δεν χρειαζόταν να περιμένω στην ουρά. Δεν πειράζει ρε φίλε, ήπιες καφέ με τους άλλους Αγιανούς που σαν και σένα για κάποια ώρα τελεπορήθηκαν για να βγάλουν το εισιτήριο διαρχίας για την αγαπημένη τους ομάδα. Και ο φίλος ο Μπάμπης, νεότερος σε ηλικία, λέει καλησπέρα Χρήστο και καλή εκπομπή. Μακάρι σε λίγα χρόνια να ακούμε ότι θα εξαντληθούν 8 και 10.000 διαρχίες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις γήπεδο 15.000 θέσεων. Ήρθε η ώρα να ζήσουμε και εμείς στιγμές αυτοκρατορίας που δεν ζήσαμε. Πιστεύω ότι θα ζήσουμε στιγμές αυτοκρατορίας. Είτε έχουμε μικρό γήπεδο είτε μεγάλο, θα ζήσουμε πολλά σπουδαία πράγματα με αυτή την ομάδα που ξεκινάει από φέτος το χτίσιμό της ο Βασίλης Πανούλης, πάντα σε συνεργασία με το Ζήση. Μην ξεχνάτε το φίλο μου το Ζήση, όλο το ξεχνάτε, ενώ πρέπει να αποτελεί και αυτός κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του Άρη.

Ο φίλος ο Γιώργος, Γιώργο, πραγματικά θα πω το επίθετό σου, γιατί είσαι από τους λίγους Αριανούς που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση. Λοιπόν, ανανέωσα το εισιτήριο διαρκείας στο μπάσκετ. Την άλλη εβδομάδα που θα μπορέσω μπάλα και αλφα σίγμα διαρκείας. Γιώργο, είσαι παράδειγμα προς μίμηση. Σε παρακαλώ, αν μου επιτρέπεις, στείλε με ένα μήνυμα να πω και το επίθετό σου, γιατί αυτοί οι συνεπείς Αριανοί όσον αφορά τις υποχρεώσεις πρέπει να αποτελούν παράδειγμα για όλους. Φίλε Αστέρι, δεν σε μαλώνω, αλλά άσο τώρα, αφού μην μπλέκουμε τέτοια πράγματα στη συζήτηση. Δεν έχουν σχέση. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέργιος, αν μπορείς, πες στους ανθρώπους της ΚΑΕΝΑ να ενεργοποιηθούν στο X, το παλιό Twitter. Οι αναφορές στον Άρη εκεί πάνε και έρχονται, και ο Άρης είναι Ιαπών. Εκτός το ότι μεγάλο μέρος κοινής γνώμης διαμορφώνεται εκεί, είναι κρίμα να λείπουμε. Ευχαριστώ. Έχεις δίκιο, Χρήστο. Αλλά τώρα τι να πω, εσύ, έχει 15 άτομα το τμήμα marketing της ΚΑΕ Άρης. Έχει ανθρώπους με πτυχία. Τι να πω εγώ τώρα και εσύ σε αυτούς τους ανθρώπους για την επένδυση στο X. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι σε λίγο θα ενεργοποιήσω και εγώ το λογαριασμό στο X, γιατί όντως εκεί υπάρχει πολύ ενδιαφέρον συζήτηση για τον Άρη.

Είναι ο φίλος ο Γιώργος, το παράδειγμα προς μίμηση από τη Νεάπολη. Θα καταλάβουν, λέει, πολλοί που δεν παίρνουν ενώ μπορούν. Είναι το μήνυμα του φίλου του Γιώργου από τη Νεάπολη, που είπαμε ότι πήρε ο άνθρωπος το εισιτήριο διαρκείας του σε μια εβδομάδα που θα μπορεί, θα πάρει το εισιτήριο για το ποδόσφαιρο και για τον ερασιτέχνη, για να στηρίξει το αγαπημένο του σωματείο και όλες τις ομάδες του αγαπημένου του σωματείου. Κάνατε χθες, σας είπε κάποια ωραία πράγματα ο Δημήτρης Σουσάλης στην εκπομπή. Λοιπόν, θα πρέπει να τα επαναλάβει και σήμερα αυτά που είπε χθες, και να τα επαναλάβει και τη Δευτέρα και την Τρίτη, και συνέχεια να τα επαναλαμβάνει για να τα καταλαβαίνετε όλοι. Οι αναμεθετισμοί και να γυρνάω την πλάτη σε μια ομάδα του αγαπημένου μου συλλόγου δεν είναι ποτέ λύση στο πρόβλημα. Αντιθέτως, δημιουργεί κι άλλα. Και ο Άρης είναι δικός μας. Και όταν στηρίζουμε εμείς τον Άρη, είτε σε μπάσκετ, σε ποδόσφαιρο, είτε στην αρεσιτέχνη, δεν στηρίζουμε κανένα πρόσωπο. Να μην τα ξεχνάτε αυτά. Λοιπόν, εδώ βάζουμε μία άνω τελεία. Θα πάμε σε σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Κλαούντια Σκύρα και πάντα με την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια, κομψότατο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με μεταγραφικές συζητήσεις όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Θα τραβήξω και τα αυτιά ορισμένων από εσάς, λοιπόν, έτσι για να προσγειωθείτε στη σκληρή πραγματικότητα. Όλα αυτά όμως στη συνέχεια. Τώρα πάμε να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, πάντα με την επιμέλεια του GR Times, διαφημίσεις, και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: www.radiomeros.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου του 2028 ο τρόπος πληρωμής των δημοτικών τελών. Ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, ανακοίνωσε στη Βουλή την νομοτεχνική βελτίωση που αποδεσμεύει οριστικά τα δημοτικά τέλη από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Η εισπραξή τους θα περάσει απευθείας στους Δήμους με ένα σύστημα που θα λειτουργεί αντίστοιχα με τον ΕΝΦΙΑ. Ο Υπουργός έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν επέρχεται καμία αλλαγή στο ύψος των τελών, τονίζοντας ότι δίνεται περιθώριο χρόνου μέχρι και το 2028 ώστε οι Δήμοι να προετοιμάσουν την αναγκαία υποδομή για το νέο αυτό σύστημα. Σκληρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, χαρακτηρίζοντας κατάπτυστο

ναύτη που θα πάει στον Διεθνή Αστρονομικό Σταθμό συνάντησε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της ερχόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει έως και 3 εβδομάδες. Ο Λαρισαίος γιατρός Ανδριανός Γολέμης είναι ο πρώτος Έλληνας που εκπαιδεύεται για αστροναύτης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος στη Γερμανία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα κάνει πλέον άλματα στον τομέα του διαστήματος, με το κράτος να επενδύει 350 εκατομμύρια ευρώ στη διαστημική πολιτική. Προφυλακιστέως κρίθηκε πριν από λίγο με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή ο 43χρονος που ομολόγησε τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά. Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Αγωνιώδες μάχη με τον χρόνο συνεχίζεται στη Βενεζουέλα πάνω από 28 ώρες μετά τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα τα τελευταία 126 χρόνια. Καθώς τα περιθώρια για τον εντοπισμό επιζώντων στενεύουν, ο αριθμός των αγνοωμένων αγγίζει πλέον τις 50.000. Στις πλήγησες περιοχές τα σωστικά συνεργεία επιχειρούν με αμύωτη ένταση, ενώ οι σκηνές είναι σπαρακτικές, καθώς οι οικογένειες προσπαθούν να απομακρύνουν τα ερείπια ακόμη και με τα γυμνά τους χέρια. Η ισχύ του Εγκέλαδου ήταν τόσο καταστροφική που οι επιστήμονες παρομοιάζουν την ενέργεια που απελευθερώθηκε με την έκρηξη 180 ατομικών βομβών τύπου Χιροσίμα. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Κατά την απολογία της στον ανακριτή, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καταγγέλλοντας ότι υπήρξε θύμα συστηματικής ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφό της. Περιέγραψε περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, ενώ για το αιματηρό επεισόδιο της περασμένης Τρίτης ισχυρίστηκε ότι επιχείρησε να διαφύγει, αλλά εγκλωβίστηκε από τον 24χρονο. Δείτε περισσότερα στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.

0: τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 31 61 62.
12: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα.

0: Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
1: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
2: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
1: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
2: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
1: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
1: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
3: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για την πιο τρελή ομάδα του τραγουδιού.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
1: Είμαστε εμείς, η νέα
0: γενιά. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: Έκτακτη είδηση.
5: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
4: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
5: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
4: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
5: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
4: www.ergopavlatel.gr.
5: Ergo. Τέλεια νέα.
6: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
9: GPS και βυθώματο εσείς.
8: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
9: GPS λογικό έχεις?
8: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
9: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
8: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
9: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
10: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση.
11: Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων για την καλύτερη δική σας ενημέρωση. Λοιπόν, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ 2 ώρες. Μετά τις 4 αναλαμβάνει σκυτάλι ο Δημήτρης Σωσαλής το Yellow News στο ποδόσφαιρο. Πάμε λίγο στα δικά σας μηνύματα. Εδώ τι έχουμε, γιατί δεν σας αδικήσω μετά, θέλω και λίγο να τραβήξω και μερικά αυτιά. Λοιπόν, φίλε Νίκο, που έστειλες μήνυμα 2 η ώρα ακριβώς, ξέρω ότι είναι εκπομπή του, ήταν ακόμα ο δασκάλος στον αέρα, αλλά συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος. Φίλε Γιώργο, τώρα με στέλνεις εχθές μήνυμα για το Champions League και ότι έχει καλύτερες ομάδες, λέει, ισπανικές και γερμανικές. Τι ασχολείστε, ρε παιδιά, με το Champions League ασχολείστε? Να μην έχει καμία ομάδα το FIBA, το EuroCup της Ευρωλίγκα, να το πάρουμε μόνοι μας. Αυτό δεν θέλουμε. Δίνει το Champions League εισιτήριο στην Ευρωλίγκα, στην κορυφαία διοργάνωση? Όχι. Άρα γιατί να πάμε εκεί, γιατί να ασχοληθούμε με εκείνο? Εδώ δεν ασχοληθήκαμε στις φτωχές εποχές που το Champions League έδινε 200.000 για τον όμιλο και το EuroCup έδινε 100. Ασχολούμαστε τώρα με το, και γκρινιάζουμε τώρα για το αν έχει καλύτερες ομάδες το EuroCup ή το Champions League. Λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο, συγγνώμη, μετά τις 3.30 θα έχουμε Γιάννη Λυσίκατο. Λοιπόν, φαγωθήκατε όλοι, είναι, λοιπόν, για τον Γιώργο. Παίρνει ο άλλος τηλέφωνο, λέει να πάρουμε playmaker, και άλλο playmaker, και άλλον παίχτη στα γκάρτ, και άλλον, πού θα τους χωρέσει όλους? Εδώ στέλνει ένας μήνυμα, λέει, αφού πήρε, θα πάρει τον Μπαντιό ο Παναθηναϊκός, λέει, και έχει 6 Έλληνες παίχτες. Τους 6 δεν πειράζει, όποιοι και να είναι, να έχει 6 Έλληνες παίχτες ο Παναθηναϊκός, άρα λέει να φύγει ο Τολιόπουλος. Ρε, πάτε με τα καλά σας. Όλοι τον θέλουμε τον Τολιόπουλο, αλλά μην λέτε πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Εσύ άμα ήσασταν Παναθηναϊκός, θα αφήνατε τον Τολιόπουλο να φύγει έτσι για τον Άρη? Και όχι μόνο να φύγει ο Τολιόπουλος, να πάει και στον Άρη. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος αντίπαλος, ένας από τους μεγαλύτερους αντίπαλους του Παναθηναϊκού τη νέα χρονιά? Ο Άρης στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Άρης και ο Ολυμπιακός. Και να του δώσει παίκτη? Έτσι. Υπέγραψε τριετές συμβόλαιο. Τι να κάνουμε δηλαδή, Βασίλης? Αλλά υπέγραψε, τι να κάνουμε? Να πάρει πίσω την υπογραφή του, να σκίσει το συμβόλαιο, τι να κάνει? Μπορεί? Μπορεί να το θέλει. Γίνεται? Όχι, δεν γίνεται. Ας παίξει του χρόνου στον Παναθηναϊκό και βλέπουμε. Με τον Ομπράντοβιτ. Εξάλλου, άμα δείτε, έκανε και κάπου δηλώσεις. Ανυπομονώ να ξεκινήσω την προετοιμασία με ο Μπράντοβιτς. Εσείς ακόμα συζητάτε για τον Τολιόπουλο? Παιδιά, κλείσανε στους γκάρτ. Κι άμα έρθει και ο Λαρτζάκης, 1, 2, 3 σας κλείσανε. Μην ασχολείστε άλλο. Μην γράφετε τα πράγματα που δεν θα γίνουν. Μην γράφετε πράγματα τα οποία μόνο εσείς τα φαντάζεστε. Να πάρει, λέει, κι άλλο playmaker. Τι να τον κάνει τον playmaker? Μα θα πας να συζητήσεις με κανέναν καλό playmaker και θα σε πιάσει, θα σε κορυδέψει. Θα σου πει, ρε φίλε, έχεις 2. Και εμένα τι με θέλεις? Και 2 Έλληνες από πίσω, 4. Εγώ τι να κάνω, τον 5ο, να μοιραστούμε το ταξί? Δεν μπορώ να σας καταλάβω.
Ναι. Δεν μπορώ να σε καταλάβω. Λοιπόν, πραγματικά δεν μπορώ να σε καταλάβω. Λοιπόν, πάμε στα θέματα του Άρη. Να δούμε λίγο.

Λοιπόν, από χθες έγινε γνωστό ότι ο Τζέρεμάι Ρόμπισον Έρλ ή JR, όπως θέλει να τον λέει ο φίλος μου ο Ηλίας, συζητάει με τον Άρη. Ο παίκτης είναι ανάμεσα, το είπε και το πρωί στον Νίκο, είναι ανάμεσα σε G League και NBA. Περισσότερο G League, λιγότερο NBA. Λοιπόν, κάνει μια τελευταία προσπάθεια στα Summer League να κερδίσει ένα two-way contract όσον αφορά με το NBA. Δεν μπορώ να σας πω ότι θα τα καταφέρει. Να δούμε λίγο και τα Summer League του NBA όσον αφορά τις ημερομηνίες. Με τους ανθρώπους του Άρη που μίλησε, τώρα είναι το California Classic 3 με 6 Ιουλίου, είναι το πρώτο. Το Salt Lake Summer League 6 με 7 Ιουλίου και το μεγάλο στο Las Vegas 9 με 19. Ωραία. Γύρω στα μέσα Ιουλίου υποσχέθηκε στους ανθρώπους του Άρη απάντηση ο JR. Είναι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στις θέσεις 5 και 4. Είναι περισσότερο πεντάρι παρά τεσάρι. Και σας το λέω τώρα, μην μου αρχίσει τώρα κανένας φίλος και στέλνει μήνυμα, όχι, είναι τεσσαροπεντάρι. Λοιπόν, έχει καλό σουτ από την περιφέρεια. Αν είδα καλά, έχει ένα 33% κολλημένο Λοιπόν, εσένα δεν ήθελα να μου στείλεις μήνυμα. Εσένα. Γιατί πάλι σου έχω πει 1.000.000 φορές. Καταρχήν, όλοι οι παίκτες δεν παίζουν στον Άσο, γιατί έχεις κολλήσει με τον Άσο. Δεύτερον, μην δες και το βιντεάκι που έκανα, ένα ωραίο βίντεο. Μην ξέχνα, φίλε Πέτρο, τον Μήτρου Λόγκ που ήξερες και έβλεπες μέχρι τώρα. Περίμενε να δεις το νέο Μήτρου Λόγκ υπό τις οδηγίες του Σπανούλη. Εντάξει. Από εκεί και πέρα, ό,τι και να μου γράφεις, δεν θα διαβάζω τίποτα. Λοιπόν, λέγαμε τώρα για το JR. Έχει ένα 33% στο τρίποντο. Έχει ένα καλό τρίποντο για ψηλό. Λοιπόν, θα μου πεις, είναι τόσο καλό όσο είναι του Νουά. Όχι, δεν είναι τόσο καλό όσο είναι του Νουά. Ο Νουά έχει καλύτερο ποσοστό. Αλλά, εντάξει, είναι ένας παίχτης για να πάει δίπλα στον Νουά. Και από πίσω να έρχεται ο Λίτλ, ο οποίος και αυτός είναι 4-5. Εντάξει. Λοιπόν, για να είναι αυτοί οι τρεις στις θέσεις 4. Τώρα, εάν ο Νουά δεν μείνει στον Άρη, γιατί πλέον φουντώνουν οι φήμες που τον θέλουν να συζητάει, τελευταία ομάδα είναι η Μπεσίχτας, να συζητάει με την Μπεσίχτας, φαίνεται να έχει κάνει συζητήσεις με την Μπασκόνια. Εάν δεν μείνει ο Νουά, τότε θα πάρουν έναν παίχτη, και εφόσον πάρουν και τον JR, θα πάρουν έναν παίχτη στη θέση 4, πιο πολύ 4. Είπαμε και παραλαμβάνω, στους ψηλούς θα το γεμίσει το ρόστερ. Δεν είναι μετά κατά τη διάρκεια να ψάχνεις να βρεις ψηλό, είτε γιατί σου έκανε ο ένας ήταν τραυματίας, είτε γιατί ο άλλος έχει πτώση αγωνιστική, είτε. Θα το γεμίσει το ρόστερ να υπάρχει ανταγωνισμός από πολύ νωρίς για τις θέσεις των ψηλών, και φυσικά για να είναι καλυμμένος για κάθε ενδεχόμενο.
Και επιτέλους ρε παιδιά, δείξτε εμπιστοσύνη στο σπανούλι. Με αυτά που λέτε και γράφετε είναι σαν να μην εμπιστεύεσαι το σπανούλι. Είναι τελικά προπονητάρα ο Σπανούλης, ναι ή όχι? Είναι αυτός που θα φέρει την επόμενη μέρα στον μπασκετικό Άρη, ναι ή όχι? Αν τον πιστεύετε, μην τον αφισβητείτε. Πάρει κι άλλο άσο, πάρει κι άλλο πεντάρι, όχι είναι εξάρι, όχι είναι φτάρι, όχι είναι δεκαπεντάρι. Λες και τα ξέρετε καλύτερα. Δεν είναι τόσο έτσι απλά τα πράγματα. Έχει όλα τα δεδομένα στο μυαλό του ο Σπανούλης και ο Ζήσης και παίρνουν αποφάσεις. Εμπιστευτείτε αυτές τις αποφάσεις. Εμπιστευτείτε τες. Λοιπόν, λίγο σε κάποια μηνύματα γιατί έρχονται πάρα πολλά. Θα έρθει κι άλλο πεντάρι. Ναι, εντάξει, ναι, καλά, εσύ είσαι από άλλο ανεκδοτό. Λοιπόν, θα έρθει ο Μαντσίνης, θα σας απαντήσει ο Δημήτρης. Εάν πάρουν το JR, φίλε, δεν θα πάρουν άλλο. Λοιπόν, στη φίλη την Παρασκευή, ωραίο βίντεο λέει με τον Κουβάτσι, τον coach. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παρασκευή. Απόλυτη εμπιστοσύνη σε Σπανούλη, Ζήση και διοίκηση. Η χρονιά θα έχει πολλά παιχνίδια και δύσκολα. Μπράβο, Παρασκευή, συμφωνούμε. Λοιπόν, ο φίλος ο Στέφαρος με Ένοχ, τι γίνεται? Παιδιά, ο Ένοχ έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Νομίζω είτε ο ίδιος ο παίχτης, ο Έλληνας ατζέντης του, είτε ο Άρης, θα του βρουν ομάδα να συμφωνήσει να πάει. Θα πληρώσει ο Άρης αν υπάρχει κάποια διαφορά, αν δεν του δίνει η άλλη ομάδα, και σιγά μην του δώσει η άλλη ομάδα όλα τα λεφτά που έχει στο συμβόλαιό του ο Ένοχ. Και θα μας αποχαιρετήσει. Αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι ένα παίκτη στον οποίο δεν εμπιστεύτηκε, ή μάλλον δεν κατάφερε να κερδίσει μια θέση στον Άρη. Όσο φιλότιμο και αν ήταν, όσο και αν προσπάθησε από τη δική του πλευρά, δεν μπόρεσε. Λοιπόν, ο φίλος ο Μάικλ, πλάκα έχουμε, ναι, γελάμε. Ο φίλος ο Ζαχαρίας, πιο basketball champions league, παιδί, γελάει ο κόσμος χωρίς τις πανικές που πήγαν, αναγκαστικά θα ήταν κωμωδία. Και φίλε, να σου πω κάτι, δεν με ενδιαφέρει. Ας είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο, να είναι πιο συναρπαστικό από την Ευρωλίγκα. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ παίζω Eurocup γιατί έχω ένα στόχο, να πάω στην Ευρωλίγκα. Και σου λέω, σε για παράδειγμα, όταν δεν είχα λεφτά, το Champions League μου δίνει 200.000, τόσες δίνει στον όμιλο, και το Eurocup της Ευρωλίγα μου δίνει 100.000. Και προτιμούσα να παίξω στο Eurocup της Ευρωλίγα με λιγότερα λεφτά, γιατί τη διαφορά την έβγαζα, είχε πιο πολλούς αγώνες και τη διαφορά την έβγαζα από τα εισιτήρια. Ο φίλος ο Χρήστος, στο τριάρι πρέπει να πάρουμε ξένο. Εντάξει, συμφωνώ, να πάρουμε ξένο. Και ο φίλος ο Ηρακλής, με τριάρι τι θα κάνουμε? Θα πάμε καλά. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος λέει, καλά κάνουμε και κουνάμε το χέρι στην ΚΑΕ, αλλά καλά κάνουμε και κανένα like στα social. Είμαστε ΚΑΕ με τους λιγότερους ακολούθους. Για μένα κακός, και που τον περιμένω να αποφασίσει. Καλός Χρυσός, αλλά σε αυτό που έρχεται στον Άρη δεν θα κολλήσουμε στον Άρη. Συμφωνώ απόλυτα, ρε Γιώργο, συμφωνώ. Νουά, πρόσεξε, κάνουμε ομάδα για να κατακτήσουμε. Θες να πάμε να παίξεις Ευρωλίγκα, να είσαι με την 10η την Μπασκόνια και τη 15η την Μπεσίκτας, πάνε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Έλα σε εμάς στο Eurocup, εντάξει, να το πάρουμε και του χρόνου πάμε όλοι μαζί στην Ευρωλίγκα. Και να σου πω και κάτι, Γιώργο, έχεις απόλυτο δίκιο. Έχεις και λεφτά, φλέγες. Δεν θες να έρθεις, ρε φίλε. Τελείωσε, πάνε. Μου φέρνεις το buyout, δηλαδή θα μας βγει ο Νουά τζάμπα, γιατί αυτά που θα πάρουμε είναι όσα πήρε ο Νουά πέρσι. Τα φετινά τα αυξημένα δεν θα τα πάρει. Οπότε τελείωσε. Έχεις δίκιο, φίλε Θάνο. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Έχουμε και ανακοίνωση των ομάδων του Eurocup
Ναι, δεν τις είδα, δεν τις είδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο του Ζαχαρία. Λοιπόν, ποιος? Να δούμε. Χωρίς Καλαϊτζάκη, Εθνική στο παράθυρο, Μπαντιό. Έχουμε και EuroLeague Super Cup στο Abu Dhabi. Η ομάδα του EuroCup την περίοδο 26-27 έχουμε. Λοιπόν, Άρης, Μπασάκ Σεχίρ, Μπουρκ, Τενερίφη, London Lions, επιστρέφει Τενερίφη, ΠΑΟΚ, Τουρκ Τέλεκομ, Μονακό, Μπούντουσνος, Τρέντο, Λεμάν, Νεπτούνας, Ούλμ, Κλούζ, Τορτόνα, Τσεντεβίτα, Χαποέλ, Ιερουσαλήμ, Λιατκαμπέλης, Κέμνιτς, Φραγκφούρτη, Skyliners, Βενετία, Μπότεφκραντ, τη Βουλγαρική, Νάπολη, Ρώμα, Μανρέσα, Ρόστοκ, Σίγουλφς, Μάξιμα, Ρώμα, Ρίγα, Σιαλουάι, Σλάσκ, Βρόσλαβ και Τόφας. Λοιπόν, η μία Ρώμη είναι η Τορτόνα, είναι που της πήρε το, η Τορτόνα πρέπει να είναι που της πήρε το αφημί. Η δεύτερη Ρώμη, παιδιά, δεν ξέρω ποια είναι. Τώρα λίγο τα είδα. Λοιπόν, και η Βουλγαρική, η Balkan Botevkrab, η Ρώμα, η Μανρέσα και η Νάπολη έχουν υπογράψει ενός χρόνου συμβόλαιο συνεργασίας με το EuroCup. Ο Άρης και όλες οι υπόλοιπες ομάδες που διάβασα νωρίτερα έχουν υπογράψει πενταετή συνεργασία με το EuroCup και καταπαίκτηση με την Ευρωλίγκα.

0: Λοιπόν, κάνουμε μια παρένθεση στην ενημέρωση και στα δικά σας τα μηνύματα και πάμε σε Γιάννη Λυσίκατο. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Πού είσαι, στο Ντουμπάι είσαι?
1: Στο Κατάρ.
0: Ε?
1: Στο Κατάρ.
0: Στο Κατάρ. Α, συνεργάς. Όχι, να σου πω κάτι. Ήμουν σίγουρος ότι τώρα είσαι σε μια χώρα η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια αφορολόγητα με αυτά που έβγαλες τις δύο μέρες με τις δικές σου προβλέψεις. Τι να τα κάνεις, να τα κρατήσεις στην τράπεζα, να σε φορολογήσω, να σε πάρω 40%. Πάντα στο Κατάρ, πάντα στο Κατάρ να τα σώσεις.
1: Θα τα κάνω ακίνητα.
0: Να τα κάνεις ακίνητα στο Κατάρ. Λοιπόν, έτσι. Καλή χθες είναι η μέρα, ε.
1: Ήταν πολύ καλή και γιατί πιάσαμε κάποιες ωραίες αποδόσεις και βγήκε και η ισοπαλία, η περίφημη. Εντάξει, συνήθως αυτά τα μεγάλα τουρνουά οι βολικές ισοπαλίες επαληθεύονται και έγινε για άλλη μια φορά.
0: Εντάξει, έδωσες και τον Άσο της...
1: του Εκουαδόρ.
0: Του Εκουαδόρ. Καλή
1: ήταν, καλή, ήταν καλό, ήταν καλό. Ναι, ναι.
0: Να, εδώ ο φίλος έστειλε μήνυμα τώρα λίγο να τον βρω. Περίμενε. Και τόσο λέγε νωρίς, νωρίς. Λέει, διάβασε το ότι θα βγει ο Γιάννης. Λοιπόν... έχει το, μας έχει το δελτίο του. Φίλε, εσύ μπορείς να στο δελτίο ξαναστείλει το λίγο ακόμη μια φορά να το διαβάσω, γιατί έχει πάει πολύ χαμηλά κάτω στα μηνύματα και τώρα δεν μπορώ να το βρω. Λοιπόν, να το διαβάσουμε στο φίλο τον Γιάννη τον Λυσίκατο, ο οποίος μας βοήθησε να πάρουμε καλό μεροκαματάκι χθες. Και εγώ με 10 ευρώ, μην νομίζεις, πήρα 250. Με τις
1: μια χαρά είμαστε.
0: Λοιπόν, πάμε στα σημερινά. Πάμε στα σημερινά. Θα μας δώσει και για όλο το Σαββατοκύριακο, ε? Να έχουμε να παίζουμε.
1: Βεβαίως.
0: Να κερδίζουμε. Βεβαίως. Να κερδίζουμε.
1: Βεβαίως και σιγά σιγά φτιάχνονται και τα πρώτα νοκάουτ, έτσι. Ήδη έχουμε τρία ζευγάρια.
0: Λοιπόν, 10 η ώρα έχουμε Νορβηγία-Γαλλία, Σενεγάλη-Ιράκ.
1: Ναι, Νορβηγία-Γαλλία παίζεται εδώ η πρωτιά.
0: Ναι.
1: Ένα πολύ καλό μάτσο λογικά το περιμένω, γιατί και οι δύο πάνε για νίκη. Και στη μία πλευρά έχουμε Μπαπέ, στην άλλη έχουμε Χάλαντ. Έχουμε τα όλα τα συστατικά για να γίνει ένα πολύ καλό παιχνίδι. Έχω την εντύπωση ότι είναι κάπως καλύτερη προφανώς η Γαλλία. Υπερέχει πέρα από τον Εμπαπέ. Υπάρχουν και πάρα πολλοί παίχτες οι οποίοι είναι, μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα να κερδίσει. Θα πάμε με την πεπατημένη, νομίζω εδώ. Θα πάμε με διπλό goal-goal. Θα πάμε με διπλό και Εμπαπέ anytime. Mm-hmm. Και όποιος θέλει λοιπόν να μπλέξει και την assist του Ολίσε, ο οποίος έχει δώσει ήδη 3 assist στο Μουντιάλ και τις τρεις έχει σερβίρει στον Εμπαπέ, ο οποίος θα κάνει γκολ.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Εντάξει, γενικά δύσκολο, δύσκολο παιχνίδι, αλλά ίσως να έχει αξία τα, να κυνηγήσουμε τα γκολ και, και τους σκόρερ.
0: Μάλιστα. Σενεγάλη-Ιράκ.
1: Ναι. Εδώ τώρα γίνεται χαμός. Ναι. Λοιπόν, η Σενεγάλη έχει ρεαλιστικές ελπίδες να περάσει ως τρίτη.
0: Ναι.
1: Και το Ιράκ έχει, αλλά θέλει τώρα θαύματα. Θέλει... ναι. Πρέπει να προκαλύψει πολλά γκολ. Η Σενεγάλη έχει ένα, περιθώριο να κάνει μια νίκη με πολλά γκολ απέναντι στο Ιράκ και να φτιάξει τους δελεστή της και να περάσει ως καλύτερη τρίτη. Νομίζω ότι μπορεί να τα καταφέρει. Είχα πει και για το Ιράκ ότι είναι ομάδα η οποία μπορεί να αρπάξει αρκετά στην διοργάνωση.
0: Ναι.
1: 4 έφαγε από την Νορβηγία ήταν λίγα, 3 από τη Γαλλία ήταν πάρα πολύ λίγα. Ενδεχομένως θα τους είχε βοηθήσει, αν θυμάσαι, εκείνη η διακοπή του αγώνα.
0: Α, με, το, με τη βροχή, με τη βροχή, ναι. Με
1: μπράβο. Την άσο με over βλέπω. Νομίζω θα κερδίσει σε μεγάλη, με over.
0: Να σου πω, μου έδωσε ένα free bet το στοίχημα 5 η ώρα και για να μην το χάσω, το έπαιξα αυτό ακριβώς. Άσο και over. Over 2,5. Αν και
1: ναι,
0: έπρεπε να το παίξω και πάνω από 3,5, γιατί η Σενεγάλη θα προσπαθήσει να βάλει πολλά γκολ για να είναι όσο δυνατόν με
1: καλύτερες
0: ομάδες. Γιατί θα έχει 3 βαθμούς, κατάλαβες. Άμα πήγαινε στους 4 θα αισθανόταν και με ασφάλεια με 1-0. Αλλά με τους 3 θέλει πολλά γκολ. Πάμε σε ένα
1: παιχνίδι. Τι συντελεστή έχει η Σενεγάλη, θυμάσαι?
0: Όχι, αλλά.
1: Έφαγε 3-1 από τη Γαλλία. Ναι, κοίτα, θέλει τουλάχιστον να φτιάξει.
0: Ναι.
1: Να μην έχει αρνητικό συντελεστή, να έχει και ένα συνένα. Δηλαδή να κυνηγήσει αυτό το awesome over, ναι.
0: Λοιπόν, η Σενεγάλη έχει...
1: πάμε.
0: Η Σενεγάλη έχει...
1: να έχει μείον 2. Μείον 2 έχει.
0: Μείον 2. Ναι. Μείον 2. Όχι, μείον 3 έχει η Σενεγάλη.
1: Μείον 3. Μείον 3 έχασε από την Νορβηγία, ε.
0: Έχει ναι. 3-6. 3-6.
1: Εντάξει, θα κυνηγήσει γκολ πολλά, ναι.
0: Γκολ. Άρα δεν θα είναι και ρίσκο μεγάλο να βάλεις το πλην 3,5, over 3,5.
1: Όχι, έχει λογική και μάλιστα και στο live θα έχει πιο λογική.
0: Ναι.
1: Αν δούμε εκεί στο 71-2-0, προφανώς ναι. αξίζουν και τα over.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα παιχνίδι στο οποίο συζητιέται πάρα πολύ, Ουρουγουάη, Ισπανία, και αυτό γιατί και οι δύο χώρες πολλά περιμέναν από το Μουντιάλ, λίγα, μάλλον πολλά περιμέναμε από αυτές, λίγα έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Κυρίως από την Ουρουγουάη που είναι απογοήτευση μάλλον το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Πες και το παιχνίδι του άλλου ομίλου λίγο σε παρακαλώ.
0: Και μετά το, είναι πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία.
1: Ωραία. Εδώ γίνεται ο κακός χαμός τώρα, γιατί μόνο η Ισπανία είναι σίγουρη για να αποκριθεί.
0: Ναι.
1: Η οποία προφανώς θέλει και την πρωτιά. Μια πρωτιά η οποία μπορεί να έρθει και μέσα από την ισοπαλία. Προσοχή, δεν είναι τόσο εύκολο το παιχνίδι. Μια ισοπαλία υπό προϋποθέσεις θα βόλευε και τους Ουρουγουάνους. Βλέπεις ότι αν και κάνουν κακό μουντιάλ, ακόμα μέσα στο παιχνίδι είναι. Προφανώς θέλουν νίκη. Με το χ μπορεί να ευνοηθούν σε περιπτώσεις ισοβαθμίας ανάλογα με το αποτέλεσμα του άλλου αγώνα. Είναι δύσκολο το μάτς. Προφανώς γιατί οι Ουρουγουανοί παίζουν με το μαχαίρι στα δόντια. Θα τολμήσω να πω ότι το μάτς είναι προς το under.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί μπορεί και να έχουμε και χ ημίχρονο. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως να κάτσουν οι Ουρουγουανοί να περιμένουν τι θα γίνει στο άλλο μάτς. Είναι και ρίσκο βέβαια να περιμένει στην Ισπανία να σου επιτίθεται. Δύσκολο πολύ. Αν θα έπαιζε κάτι, θα έπαιζε το under, ας πω την αλήθεια.
0: Το under.
1: Ναι, με ρίσκο.
0: Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
0: Το πράσινο ακροτήρι έχει 2 βαθμούς, όσο έχει και Ουρουγουάη.
1: Βέβαια.
0: Και αν θέλει να προκριθεί, θέλει νίκη επί της Σαουδικής Αραβίας και για να μην ναι. ξέρει ή να μην τον ενδιαφέρει τι κάνει η Ουρουγουάη.
1: Ναι, μπορεί να περάσει και με χ βέβαια. Άμα, ναι. άμα γίνει το λογικό, λέγει κερδίζει η Ισπανία, κάνουμε και χ που λέει ο λόγος.
0: Ναι.
1: Βέβαια και οι Σαουδάραβες, άμα χάνει η Ουρουγουάη, έχουν άλλες ελπίδες. Λοιπόν και εδώ γίνεται χαμός και αυτό δείχνει να έχει άντερ.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω, έτσι κι αλλιώς είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι και σφιχτές, δεν θα ανοίξει εύκολα το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως και πολύ χ ημίχρονο. Γενικά τα δύο αυτά τα μάτς τα βλέπω του ομίλου αυτού σφιχτά, δεν βλέπω να ανοίγουν. Βέβαια όλα αυτά είναι σε συζήτηση πάντα.
0: Και 6 ώρα ξημερώματα Σαββάτου έχουμε τα παιχνίδια Αίγυπτος Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο.
1: Το Αίγυπτος Ιράν είναι η ματσάρα της ματσάρας.
0: Το Αίγυπτος Ιράν.
1: Η ματσάρα της ματσάρας γιατί...
0: Α, για ορίστε. Λόγω ματσάρα εσύ λες λόγω σκοπιμότητας, λόγω το ότι
1: και
0: οι δύο ομάδες καίγονται για να προκληθούν.
1: Βέβαια, εδώ η Αίγυπτος τώρα σχεδόν...
0: Ποιότητα, λέω, τι γίνεται, λέω, η Αίγυπτος και
1: ναι,
0: η
1: Ισπανία. Ποια ποιότητα, εδώ το στοίχημα μας ενδιαφέρει, το κουμάρι.
0: Το κουμάρι, μπράβο, ωραίος.
1: Λοιπόν, η Αίγυπτος πέρασε, είναι τελειωμένη, έχει 4 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ψάξει και πρωτιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Το Ιράν, σε περίπτωση που φέρει χ λογικά με γκολ,
0: ναι.
1: έχει πολύ γερές ελπίδες να περάσει ως καλύτερη τρίτη και ενδεχομένως εδώ να έχουμε μια ισοπαλία η οποία δεν θα είναι λευκή, όπως η χθεσινή,
0: ναι.
1: με το Παραγουάη Αυστραλία, που αυτοί απλά θα ήταν χ χθες. Εδώ ενδεχομένως για να λέμε ότι είναι βολικό το χ, το μεταξύ του βολικό χ, είναι χ με γκολ. Δηλαδή εδώ ενδεχομένως να παίξουν, αν παίξουν κίνητρο και με σκοπιμότητα οι ομάδες, να πάμε για σκορ της τάξης του 2-2 και 3-3. Θα μου πεις, είναι ακραία πράγματα αυτά, έχουν ξαναγίνει πάντως
0: έχουν
1: σε Euro.
0: Καλά, εδώ οι Ιάπωνες που λες εσύ, λογικά χ είναι το παιχνίδι, αλλά οι Ιάπωνες δεν κάνουν τέτοια πράγματα. Είδες ότι καθίσανε ευχαριστημένοι, όλοι φύγανε από το γήπεδο.
1: Βέβαια, βέβαια. Θα το ρισκάρουμε εδώ και είναι και το κράτα 1 λόγω απόδοσης. Δηλαδή, κάνουν 2-2 οι άνθρωποι. Το 2-2 δίνει 18. Ή αν παίξεις χ με over 3,5 για να καλύψεις και το 3-3, λέμε τώρα το ακραίο,
0: ναι.
1: Δίνει 15 πόσο δίνει. Αυτό θα κρατήσουμε σήμερα. Η ισοπαλία έχει νόημα αν γίνει με γκολ.
0: Ναι.
1: Να πω εδώ ότι παραδοσιακά, έτσι, σαν χώρες μεταξύ τους, δεν είχαν καλές σχέσεις. Τα τελευταία χρόνια, πάντως, αρκετά έχουν φτιάξει σχέσεις όσον ναι. αφορά το πολιτικό κομμάτι. Οπότε μπορεί να το δέσει κανείς και έτσι.
0: Μάλιστα. Και...
1: Το Βέλγιο τώρα, εντάξει, είναι έτσι από τον κόσμο. Εντάξει. Δεν θέλω να πληρώσω για να μάθω και να κάνει το Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
1: Προτιμώ να βλέπω το άλλο.
0: Άμα έχουμε κανένα free bet, βάζουμε νίκη Βελγίου όπως βάλαμε και στο άλλο, με πολλά γκολ, γιατί είναι η μόνη λύση για να προκριθεί το Βέλγιο. Έχει δύο βαθμούς.
1: Θέλουν και αυτή η νίκη, ναι.
0: Θέλει νίκη οπωσδήποτε και για να περάσει την Αίγυπτο. Που...
1: Και πρώτη μπορεί να βγει. Ναι.
0: Ναι, για να πάρει την πρώτη θέση από την Αίγυπτο, θέλει καλύτερο συντελεστή τερμάτα, οπότε θέλει περισσότερα γκολ.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Από τα δύο που έχει. Δηλαδή πρέπει να κερδίσει το Βέλγιο με περισσότερα από τα δύο γκολ.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Σχηματίζονται και τα πρώτα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τα ξημερώματα Σαββάτου. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα παιχνίδια της Κυριακής. 12 η ώρα έχουμε Κροατία Γκάνα, Παναμάς Αγγλία.
1: Σφαγή Κροατία Γκάνα.
0: Ναι.
1: Και εδώ είναι το θέμα να μην χάσουμε πρώτα απ' όλα. Και εδώ μπορεί ισοπαλία να βολέψει αρκετά. Βέβαια, μπαίνουμε σιγά σιγά στην διαδικασία να δούμε και τι μπορούν να διαλέξουν οι ομάδες, αν μπορούν να διαλέξουν.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί γνωρίζουμε κάποια σταυρώματα ήδη. Τι θα προκύψουν, θέλω να πω.
0: Ναι, ήδη
1: και αυτό
0: ξέρουμε,
1: έχει πολύ άντερα.
0: Ξέρουμε ότι η Νότια Αφρική θα παίξει με τον Καναδά, η Ολλανδία με τον Μαρόκο, η Αμερική με τη Βοσνία, η Βραζιλία με την Ιαπωνία. Είναι τα πρώτα ζευγάρια που έχουν βγει.
1: Το βλέπω άντερ αυτό. Το βλέπω άντερ και για ένα ακόμα λόγο, ότι έχουμε μιλήσει για τους Κροάτες, οι οποίοι είναι και μια αρκετά γερασμένη ομάδα, δεν τους παίρνει και για πολλά.
0: Ναι.
1: Νομίζω οι Κροάτες με μια απλή πρόκριση σε αυτό το Μουντιάλ θα είναι αρκετά ικανοποιημένοι.
0: Παναμάς Αγγλία.
1: Αυτό είναι ωραίο, μου αρέσει πολύ.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία δεν άρεσε στο μάτς με την Γκάνα, την παίξαν πάρα πολύ έξυπνα οι Γκανέζοι. Σχεδόν ακυρώσανε την επιθετική ομάδα που μπροστά που έχει η Αγγλία. Ο Παναμάς βέβαια είναι μια διαφορετική υπόθεση. Έχουν ξαναπαίξει αυτές οι δύο ομάδες, το 2018 στο Μουντιάλ. Είχε έρθει 6-1 για την Αγγλία. Μπορούμε να δούμε και μία από τα ίδια εδώ, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι Άγγλοι έχουν στόχο την πρωτιά. Θα πάνε να καθαρίσουν την πρωτιά. Νομίζω ότι είναι πολλά με λίγα. Θα παίξουμε εδώ διπλό με τον Χάρι Κέιν να βάλει 2 συν γκολ, ο οποίος έχει ένα επιπλέον κίνητρο να σκοράρει. Γιατί περνάει τον Λίνεκερ ως ο πρώτος στη λίστα Άγγλων παιχτών με τα περισσότερα γκολ σε Μουντιάλ. Έχει 9 ο Λίνεκερ, 9 έχει ο Χάρι Κέιν. Προφανώς θα ξεπεράσει κάποια στιγμή, εντάξει. Αλλά ταιριάζει και με το παιχνίδι με τον Παναμά να βάλει 2 συν γκολ. Να πω εδώ ότι στο 2018, στο 6-1 εκείνο, ο Χάρι Κέιν είχε κάνει hat trick.
0: Του πάει ο Παναμάς, του αρέσει ο Παναμάς.
1: Για να δούμε, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Μ' αρέσουν και τα συνδυμικά bet.
0: Κολομβία, Πορτογαλία.
1: Πω, ματσάρα. Πες και το άλλο του ομίλου.
0: Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
1: Ναι, ωραία. Ματσάρα, αυτό είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Παίζεται εδώ η πρωτιά. Έχει φύγει το άγχος από τους Πορτογάλους με τη λογική ότι κερδίσανε και σκόρανε επιτέλους και ο δικός τους. Έπρεπε να σκοράρει ο Κριστιάνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρχε ένα πράγμα σαν υποχρέωση ότι πρέπει να σκοράρει, να το βοηθήσουμε να σκοράρει. Σκόραρε και μάλιστα 2 φορές. Θα γίνει πολύ καλό παιχνίδι, εκτιμώ, γιατί οι Κολομβιανοί και αυτοί παίζουν χωρίς άγχος. Έχουν και το 2-2. Μάλλον το μάτς έχει αρκετό over, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο παίζει νομίζω στο δίθραγκο.
0: Ωραίο.
1: Έτσι δείχνει. Για να δούμε.
0: Ωραίο. Κονγκό, Ουσμπεκιστάν.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ θέλω να περάσω τον Κονγκό. Το συμπαθώ πάρα πολύ.
0: Έχει και ένα βαθμό. Με μία νίκη πάει στους 4.
1: Ναι. Βέβαια. Έχει ελπίδες πολύ δυνατές.
0: Ναι.
1: Απλά να με συμπαθώ. Δεν μπορώ να παίξω ένα 70 Κονγκό. Ναι. Έπαιξε την Αργεντινή με την Αυστρία π.χ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να το παίξω τώρα να παίξω ένα θεμίδα το Κονγκό. Είναι το Κονγκό, έτσι. Εντάξει, το Ουσμπεκιστάν δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο προφανώς, αλλά θα κατέβουν και αυτοί να κλείσουν αυτή την έτσι διοργάνωση όσο καλύτερα μπορούν. Εντάξει, είναι πολύ χαμηλό, είναι πολύ ψηλιασμένη η τιμή.
0: Ναι, δεν θα κάνουμε τώρα το Κονγκό και.
1: Ναι,
0: τέτοιο
1: και υπάρχουν καλύτερα θεμίδα να παίξεις τώρα. Άντε.
0: Ναι. Και. Τώρα το Αλγερία, Αυστρία, Ιορδανία, Αργεντινή είναι.
1: Σούπερ, το Αλγερία, Αυστρία είναι περίπτωση Παραγουάη, Αυστραλία. Μπαίνουμε, κάνουμε, χύβουμε.
0: Το βλέπεις, το βλέπεις να έρχεται.
1: Το βλέπω, ναι, το βλέπω. Εντάξει. Όταν κάτι βολεύει σε αυτές τις διοργανώσεις, συνήθως έρχεται. Δεν ξέρω αν θα είναι σαν χθες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι ακούνητο και 0-0, αλλά εντάξει, έχει πολύ καλές πιθανότητες, το δείχνουν και αποδόσεις. Ο κόσμος έχει ποντάρει αυτή την ισοπαλία από ό,τι φαίνεται. Έχει πάει στο 2-20 η τιμή της του Χ. Έχει πολύ καλές στίχες να βγει αυτή η ισοπαλία.
0: Μάλιστα. Και η Ιορδανία-Αργεντινή, βλέπεις να ξεκινάζει το Μέση.
1: Θα σου πω, Έλεγα προχθές για την Αργεντινή,
0: ναι,
1: ότι μαζί με το περσινό, μαζί με το τελευταίο Μουντιάλ που το κατέκτησε κιόλας, στους ομίλους, είχε κάνει 3 στα 3 στους ομίλους 2 στα 3 γκολ,
0: ναι,
1: στο προηγούμενο Μουντιάλ, έχει κάνει 2 στα 2 ήδη τώρα 2 στα 3 γκολ. Δηλαδή η Αργεντινή είναι τόσο όσο. Δεν νομίζω να μπουν μέσα να τους διαλύσουν, δεν έχουν κανένα λόγο να... Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν οι Ιορδανοί δεν είναι τόσο κακοί, προφανώς μπορεί να και να τα αρπάξουν. Αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, μέχρι τώρα την Αργεντινή την έχω παίξει 2-3 και στα 2 μάτς και προτίθεμαι να το επαναλάβω.
0: Σε ακολουθάμε.
1: Για να δω.
0: Σε ακολουθάμε. Λοιπόν, στο δώσε ένα, λες Αλγερία-Αυστρία Χ. Έτσι δεν είναι.
1: Μ' αρέσει το Χ, μπράβο.
0: Ναι.
1: Και μ' αρέσει και αυτή του φεκιά η σημερινή, η απόψινη. Το να κυνηγήσουμε Χ με γκολ, Χ με over 3,5 στο παιχνίδι των Αιγύπτιων
0: τον
1: με Αιγύπτιο. Το Ιράν.
0: Χ με over 3,5 το Αίγυπτος Ιράν. Και για όσους έχετε και κάτι ψηλά, βάλτε και το 2-2. Που ξέρετε.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε. Ναι.
0: Άμα πάει 2-2, παιδιά, κάνετε το cash out. Μην είστε με τα.
1: Όχι.
0: Το κάνουν 3-3.
1: Παίζεις over 3,5 και φεύγεις.
0: Ακριβώς. Κάνετε τα cash out. Παίξω το over 3,5 και τελείωσε. Λοιπόν.
1: Μπορούμε να πούμε και μια κουβέντα και για το παιχνίδι της Κυριακής το βράδυ που είναι το πρώτο knockout στις 10.
0: Ναι.
1: Είναι το Νότιος Αφρική Καναδάς.
0: Ναι.
1: Μπορεί να χάσουν την πρωτιά οι Καναδοί και από τον Καναδά να ταξιδεύουν πρώτα στην Αμερική, αλλά τους έκατσε τον μπισκότο ότι να παίξουν με τον Νότιο Αφρική, έτσι.
0: Ναι.
1: Από το πουθενά, έτσι. Λοιπόν, με τη λογική πάντα ότι είναι ένας καλός αντίπαλος, ένας
0: βαθμός αντίπαλος
1: για τους Καναδούς.
0: Ναι.
1: Βέβαια. Κοίταξε να δεις, το δείχνουν και οι τιμές άλλωστε. Εντάξει, ούτε εδώ θα παίξω ένα 60, προφανώς ένα 65 πόσο είναι ο Καναδάς. Εδώ νομίζω το μάτς μπορεί να έχει αρκετές κάρτες, γιατί τι είναι ο Πορτογάλος, ο Πινέιρο. Είχε σφυρίξει και ένα άλλο μάτς που είχαμε συζητήσει στο Ελβετία-Βοσνία που είχαμε παίξει κάρτες. Δεν είχε βγάλει καμία μέχρι το 60-65 και μετά τα έκανε όλα και με μία κόκκινη. Μάλλον θα κερδίσει ο Καναδάς, όποιος θέλει να παίξει ντε και καλά Καναδά, ας κοτσάρει και τις κάρτες.
0: Ωραία, για να ανεβάσει λίγο το ποσοστό.
1: Ναι.
0: Έγινε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε και ραντεβού στο Ντουμπάι που είσαι εκεί για να κρύψουμε και εμείς τα λεφτά που θα βγάλουμε στο στοίχημα. Λοιπόν, ήταν Γιάννης Λυσίκατος, on fire τις τελευταίες μέρες. Έχει δώσει καλές προβλέψεις. Λοιπόν, προβλέψεις τις οποίες ακολούθησε και ο φίλος και μας έστειλε και το μήνυμα. Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος μπορεί να πάει, λέει, και 3-3 από 3-1. Εντάξει, ναι, μπορεί. Λοιπόν, ο φίλος ο Νίκος δεν χρειάζεται, αν δεν φύγει ο Νουά, άλλος παίχτης στο 4. Μετά θα αρχίσουν οι γκρίνιες, όχι, δεν παίζει καλά. Και εσύ, Χρήστο, κανόνης να μην πάρει άδεια ο Ερμής Αγιάς Γιαγιάς Καή Ηρακλής. Φίλε, θα πάρουν δάνεια, δεν χρωστάνε. Θα πάρουν άδεια, όχι δάνεια. Θα πάρουν, δεν χρωστάνε, ρε φίλε. Εντάξει. Απλώς έφυγε ο βασικός χρηματοδότης, ο Δίνγκας. Ο κύριος Δίνγκας αποχώρησε. Εντάξει, οπότε θα φανεί στο μπάτζετ του Ηρακλή, θα φανεί, θα πέσει. Δεν θα είναι όπως πέρυσι. Ο φίλος ο Μιχάλης, να πάμε γύρω του παραχρόνου. Του παραχρόνου θα πας, φέτος δεν μπορείς να πας. Να πανηγυρίσει ο κόσμος στον τίτλο του EuroCup. Ναι, βγαίνεις στο EuroCup. Και ο φίλος ο Θόδωρος μας στέλνει τις ομάδες, και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θόδωρο, τις ομάδες του EuroCup. Παιδιά, επειδή πολλοί ρωτάτε, παιδιά, η μία Ρώμα είναι με το... πήρε κάποιο αφημί ομάδας η οποία... Τώρα η δεύτερη Ρώμα δεν ξέρω ποια είναι. Δεν ξέρω τι είναι. Έχω καιρό να δω Λέγκα Ντουε Ιταλίας. Μήπως ανέβηκε κάποια Ρώμα από κάτω. Λοιπόν, και έχει δύο ομάδες από την Ρώμη. Από εκεί που δεν είχε, και αυτή η Ιταλία, από εκεί που δεν είχε καμία ομάδα η Ρώμη, ξαφνικά βρέθηκε με δύο ομάδες και μάλιστα στο EuroCup. Θα το δω τώρα όμως λίγο. Λοιπόν, Lega 2, που είναι Lega 2 Serie A. Τώρα ανοίγω τη Lega 2 να δω ποιες ανέβηκαν φέτος από τη Lega 2. Η Βερόνα ανέβηκε από τη Lega 2. Άρα μιλάμε τώρα δύο ομάδες της της Ιταλίας, δύο ομάδες της Ρώμης, μάλλον είναι από το, έχουν αγοράσει αφή. Εντάξει. Λοιπόν, και παίζουν στην Ρώμη. Βερόνα ανέβηκε και έχουμε να δούμε τώρα, παιδιά, συγγνώμη, σας κουράζω, αλλά και εγώ δεν περίμενα να εμφανιστεί με δύο ομάδες η Ρώμη στην διοργάνωση. Ξέρα για μία, πια τη σκαφά τη πήρε από κάποια το αφημί πήρε, όπως ο Ηρακλής, και παίζει στην Α1. Τώρα πώς εμφανίστηκε η δεύτερη ομάδα, τι να σας πω, δεν ξέρω. Ο φίλος ο Δημήτρης, και ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, στείλει και καλά μήνυμα στον Παναγιώτο Κουβάτση. Του τα λέω ότι έχουμε απήγηση, ότι τα λέει ωραία, ρε παιδί μου. Τον ήχο, ναι, τον ήχο, ναι, θα πρέπει. Η Μάξιμα Ρώμα είναι η πρώην Μπρέσια. Α, πήρε το τέτοιο η Μπρέσια. Λοιπόν, και εδώ ο φίλος ο Νίκος, η σκέτη Ρώμα είναι του Ντόντσιτς και η Μάξι Ρώμα είναι το αφημί της Μπρέσια. Ναι, και η Ρώμα του Ντόντσιτς κάποιο αφημί πήρε όμως, τη σκαφά τι πήρε, κάποιο νήσο αφημί. Τη μία Ρώμα, να, και ο φίλος ο Νίκος από το Εγάλο, τη μία Ρώμα την πήρε ο Ντόντσιτς. Λοιπόν, ο φίλος ο Λάζαρος, παιχνίδι που είπαμε Χ με το Λυσίκατο, θα σου πω τώρα αμέσως. Πού είναι, ρε. Λοιπόν, Σενεγάλη Ηράκλειο, είπε Ουρουγουά, Ισπανία, δέστο. Αίγυπτος Ιράν, σίγουρο Χ και με πολλά γκολ, να ξέρεις. Ουρουγουά-Ισπανία μπορεί, γιατί και οι δύο είναι, μιλάνε ισπανικά, άρα συνεννοούνται πολύ εύκολα. Λοιπόν, αλλά αυτό που βρωμάει είναι το Αίγυπτος Ιράν, οπότε παίξτε από τώρα. Κάτσε να δούμε λίγο τι απόδοση έχει το Χ στο Αίγυπτος Ιράν. Αίγυπτος Ιράν, παιδιά, το Χ είναι στο 2,60 και κατρακυλάει σε όλες τις εταιρείες. Όταν μιλάμε κατρακυλάει. Η μπλε το έχει φτάσει 2,50, η πράσινη το έχει στο 2,63, αλλά δείχνει πτωτική πορεία. Εντάξει, όχι. Παιδιά, έχει βρωμίσει, τρέξτε να το παίξετε όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνει τη σημερινή εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Δεν κλείνουμε, παραδίδω σκυτάλι σε Δημήτριο Σανλή που ακολουθεί και στην εκπομπή Yellow News στο ποδόσφαιρο. Να έχετε ένα ωραίο ξεκούραστο και δροσερό απόγευμα Παρασκευής, ένα ακόμα πιο δροσερό Σαββατοκύριακο. Εμείς τα ξαναλέμε και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2, λίγο μετά τις 4, μάλλον ο υπεύθυνος προγρίφω. Να είστε καλά, τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα. Καλώς απόγευμα.

0: Jack.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Τραγωδία χωρίς τέλος στη Βενεζουέλα. Ο επίσημος απολογισμός των νεκρών από το διπλό χτύπημα του Αγκέλαδου αυξάνεται ραγδαία και ανέρχεται πλέον στους 589 σύμφωνα με τον υπηρεσιακό πρόεδρο της χώρας. Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται κάτω από δραματικές συνθήκες, με τους διασώστες αλλά και πολίτες να σκάβουν με γυμνά χέρια στα συντρίμμια αναζητώντας επιζώντες. Η καταστροφική ισχύ των σεισμών ήταν τέτοια που οι επιστήμονες τη συγκρίνουν με την ενέργεια που θα απελευθέρωναν 180 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Αλλάζει από το 2028 ο τρόπος ίσπραξης των δημοτικών τελεών σύμφωνα με νέα ρύθμιση που προστίθεται στο νομοσχέδιο του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το οποίο ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ανακοίνωσε ότι τα τέλη αποχωρίζονται οριστικά από τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι η ουσία των τελών παραμένει ίδια, δεν αλλάζει δηλαδή το ύψος τους, και ότι η διαδικασία ίσπραξης θα περάσει πλέον απευθείας στους Δήμους, με το νέο σύστημα να αναμένεται σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του 2028. Τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη που θα πάει στον Διεθνή Αστρονομικό Σταθμό συνάντησε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της ερχόμενης διετίας. Η αποστολή θα διαρκέσει

0: Ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, υποστηρίζοντας ωστόσο ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο πρόθεση κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Μεγάλη επιχείρηση κατά του παρεμπορίου πραγματοποίησε η Δημαία στη Χαλκιδική, με τους ελεγκτές να κατάσχουν περισσότερο από 15.000 απομιμητικά προϊόντα. Το ύψος των διοικητικών προστήμων για την διακίνηση των παράνομων ειδών ξεπέρασε τις 208.000 ευρώ. Στο μικροσκόπιο των ελέγχων μπήκαν παράλληλα επιχειρήσεις εστίασης και παροχής υπηρεσιών στις παραλίες της περιοχής, όπου διαπιστώθηκαν 16 παραβάσεις με τα πρόστιμα να ανέρχονται σε 13.500 ευρώ. Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 29χρονη που κατηγορείται για τον τραυματισμό του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πούλη Θεσσαλονικής. Κατά την απολογία της στον ανακριτή, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας, καταγγέλλοντας ότι υπήρξε θύμα συστηματικής ενδοοικογενειακής βίας από τον σύντροφό της. Περιέγραψε περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης, ενώ για το αιματηρό επεισόδιο της περασμένης Τρίτης ισχυρίστηκε ότι επιχείρησε να διαφύγει αλλά εγκλωβίστηκε από τον 24χρονο. Δείτε περισσότερο στο grtimes.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα. Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
10: Έκτακτη είδηση.
11: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.

0: pavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
1: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
0: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
1: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
0: www.ergopavlatel.gr.
1: Ergo. Τέλεια νέα.
2: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
2: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
3: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
2: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
3: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
2: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
3: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310 84 90 56.
2: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
4: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
3: GPS και βυθώματο έχεις?
2: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
3: GPS λόγιο έχεις?
2: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
3: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
2: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
3: Με ημάρεις.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε και από μένα. Είναι η εκπομπή Yellow News. Συνεχίζεται η εκπομπή Yellow News μετά το δίωρο του Χρήστου Γκάλη με το μπασκετικό κομμάτι. Θα πάμε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και όχι μόνο. Εγώ τα σχολιάζω λίγο πολύ όλα όσα υπάρχουν στην επικαιρότητα και θέλετε και εσείς να τα σχολιάσουμε έτσι και βάσει των δικών σας μηνυμάτων. Με ποδόσφαιρο θα ασχοληθούμε περισσότερο. Με ποδόσφαιρο θα ξεκινήσουμε και μετά θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Μας βλέπετε με τους γνωστούς τρόπους. Το live της εκπομπής συνεχίζει να υπάρχει στο YouTube. Το ίδιο έτσι που είχε και ο Χρήστος νωρίτερα. Συνεχίζουμε να το έχουμε και εμείς. Κάντε ένα like αν σας αρέσει. Subscribe. Να παρακολουθείτε το κανάλι μας. Φτάσαμε σχεδόν τις 11.000. Λίγο θέλει ακόμα. Όσοι δεν το έχετε κάνει και το επιθυμείτε, κάντε ένα subscribe για να είστε κι εσείς μέλη του καναλιού μας και να μπορείτε να ενημερώνεστε όποτε ξεκινάει κάποιο live μιας εκπομπής. Χορηγή της εκπομπής μας, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες, με δυνατότητα παράδοσης express. Έχει βραβευτεί ως το νούμερο 1 μεταφραστικό κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Email info papakimetafrasis24.gr. Ασφάλεια παντού και πάντα με τη Secure 247 σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, θηροτηλεοράσεις, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, συναγερμούς και δίκτυα. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Email info@secure247.gr. Η επικοινωνία σας, ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Αν είσαι στη Χαλκιδική ή αν προτίθεσαι να πας το Σαββατοκύριακο στη Χαλκιδική και περάσεις κοντά από την Ιερισσό, η επιλογή σου είναι το καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Μια εξαιρετική επιλογή για το καφεδάκι σου, για το πρωινό σου. Υπάρχουν έτσι διάφορες επιλογές για οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Ευγένεια, μεσότητα προσωπικού, δημιουργούν ζεστή ατμόσφαιρα, καθαριότητα, προσιτές τιμές και άνετη τοποθεσία κάνουν κάθε επίσκεψη πρακτική και ευχάριστη. Άκανθος, καφέ Ζαχαροπλαστείο στην Ιερισσό Χαλκιδικής είναι η επιλογή σου. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα θέματα της εκπομπής. Σας είπε κάποια πράγματα και ο Χρήστος νωρίτερα. Όσα θέματα βγήκαν στην επικαιρότητα τώρα τις τελευταίες ώρες, όπως είναι, πριν πάω στα ποδοσφαιρικά, η 30διάδα, η οριστική για το φετινό EuroCup. Οι 32 ομάδες οι οποίες θα συμμετάσχουν δηλαδή στην διοργάνωση στην οποία θα συμμετάσχει και ο Άρης. Μάθαμε και τις 20 ομάδες της Ευρωλίγκας. Η Μπεσίκτας είναι αυτή τελικά, όπως το περιμέναμε, όπως λεγόταν όλο το τελευταίο διάστημα, η οποία θα ακολουθήσει τις υπόλοιπες 19. Στην Ευρωλίγκα λοιπόν η Μπεσίκτας, τρίτη τουρκική ομάδα για την επόμενη σεζόν, στη θέση της Μονακό. Η Μονακό υποβιβάζεται μέσα εισαγωγικά στο EuroCup της επόμενης σεζόν. Έχουν βγει λοιπόν οι 32 ομάδες. Μέσα στον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, θα έχουμε την κλήρωση όσον αφορά τους 4 ομίλους των 8 ομάδων και το πρόγραμμα θα ακολουθήσει. Δεν αργούν αυτά, σχετικά γρήγορα βγαίνουν από την Ευρωλίγκα όσον αφορά το EuroCup της νέας σεζόν. Τα αφήνω τα μπασκετικά, θα επανέλθω μετά αν έχετε κάποια ερωτήματα να κάνετε. Πάμε εμείς στα ποδοσφαιρικά. Είχαμε σήμερα την ενημέρωση από την ΠΑΕ Άρης όσον αφορά το πρόγραμμα, το δεν θα πω ακριβές γιατί λείπουν ακόμα πράγματα, κυρίως λείπουν τα φιλικά παιχνίδια, οι ημερομηνίες των φιλικών αναμετρήσεων τις οποίες θα δώσει ο ποδοσφαιρικός Άρης. Μάθαμε λοιπόν ότι την 3η 7 Ιουλίου τελικά θα είναι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας στο προπονητικό κέντρο στο Ρήσιο. Θα γίνει η πρώτη προπόνηση, θα κάνουν φυσικά νωρίτερα ιατρικά, εργομετρικά, θα περάσουν οι παίκτες του Άρη, οι οποίοι θα αρχίσουν την επόμενη εβδομάδα σταδιακά να επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη. Όσοι είναι αυτή τη στιγμή στο δυναμικό της ομάδας, όσοι έχουν συμβόλαιο με την ομάδα για την επόμενη σεζόν. Έχουμε πει φυσικά ότι δεν είχε ξεκαθαρίσει το ρόστερ. Υπάρχουν αρκετά ανοιχτά θέματα με παίκτες που δεν υπολογίζονται και θα ήθελα ο Άρης να λύσει τα συμβόλαια μαζί τους. Με παίκτες που ίσως προκύψει κάποια πρόταση, με παίκτες που μπορεί να φύγουν δανεικοί. Γενικότερα υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα για την ομάδα του Άρη. Στόχος είναι να, μετά την συμφωνία με τον Μπασίρου, σταδιακά ο Άρης να αρχίσει να ανακοινώνει για κάποιες ακόμη συμφωνίες, να αρχίσει να ανακοινώνει για κάποιες άλλες κινήσεις με παίκτες για να μπορέσει να τους προσθέσει το δυναμικό του και να έχει έτσι τουλάχιστον ένα καλό ποσοστό παικτών στη διάρκεια της προετοιμασίας. Γιατί ξέρετε τι γίνεται, δεν έχεις παίκτες στην προετοιμασία, ξεκινάει, είναι λίγοι, σταδιακά ενσωματώνουν οι υπόλοιποι
Ξεκινάει μετά η χρονιά, δεν πηγαίνει καλά και λέμε ναι, η προετοιμασία δεν ήταν καλή ή ήταν καλή και σε αυτήν έχουν συμμετάσχει το 50% των παικτών. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι λίγο, πώς το λένε, είναι λίγο παραπλανητικό αν δεν συμμετέχουν τουλάχιστον το 70 με 80% των παικτών της νέας σεζόν. Και να απομένουν κάποιες κινήσεις να γίνουν στη συνέχεια. Το αφήνω όμως. Τώρα πριν πάω στα υπόλοιπα, υπάρχει αυτή η ενημέρωση, αυτή η πληροφορία ότι ο Μεντίλ θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βόλο και δημιουργούνται συνειρμοί. Τώρα ο κόσμος λέει καλά στο Βόλο Μεντίλ, ο οποίος ήταν στον Άρη και τα λοιπά και δεν τον κρατήσαμε και πήγε στο Βόλο. Πρώτο να πω ότι ο Μεντίλ τη φετινή σεζόν ουσιαστικά μετά το πρώτο του εξάμηνο, το πολύ καλό, το πρώτο εξάμηνο που τρέβαμε με τη ουσία στα μάτια μας και λέγαμε ρε εσύ νάτος, ένα αριστερό μπακ που θέλαμε τόσα χρόνια, που ζητούσαμε, που ψάχναμε. Να λοιπόν ένα αριστερό μπακ, το οποίο μπορεί να πάρει αυτή τη θέση στην ομάδα, να πάρει τη φανέλα στο σπίτι του και να μην του την πάρει κανένας, να μην την πάρει πίσω κανένας για τον Μεντίλ. Φέτος ξεκίνησε τη χρονιά όχι καλά, προέκυψε και ένας τραυματισμός ο οποίος τον κράτησε εκτός για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Επί της ουσίας δεν βοήθησε ποτέ φέτος την ομάδα ο Χάμζα Μεντίλ και είχε ακουστεί αρχικά για μια ομάδα στην πατρίδα του ότι τον ήθελε. Δεν προχώρησε με εκείνη την ομάδα και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βόλο. Okay. Δεν έχω να πω κάτι. Ο Μεντίλ δεν είναι κακός παίκτης, αλλά είδαμε έναν παίκτη ο οποίος ενώ ξεκίνησε καλά, ενώ έδειξε να έχει προσόντα, ενώ έδειξε να έχει δυνατότητες, ενώ έδειξε να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα μπορούσε να κάνει τη διαφορά για την ομάδα, τη φετινή σεζόν δεν κύλησε καθόλου καλά για τον ίδιο, δεν μπόρεσε ποτέ να προσφέρει επί της ουσίας στην ομάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα όσον αφορά τον Μεντίλ. Γι' αυτό ο Άρης δεν μπήκε στη διαδικασία. Θυμίζω ότι είχε για άλλο ένα χρόνο ο Άρης θα μπορούσε να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Δεν ασχολήθηκε. Ο παίκτης έμεινε ελεύθερος και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στο Βόλο. Δεν τον διώξαμε δηλαδή επί της ουσίας στο Μεντίλ, παιδιά, επειδή λίγο μπερδεύεστε. Δεν τον έδιωξε ο Άρης στο Μεντίλ. Ο Μεντίλ είχε 1,5 συν 1 χρόνο συμβόλαιο. Δηλαδή υπήρχε ρήτρα, αν ήθελες, μάλλον θα μπορούσε να επεκτείνει για ένα χρόνο ακόμα το συμβόλαιό του. Δεν το ήθελες. Και έτσι έμεινε ελεύθερος ο παίκτης. Δεν τον είχε δηλαδή, δεν είχε συμβόλαιο κλειστό την επόμενη σεζόν και του πες φύγε. Να το διευκρινίσω. Γιατί αν είχε κλειστό συμβόλαιο, δεν θα ήταν απλά θα του λέγες φύγε. Θα έπρεπε να τον αποζημιώσεις ή θα έπρεπε να βρει ομάδα να πάρει τα χρήματα που προβλεπόταν να πάρει από σένα. Θα ήταν λίγο πιο περίπλοκη η κατάσταση. Τώρα απλά ο Άρης δεν έκανε χρήση του όρου που υπήρχε για να επεκτείνει το συμβόλαιό του και ο παίκτης έμεινε ελεύθερος και συνεχίζει την καριέρα του στο Βόλο, από ό,τι φαίνεται. Σήμερα κυκλοφόρησε και δύο φωτογραφίες η ΠΑΕ Άρης από την μπουτίκ της ΠΑΕ με δύο συναριανούς οι οποίοι πήγαν για να πάρουν το διαρκείας τους και ανέφερε πριν ότι συνεχίζει τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν. Από την άλλη είχαμε τις εικόνες στην μπουτίκ του μπασκετικού Άρη στο παλέ με τον κόσμο να συνοστίζεται, να κάνει ουρές προκειμένου να αλλάξει τη θέση του. Δηλαδή σήμερα παιδιά, από σήμερα μάλλον, μέχρι και την Τρίτη που μας έρχεται, έχει το δικαίωμα ο κόσμος του Άρη που είχε διαρκεία στην επόμενη σεζόν και θέλει να αλλάξει τη θέση του, να το κάνει σε αυτό το διάστημα. Με το ποσό της ανανέωσης, που απαιτείται παιδιά για κάθε θέση, όταν λέω της ανανέωσης, αν είχες ας πούμε για τώρα είναι στα upper και πας στα medium ή παρακάτω, πληρώνεις το ποσό που θα αναφέρεις στην ανανέωση σε εκείνες τις θέσεις. Ή το αντίθετο, αν ήταν να πληρώσεις περισσότερα και πας παραπάνω, θα πληρώσεις λιγότερα. Έγινε ένας χαμός. Το σύστημα κόλλησε κάποια στιγμή. Όσοι έμπαιναν ηλεκτρονικά δεν μπορούσαν να το κάνουν, να πάρουν το εισιτήριό τους. Ακόμα και στο γήπεδο εκεί στην μπουτίκ πάλι κόλλησε κάποια στιγμή. Έπεσε το σύστημα και δεν μπορούσε εκεί να, δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά οι άνθρωποι της ομάδας. Γιατί ήταν πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος μπήκε σε αυτή τη διαδικασία και κόλλησε όλο αυτό το σύστημα. Νομίζω ότι σταδιακά λύνεται το πρόβλημα και μέχρι την προσεχή Τρίτη θα έχουν την ευκαιρία οι φίλοι της ομάδας που είχαν διαρκεία στην επόμενη σεζόν να αλλάξουν τη θέση τους και να πάμε μετά από την επόμενη Τετάρτη ουσιαστικά στην τελική ευθεία με τα διαρκεία στα οποία θα προκύψουν τα υπόλοιπα 1,000 σίγουρα συν όσα περισσέψουν από αυτούς που είχαν πέρσι και δεν ανανεώσουν το εισιτήριό τους. Γιατί υπάρχουν και κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Αυτά θα βγουν στην διάθεση του κόσμου. 4.000 είναι το ταβάνι που έχει θέσει η ΚΑΕΑΡΙΣ προκειμένου να υπάρχουν και εισιτήρια ελεύθερα για τον κόσμο ο οποίος ενδιαφέρεται κατά τη διάρκεια της σεζόν να παίρνει εισιτήριο και να πηγαίνει στο γήπεδο. Δηλαδή ουσιαστικά περίπου το 66% τα 2 τρίτα του γηπέδου
θα καλυφθούν με εισιτήρια διαρκείας. Τα υπόλοιπα θα είναι εισιτήρια τα οποία θα κυκλοφορούν ανα παιχνίδι και θα μπορεί ο κόσμος να τα προμηθεύεται και να είναι στο γήπεδο. Και το λέω αυτό σαν τη διαστολή με την ΠΑΕ Άρης. Εδώ τώρα παίζει ρόλο και το μέγεθος του γηπέδου. Δηλαδή το παλέ αυτή τη στιγμή, αν ήταν αντί για 5 που ήταν πριν και τώρα πάει να γίνει 6 και κάτι, ήταν 10, θα ήταν η ζήτηση θα έμενε ίδια, απλά θα μπορούσε πολύ περισσότερος κόσμος να εξυπηρετηθεί. Τώρα είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Σε αντίθεση με το Κλεάνθης Βικελίδης που ο κόσμος από την Δευτέρα που ουσιαστικά κυκλοφορούν τα διαρκείας, υπάρχει μια κινητικότητα όπως μου την περιέγραψαν οι άνθρωποι του Άρη. Δεν μοιάζει με την κινητικότητα που υπήρχε τις πρώτες μέρες των προηγούμενων χρόνων, αλλά υπάρχει, ξέρεις, μια παρουσία σταθερή φίλων της ομάδας οι οποίοι θέλουν να πάρουν το διαρκείο. Παιδιά, όποιος επιθυμεί, όποιος το θέλει, τα εισιτήρια διαρκείας και του ποδοσφαιρικού Άρη κυκλοφορούν. Υπάρχει και μια ανακοίνωση από τους ιερολοχίτες, θέλω να τη διαβάσω, η οποία μιλάει για τα εισιτήρια διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη και αναφέρει: ενημερώνουμε τον κόσμο του Άρη ότι έχει ξεκινήσει η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας για το ποδοσφαιρικό τμήμα και τη θύρα 1 για τη σεζόν 2026-27. Το κόστος είναι 160 ευρώ έως 22 Ιουλίου και 210 από εκεί και μετά και συμπεριλαμβάνουν όλους εντός έδρας αγώνες πρωταθλήματος, κυπέλου και τα φιλικά. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνήσουν με τα γνωστά άτομα του συνδέσμου. Στο σημείο αυτό θέλουμε να τονίσουμε ότι δεν τρέφουμε καμία αυταπάτη ότι η ΠΑΕ Άρης μπορεί αυτή τη στιγμή να συσπηρώσει τον τεράστιο λαό του συλλόγου, ούτε φυσικά ότι τυχόν καλέσματα συνδέσμων θα αλλάξουν την κατάσταση. Οποιοδήποτε νοήμων άνθρωπος αγαπά τον Άρη, δεν δυσκολεύεται να καταλάβει ότι το γυαλί έχει σπάσει και οι λόγοι είναι δεκάδες. Έχουμε αναφερθεί σε κάποιους από αυτούς στο παρελθόν σε ανακοινώσεις. Έχουμε θίξει άλλους ως προβληματισμούς σε συναντήσεις. Η κατάσταση μόνο καλύτερη δεν έχει γίνει από τότε και δεν νομίζουμε ότι υπάρχει λόγος να επαναλαμβανόμαστε. Έχουμε περάσει πλέον από αυτή τη φάση. Παρ' όλα αυτά, είμαστε σύνδεσμος οπαδών του Άρη και η θέση μας είναι στο πέταλο. Να φωνάζουμε για τους 11 που για 90 λεπτά έχουν την τεράστια τιμή να φοράνε την κίτρινη φανέλα με το Θεό του πολέμου στο στήθος. Στο πέταλο που ήμασταν παρόντες με κάθε διοίκηση, χωρίς αυτό να ανέβει το γεγονός ότι κάναμε και θα κάνουμε κριτική για το καλό του συλλόγου. Έτσι λοιπόν, και όσο δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο διοικητικό, υπενθυμίζουμε ότι είναι καθήκον των μεγαλομετόχων της ΠΑΕ να στελεχώνουν όσο καλύτερα γίνεται την ομάδα και να διασφαλίζουν τα συμφέροντά της. Μέχρι την ημέρα που θα αναλάβει το ποδοσφαιρικό τμήμα κάποιος που θα μπορεί να υπηρετήσει καλύτερα τους στόχους και την ιστορία του συλλόγου, η τωρινή διοίκηση της ΠΑΕ έχει ευθύνη να φέρνει στην ομάδα άτομα που είναι σε θέση να προσφέρουν στο υψηλότερο επίπεδο, να μην χάνει τους λίγους ανθρώπους που διακρίνονται σε αυτή τη μετριότητα, να επενδύει, και δεν εννοούμε μόνο οικονομικά, στις ακαδημίες και ούτω καθεξής. Το ότι αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον του κόσμου έχει στραβεί και δηλωκημένα στον αυτοκράτορα ή ότι το ποδοσφαιρικό τμήμα δεν συσπηρώνει τον κόσμο, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να είμαστε αδιάφοροι απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Με τιμή, συνήθως φίλων Άρη, ιερολοχίτες. Αυτή είναι η ανακοίνωση των ιερολοχητών όσον αφορά την κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας του ποδοσφαιρικού Άρη και φυσικά τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρει βάσει τη κατάσταση που επικρατεί στην ΠΑΕ Άρης, έτσι με όσα έτσι ακούσατε κι εσείς να αναφέρει η ανακοίνωση των ιερολοχητών. Ουσιαστικά αυτό που λένε ότι εμάς η θέση μας είναι στο πέταλο, φυσικά και βλέπουμε, φυσικά και αντιλαμβανόμαστε, φυσικά και εισπράττουμε τη δυσαρέσκεια που υπάρχει από τον κόσμο όσον αφορά τα δεδομένα στην ΠΑΕ Άρης, αλλά η παρουσία του κόσμου στο πέταλο είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εδώ ο φίλος ο Αντώνης λέει: συγχαρητήρια στον Χρήστο για την εκπομπάρα που ξεκίνησε το Basketball Analysis. Πάρα πολύ καλή εκπομπή με τον Παναγιώτη τον Κουβάτσι, τον coach. Πολύ ωραία η εκπομπή. Με αναλυτική έτσι, με ανάλυση μάλλον και των παικτών των καινούριων που παίρνει η ομάδα του Άρη. Και γενικότερα νομίζω έτσι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή προσπάθεια την οποία αξίζει και εσείς να στηρίξετε. Υπάρχει το βίντεο στο κανάλι του σταθμού μας, Yellow Radio FM 101,7. Υπάρχει μέσα το βίντεο, μπορείτε να μπείτε και να το ακολουθήσετε, έτσι να κάνετε και το like σας και να το δείτε. Είναι σημαντικό, παιδιά, για την προσπάθεια αυτή την καινούργια την οποία ξεκίνησαν ο Χρήστος με τον Παναγιώτη τον Κουβάτσι. Τώρα, εγώ ποδοσφαιρικά επιστρέφοντας, ουσιαστικά η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε νωρίτερα
το ένα από τα φιλικά που θα δώσει. Αυτό στις 30 Ιουλίου με την Μόντσα. Θα γίνει κοντά στη Μόντσα, δηλαδή στο μέρος όπου κάνει προπόνηση, προπονήσεις μάλλον θα κάνει η Ιταλική ομάδα, η οποία αγωνίζεται στη Σέρια Α. Μάλιστα θα είναι σε μια απόσταση περίπου 60 χιλιόμετρα από την Μπρέσια, εκεί όπου θα κάνει ο Άρης την δική του προετοιμασία. Θα κάνει λογικά άλλο ένα φιλικό η ομάδα του Άρη στην Ιταλία στο διάστημα της παραμονής εκεί για το βασικό στάδιο. Και συνέχεια θα επιστρέψει στην Ελλάδα, θα έχει κάποια φιλικά εδώ και ίσως και ένα ακόμη στο εξωτερικό. Αυτό είναι έτσι που βγαίνει, απλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Περιμένουμε να τα ανακοινώσουν και επίσημα οι άνθρωποι του Άρη. Στο σίγουρο είναι στις 30 Ιουλίου με την Μόντσα. Άλλο ένα θα δώσει η ομάδα στο διάστημα που θα βρεθεί στην Πρέσια για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Και φυσικά φιλικά στη Θεσσαλονίκη, στην Ελλάδα. Ένα εξ αυτών με τον Πανσεραϊκό, όπως το έχει ανακοινώσει η ομάδα των Σερών. Ίσως ένα ακόμη στο εξωτερικό. Και τα υπόλοιπα, όπως τα αναφέραμε και πριν. Είπαμε για τις 7 Ιουλίου που θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και η πρώτη προπόνηση. Και στις 8 την επόμενη ακριβώς ημέρα, ο Άρης θα φύγει για την Πτολεμαϊδά. Στο ξενοδοχείο εκεί Παντελίδης, όπως και πριν από 2 χρόνια, ο Άρης θα βρεθεί για μία περίπου εβδομάδα, για να κάνει έτσι ένα πρώτο κομμάτι προπονήσεων. Επειδή ακούω από πολλούς Πτολεμαϊδά, καιρικές συνθήκες κτλ., πριν από 2 χρόνια που είχαμε πάει, πάλι περίπου τέτοιος καιρός ήταν. Γιατί πάλι δεν είχαμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και εκείνη τη σεζόν. Ήταν μετά το χαμένο τελικό του κυπέλου. Δεν είχαμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Άρα πάλι περίπου τέτοιος καιρός ήταν που είχαμε πάει. Δεν ήταν κακές οι καιρικές συνθήκες όσον αφορά το πώς λειτουργούσε. Ήτανε όλα φυσιολογικά ήταν. Το ξενοδοχείο πάρα πολύ καλό και εξαιρετικά και τα γήπεδα. Θυμίζω ότι στα συγκεκριμένα γήπεδα κάνουν βασικό στάδιο προετοιμασίας ομάδες στη Super League. Δηλαδή πέρσι έκανε εκεί και η Φυσιά, έκανε ο Πανετολικός και τουλάχιστον άλλες δύο ομάδες και ο Πανσεραϊκός, άλλες δύο ομάδες Super League έκαναν όλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εκεί. Έτσι, είναι πολύ καλά τα γήπεδα. Τώρα ξέρω ότι ακούς το Λεμαϊδα και λέει έλα μωρό τώρα από το Λεμαϊδα κτλ. Επειδή το επισκεφθήκαμε πριν από 2 χρόνια, είχαμε πάει για μια μέρα εκεί για να κάνουμε συνέντευξη τον προπονητή του Άρη και να δούμε και τις προπονήσεις της ομάδας. Ήταν το κομμάτι καιρικών συνθήκων και εγκαταστάσεων ήταν αρκετά καλό, για να τα λέμε όλα. Θα επιστρέψει η ομάδα μετά στη Θεσσαλονίκη και 21 του μηνός, όπως είπαμε, θα φύγει για την Πρέσια, όπου θα μείνει μέχρι τις 31 για να επιστρέψει και πάλι στην πόλη και να συνεχίσει εδώ τις προπονήσεις της η ομάδα του Άρη. Θα πάμε τώρα στα μεταγραφικά. Να πούμε κάποια πράγματα. Μου στέλνετε εδώ τώρα λίγο να πούμε τις 20 ομάδες, τις 32 συγγνώμη, ομάδες του EuroCup. Θα τις πούμε, παιδιά, συνέχεια, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα τα πούμε αυτά έτσι λίγο πιο χαλαρά. Θα πω λίγο τα ποδοσφαιρικά τώρα. Και μετά τα υπόλοιπα. Ο Άρης, τη δεδομένη χρονική στιγμή, μετά την συμφωνία που έχει με τον Μπασίρου, ψάχνει έναν παίκτη όσο δυνατόν πιο γρήγορα να κλείσει στο κέντρο της άμυνας. Επί της ουσίας, δύο παίκτες ο Άρης θέλει για το κέντρο της άμυνας. Δύο στόπερ. Έχουμε πει ότι άσχετα την περίπτωση του Τιάμ Ματάρ, ο οποίος αναμένεται να υπογράψει το επαγγελματικό του συμβόλαιο. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον νεαρό, τον Σιταρά, όπως και τον Αντωνιάδη και τον Καραμανλή, οι οποίοι θα ακολουθήσουν την προετοιμασία της ποδοσφαιρικής ομάδας στην φετινή σεζόν. Και το πιθανότερο είναι ότι θα υπογράψουν και επαγγελματικά συμβόλαια οι τρεις συγκεκριμένοι, τρεις αυτοί παίκτες. Ο Άρης θα πάρει δύο κεντρικούς αμυντικούς. Αυτό είναι το πλάνο που υπάρχει από τους ανθρώπους της ομάδας. Όπως επίσης θα πάρει σίγουρα ένα αριστερό μπακ, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει η υπόθεση του Φρίντεκ. Είχαμε πει ότι υπήρχαν κάποιες πιθανότητες να παραμείνει στην ομάδα. Υπάρχει και το ενδεχόμενο, αν δεν μείνει γινόμενος επαγγελματίας ο νεαρός Αντωνιάδης, αυτός ουσιαστικά είναι ο δεύτερος αριστερός μπακ της ομάδας, και να πάει ο Άρης με αυτούς τους δύο και τα δύο δεξιά του μπακ από την άλλη πλευρά, που μπορούν και αυτά να παίξουν αριστερά κάποια στιγμή. Ο Άρης σίγουρα θέλει έναν τερματοφύλακα. Πλέον από χθες σας ενημέρωσα έτσι πρώτος εδώ ότι ο Καράι δεν είναι πλέον παίκτης του Άρη. Ο Καράι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Τσεχία με την Μιχάλοβτσε, όπως και άλλοι Έλληνες παίκτες έχουν πάει τα τελευταία χρόνια στην συγκεκριμένη ομάδα. Γενικότερα σε αυτές τις χώρες, στην Τσεχία, στην Πολωνία, στη Σλοβακία, είναι αρκετοί παίκτες οι οποίοι πηγαίνουν, παίζουν εκεί και παίρνουν τις ευκαιρίες τους.
Κάτι παρόμοιο λοιπόν θα γίνει και με τον Εμιλιάνο Καράη. Τον είδαμε τη φετινή σεζόν να αγωνίζεται στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς. Το εντός έδρας με τον Λεβαδιακό τον έβαλε κάποια στιγμή σαν αλλαγή ο Γρηγορίου στη θέση του Αθανασιάδη. Ο Άρης λοιπόν έχει με συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν το Διούδη και το Μάικιτς. Και εδώ πρέπει να πάρει τις αποφάσεις. Θα πάρει έναν τρίτο τερματοφύλακα, έναν τερματοφύλακα μάλλον για πρώτο μαζί με Διούδη και θα μείνει με αυτήν την τριάδα. Θα φύγει ο Μάικιτς. Αν φύγει και ο Μάικιτς, καταλαβαίνετε ότι ο Άρης θέλει έναν και έναν πιτσιρικά να υπογράψει και αυτό σε επαγγελματικό συμβόλαιο. Σας έχω πει την περίπτωση του Ρέγες. Έχουμε αναφερθεί στην περίπτωση του γιου του τεχνικού διευθυντή της ομάδας, ο οποίος πήρε πέρσι τις ευκαιρίες του, έπαιξε στην ΚΑΠΑ 19 και βασικός. Τον είδαμε και εμείς και στον ημιτελικό, όπου και με δική του απέκρουση στη διαδικασία των πέναλτι ο Άρης πήρε την πρόκριση για τον τελικό του κυπέλου ΚΑΠΑ 19. Νομίζω ότι είναι ο Άρης θα πρέπει να πάρει έναν για βασικό και πιθανόν και έναν ακόμη, αν φύγει ο Μάικιτς, κάποιον να κάνει μάλλον επαγγελματία από τους πιτσιρικάδες. Σας είχα πει για τον Ρέγες ότι υπήρχε πιθανότητα να αποχωρήσει και μάλιστα είχε ακουστεί κάποια στιγμή ακόμα και για την ομάδα της ΑΕΚ, για τους πιτσιρικάδες ΑΕΚ δηλαδή, να πήγαινε και να συνεχίσει την καριέρα του. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο πάνω σε αυτό. Έτσι, ο Ρέγες φέτος, ξαναλέω, μαζί με τον πατέρα του ήρθε στην Θεσσαλονίκη και από ένα σημείο και μετά μπήκε στην ΚΑΠΑ 19 και έπαιξε. Αυτό απλά έτσι ως σχόλιο, καθώς μιλάμε για τον τρίτο ουσιαστικά τη τάξη τερματοφύλακα της ομάδας. Το βασικό είναι να πάρει έναν τερματοφύλακα για βασικό ο Άρης. Μαζί με το Διούδη να παλέψουν για τη θέση του τερματοφύλακα της ομάδας. Αυτό είναι που καίει περισσότερο τη δεδομένη χρονική στιγμή τον Άρη. Από εβδομάδα, όπως σας είχα πει και την προηγούμενη για αυτήν, ότι κάτι θα είχαμε και είχαμε την ενημέρωση για τον Μπασίρου. Από εβδομάδα λοιπόν θα έχουμε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις παικτών για τις οποίες θα έχουμε ενημέρωση. Αυτό είναι που μαθαίνω, αυτό είναι που πληροφορούμε, για δύο παίκτες δηλαδή, οι οποίοι ουσιαστικά θα ανακοινωθούν από τον Άρη. Θυμίζω ότι μεταγραφές η ομάδα μπορεί να κάνει από την 1η Ιουλίου και μετά. Φυσικά θα πρέπει πρώτα να λύσει και το μπαν το οποίο έχει. Θυμίζω ότι ο Άρης έχει μπαν εδώ και περίπου 3 μήνες μάλλον, το οποίο είχε προκύψει για κάποιες οφειλές που υπάρχουν σε ατζέντιδες ποδοσφαιριστών. Δεν έχει σχέση με τον Μπάβιτσιτς, γιατί κάποιοι τον μπερδεύουν, λένε τον μπαν το οποίο μας επιβληθεί για τον Μπάβιτσιτς. Καμία σχέση με τον Μπάβιτσιτς, είμαστε σε διαμάχη αυτή τη στιγμή, πάει σε διαμάχη. Έχει πάει την υπόθεση στο ΚΑΣ ο Άρης, γιατί διαφωνεί για το ύψος των χρημάτων που πρέπει να πάρει ο ποδοσφαιριστής και ουσιαστικά θα έχουμε εξέλιξη σε αυτό το θέμα σε κανένα χρόνο. Δεν είναι κάτι το οποίο θα λήξει τώρα σύντομα. Θα έχουμε εξέλιξη τώρα σύντομα. Άρα δεν έχει σχέση με την περίπτωση του Πάβιτς. Είναι οφειλές σε κάποιους ατζέντιδες ποδοσφαιριστών του Άρη. Και είναι ποσά τα οποία θα πρέπει να δοθούν συνολικά. Μιλάμε για ένα ποσό γύρω σε 150.000 ευρώ. Ο Καρυπίδης έχει πει ότι μόλις ο Άρης έχει το δικαίωμα να κάνει μεταγραφές, θα τα λύσει τα μπάνκια και θα κάνει κανονικά μεταγραφές. Εγώ σας έχω πει την προσωπική μου άποψη ότι δεν πιστεύω, έτσι, δεν πιστεύω ότι μπορεί να μείνει το μπαν. Είναι το πιο σίγουρο που αισθάνομαι ότι θα γίνει, είναι το να λυθεί το μπαν. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Έτσι. Γιατί μην το ξεχνάμε, παίζει ρόλο και οι μεταγραφές. Δεν μπορεί να κάνει ομάδα μεταγραφές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Όλα τα υπόλοιπα έτσι, είναι δεδομένα. Δεν υπάρχει, ξαναλέω, περίπτωση. Το είδα, παιδιά, ότι έμεινε ελεύθερος ο Πασχαλάκης. Ουσιαστικά τελείωσε το συμβόλαιό του, αν κατάλαβα καλά. Δεν είχε συμβόλαιο και λύθηκε, αν κατάλαβα καλά, από αυτά που είδα από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα, παιδιά, κατά πόσον ο Πασχαλάκης μπορεί να είναι μια επιλογή για τον Άρη. Τώρα, ένας θεματοφύλακας μεγάλος, εξεζουμισμένος. Είναι εξεζουμισμένος. Δεν έχει, πιστεύω, κάτι να σου δώσει ο συγκεκριμένος. Δεν θα μου κάνει εντύπωση φυσικά να τον πάρουμε έτσι, για να τα λέμε όλα. Υπάρχει φημολογία ότι ο Καρυπίδης έχει κάνει επαφές με τον ίδιο και με τον ατζέντη του, προκειμένου να τον φέρει στην Θεσσαλονίκη. Ξαναλέω, τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Εγώ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πιστεύω ότι έχει ο συγκεκριμένος θεματοφύλακας κάτι να προσφέρει στην ομάδα. Κάποιοι φίλοι μου λένε για τον Αθανασιάδη, να του κάνουμε, λέει, νέα πρόταση κτλ. Γιατί δεν πάει στον Ηρακλή.
Ο Ηρακλής ανακοίνωσε τον Τζιντότα, όπως είχα δει τις προηγούμενες ημέρες. Επειδή ρώτησα, μου είπαν ότι τον παίρνει για δεύτερο τον Τζιντότα. Άρα υπάρχει πάντα ανοιχτή η περίπτωση του Αθανασιάδη. Απλά δεν την έχει ανακοινώσει ακόμα ο Ηρακλής. Αλλά δεν τον πήρε τον Τζιντότα, μου είπαν τουλάχιστον για βασικό. Τώρα, αν με ρωτάτε, αν μου φαίνεται περίεργο να υπάρξει κάποια συμφωνία τώρα με τον Αφανασιάδη, ενώ δηλαδή δεν έγινε κάτι, δεν έμεινε ο παίκτης, να υπάρξει τώρα κάτι, τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Αυτό είναι δεδομένο, ότι τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε δει και άλλες φορές να συμβαίνουν στο παρελθόν. Αυτή είναι η αλήθεια. Απλά για το ποδοσφαιρικό, Άρη, αυτό που περιμένουμε είναι την επόμενη εβδομάδα να γίνουν κάποια πράγματα, να αρχίσει και η προετοιμασία της ομάδας, να έχουμε να αρχίσουμε λίγο να ασχολούμαστε με το αγωνιστικό κομμάτι. Επιμένω στην επόμενη εβδομάδα, δηλαδή ότι η επόμενη εβδομάδα είναι σημαντική για να δούμε πώς θα πορευτούμε, αφού ότι μεθεπόμενη ξεκινάει και η προετοιμασία. 7 Ιουλίου, όπως είπαμε, η πρώτη συγκέντρωση και προπόνηση της ομάδας. Άρα είμαστε πλέον στην τελική ευθεία. Δεν υπάρχει περιθώριο για οτιδήποτε άλλο. Δεν βλέπω δηλαδή περιθώριο να πεις θα περιμένω αυτό ή θα περιμένω εκείνο. Δεν έχεις να περιμένεις κάτι. Αν δεν υπάρξει κάποια εξέλιξη διαφορετική για την επόμενη εβδομάδα, από τη μεθεπόμενη ξεκινάει η προετοιμασία. Οπότε θα πρέπει να είναι έτοιμος ο Άρης, όπως έλεγε νωρίτερα και η ανακοίνωση των ενολογητών, στη φάση που είμαστε τώρα. Άσχετα αν θεωρούμε ότι μπορούν ή δεν μπορούν, ή πιστεύουμε ή δεν πιστεύουμε στη διοίκηση που έχουμε αυτή τη στιγμή στον ποδοσφαιρικό Άρη, αυτοί είναι υποχρεωμένοι να κάνουν όσες κινήσεις απαιτούνται, προκειμένου η ομάδα να είναι όσο δυνατόν πιο έτοιμη όταν ξεκινήσει η νέα σεζόν. 22-23 Αυγούστου ξεκινάει το νέο πρωτάθλημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε.

0: Λοιπόν, ορίστε, έχουμε και την ενημέρωση από την ΠΑΕΑΡΙΣ. Τα μπαν τακτοποιήθηκαν. Δεν υπάρχουν πλέον τα μπαν για την ΠΑΕΑΡΙΣ. Μάλλον με ακούγανε, ή και αν δεν με ακούγανε, το έστειλαν πάντως, την έστειλαν την ενημέρωση κατά τη διάρκεια που μιλούσα. Δεν υπάρχουν λοιπόν πλέον τα μπαν. Επανέλθω για να με βλέπετε κιόλας. Δεν υπάρχουν λοιπόν πλέον τα μπαν και ο Άρης κανονικά από την Τετάρτη που ανοίγει η μεταγραφική, επίσημα μεταγραφική καλοκαιρινή περίοδος, θα μπορεί να κάνει τις κινήσεις του. Αυτή λοιπόν είναι η ενημέρωση που είχαμε πριν από λίγο, ότι τακτοποιήθηκαν τα μπαν. Εντάξει, για μένα δεν ήταν, πώς το λένε, από όλα αυτά τα οποία αντιμετωπίζει γενικότερα η ΠΑΕΑΡΙΣ, από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια και μπορούμε να τα πούμε έτσι ή αλλιώς, ήταν αυτό που δεν με προβλημάτιζε σχεδόν καθόλου. Για τον λόγο που σας τον έχω εξηγήσει. Μιλάμε για μεταγραφές. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνει η ομάδα μεταγραφές. Οτιδήποτε άλλο και αν ήταν, θα μπορούσα έτσι να είμαι λίγο προβληματισμένος. Αυτό είναι το μόνο για το οποίο δεν ήμουν καθόλου προβληματισμένος. Και αυτή είναι και η ενημέρωση που έχουμε. Πλέον δεν υπάρχουν τα. Μάλλον τακτοποιήθηκαν τα μπαν. Δεν ξέρω αν έχουν φύγει ήδη και από τη σελίδα της FIFA. Η ενημέρωση πάντως είναι ότι λύθηκαν, άρα προχωράμε κανονικά και από Τρίτη η ομάδα κάνει τις μεταγραφές της, κάνει τις κινήσεις της για τη νέα σεζόν. Ανεβαίνει τώρα και στο gelerode.gr. Αναμενόμενη εξέλιξη. Από Δευτέρα λογικά θα έχουν φύγει και από το section το συγκεκριμένο της FIFA. Έτσι κι αλλιώς, αν μπείτε λίγο στη διαδικασία και το ψάξετε και το δείτε, όσα προβλήματα προέκυψαν με μπαν ή με προσφυγές παικτών τα προηγούμενα χρόνια, ήταν όλα με τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, είτε θύμωσα με τον παίκτη γιατί ζητούσε κάτι παραπάνω, ο Βέλεθ είχε κάνει προσφυγή, αν θυμάστε, για 9.000 και την κέρδισε. Δηλαδή, τον άφησε μέσα εισαγωγικά να κάνει προσφυγή για 9.000 και μόνο να βγει ότι έγινε προσφυγή επειδή εκνευρίστηκες με τον παίκτη, επειδή εκνευρίστηκες μαζί του για κάτι. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Δυστυχώς, αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας σε κάθε περίπτωση. Εγώ βάζοντάς τα πάλι στη σειρά, άλλη εβδομάδα, κάποια πράγματα που περιμένουμε και από τη μεθεπόμενη ξεκινάει η σεζόν. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται, παιδιά, τώρα ηρωνία ότι Γιούπι, ξέρω εγώ, λύθηκαν τα μπαν ή δεν λύθηκαν τα μπαν. Μέχρι προχθές οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι λέγατε που είναι τα μπαν, γιατί δεν τα λύνει και τα λοιπά, τώρα που λύθηκαν, δεν χρειάζεται, παιδιά, ούτε ηρωνία ούτε τίποτα. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Αναμενόμενο, ξαναλέω, για μένα ήταν. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό σε αυτό το θέμα. Ήμουν πολύ σίγουρος από την πρώτη στιγμή. Λύθηκαν και προχωράμε. Δεν είναι για τίποτα παραπάνω. Απλά σας είπα, είναι ο τρόπος που λειτουργεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχει συμβεί πολλές φορές και στο παρελθόν. Για τέτοιες υποθέσεις, για τέτοια χρηματικά ποσά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία μπορείτε να βάλετε στην εξίσωση. Λοιπόν, με τα γραφικά, για να επανέλθω. Η κεντρική αμυντική που κοιτάζει ο Άρης είναι ένας αριστεροπόδαρος και ένας δεξιοπόδαρος. Αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει τον Φαμπιάνο, τον Γκάμτσι που έχει επαγγελματικό συμβόλαιο, και λογικά και άλλους δύο πιτσιρικάδες, τον Τιάμ Ματάρ και τον Σιταρά. Βέβαια, με την προσθήκη του Ματάρ, κάνω μια παρένθεση, προκύπτει πάλι πρόβλημα και με τους ξένους. Γιατί έχουμε 5 και με το Ματάρ θα γίνουν 6. Εντάξει, υπάρχει ο Σαμόρα, αλλά εκεί νομίζω ότι θα βρεθεί η άκρη με τον Σαμόρα. Δηλαδή, είτε ο παίκτης θα πουληθεί στη Βιζέου, είτε κάπου αλλού, είτε θα πάει εκ νέου δανεικός. Δεν πιστεύω ότι θα μείνει στην ομάδα για την επόμενη σεζόν ο Σαμόρα. Έτσι έχουν τα πράγματα στη δική του περίπτωση. Ο παίκτης είτε θα πάει δανεικός, είτε μάλλον θα πουληθεί, είτε θα πάει δανεικός. Άρα δεν θα έχουμε και αυτό το πρόβλημα. Από εκεί όμως και πέρα, με τον Τιάμ Ματάρ θα πάμε στους 6. Άρα πάλι πρέπει να βρεθεί έτσι μία άκρη. Γιατί όλο και κάποιον ακόμη θα φέρει η ομάδα. Όλο και κάποιον ακόμη ξένο θα προσθέσει το δυναμικό της η ομάδα. Μη δηλαδή παίχτη χωρίς κοινοτικό διαβατήριο. Πρέπει να το... να βρει τη λύση και σε αυτό το, το κομμάτι. Να πω ότι, κάνοντας νέα παρένθεση μπασκετική, γιατί τώρα τη βλέπω την είδηση, ότι έχει βγει και το πρόγραμμα για το τουρνουά στην Κύπρο, το οποίο θα γίνει 11 με 13 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία στη Λευκοσία. Με τον Ολυμπιακό δεν θα παίξει ο Άρης, γιατί κάποιος μου λέει θα παίξουν οι δύο ομάδες και μετά θα πάει τελικός, μικρός τελικός. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό. Υπάρχουν παιχνίδια μεταξύ των ομάδων. Ο Άρης θα παίξει με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι, ο Ολυμπιακός θα παίξει με Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι. Δεν θα παίξουν μεταξύ τους οι Μακάμπι και ο Ερυθρός Αστέρας. Θα παίξουν με τον Άρη και με τον Ολυμπιακό. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Και τα δύο παιχνίδια θα τα δώσει στις 6.30. Μάλλον το ένα στις 6.30 ο Άρης και το άλλο στις 5 παρατέταρτο. Παρασκευή και Κυριακή. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, Κυριακή 13. Έχουμε μέρες ακόμα μπροστά μας. Απλά είδα ότι τώρα ότι βγήκε το πρόγραμμα, γι' αυτό το αναφέρω. Για τον Μπασιρού σας είπα, παιδιά, ο Μπασιρού έχει αγγλικό διαβατήριο. Απλά επειδή και μου στείλατε ότι είπε, λέει, ένας συνάδελφος ότι έχει μόνο αγγλικό διαβατήριο κτλ. Το εξήγησα ότι ο Μπασιρού δεν είναι όπως ο Ντουμπάζιο. Ο Ντουμπάζιο είχε αγγλικό διαβατήριο. Αγγλονιγηριανός ήταν και εκείνος, αλλά έχει αγγλικό διαβατήριο. Ο Μπασιρού είναι Νιγηριανός. Γεννήθηκε στην Αγγλία, αλλά σαν Νιγηριανός. Και έχει και αγγλικό διαβατήριο, το οποίο όμως πρέπει να το ανανεώνει. Εκεί υπήρχε ένα ζήτημα, αλλά μου είπαν ότι θα βρεθεί άκρη. Δηλαδή, όταν θα ξεκινήσει οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, η ομάδα θα έχει κανονικά διαβατήριο ο Μπασίρου. Οπότε, αφού λένε αυτό, ελπίζουμε όντως έτσι να είναι και να μην υπάρχει ζήτημα. Εντάξει, με τον Καρέ ήταν. Τα είχαμε εξηγήσει. Να σας πω κάτι τώρα, εδώ, αυτό που λέγαμε πριν. Όταν κάνεις τέτοιες συμφωνίες και φέρνεις τέτοιους παίκτες, πρέπει να το ψάχνεις αυτό, ρε παιδιά. Να είσαι με τον ατζέντη, έλα εδώ ατζέντη, δείξε μου υπάρχει το διαβατήριο. Δηλαδή, με τον Καρέ, αυτό δεν κάναμε. Τι κάναμε με τον Καρέ, δεν ασχοληθήκαμε να μας πει, εδώ, αυτό. Πού το, έχει διαβατήριο, δείξτε το μας. Δεν ασχοληθήκαμε, ήρθε ο παίκτης, δεν είχε διαβατήριο. Στα πρώτα παιχνίδια, 3-4 πόσα ήταν, είχαμε πρόβλημα. Μετά το ανανέωσε και έπαιζε κανονικά σαν κοινοτικός. Αυτό πρέπει να είσαι. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να υπάρχει στελέχωση, πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα εξετάζουν όλα αυτά και δεν βρισκόμαστε προαπρόπτου στα λόγια. Αυτά δεν γίνονται στα λόγια, αυτά με έγγραφα. Είναι, λέει, κοινοτικός, να το δω. Απλά πράγματα. Εσύ, ρε Δημήτρη Κάπα, θα σου έλεγα τώρα πώς ακουγόμαστε και πώς δεν ακουγόμαστε, αλλά είπες και εσύ την εξυπνάδα σου. Δεν κρατήθηκες από γεματιάτικα. Λοιπόν, για παίκτες που έχουν ακουστεί, όπως ο Μαντσίνη, ο Σιώπης, για τον Άρη, Μαντσίνη δεν φαίνεται να προχωράει, φαίνεται να απομακρύνει την περίπτωσή του. Να πω ότι ο Μαντσίνη, υπάρχουν πιθανότητες να επιστρέψει στο ΑΠΟΕΛ, όσο λίγο περίεργο και αν ακούγεται αυτό. Δηλαδή, δεν έκανε χρήση η ομάδα του στην Κύπρο του όρου που υπήρχε για να τον κρατήσει, τον άφησε, αλλά τώρα υπάρχει, λέει, μια περίπτωση να επιστρέψει στο ΑΠΟΕΛ, που λέγεται ότι οδεύει και ο Παναγίδης, ο νεαρός, το οποίο μάλλον το συμβόλαιο τελείωσε με τον Άρη και είναι πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ. Δεν έκανε κάποια κίνηση ο Άρης να το ανανεώσει. Θυμίζω ότι ο Παναγίδης πέρσι ουσιαστικά ήταν ο παίκτης ο οποίος έπαιζε τον ρόλο του πιτσιρικά στο κύπελο. Στο πρωτάθλημα δεν πήρε. Ελάχιστο χρόνο συμμετοχής πήρε ο νεαρός. Είναι και το ερωτηματικό το οποίο δημιουργείται όταν μιλάμε για τον... πλέον για τους πιτσιρικάδες, ότι τη νέα χρονιά είναι δύο αυτοί που χρειάζονται για το κύπελο. Είναι δηλαδή και αυτό το ενδεχόμενο, θα το δούμε. Αυτό τώρα, εδώ ένας φίλος λέει, πώς εξηγήσω ότι ο Μεντήλε των 500.000 καταλήγει στο Βόλο. Οι 500.000 από πού προκύπτουν? Οι 500.000 από πού προκύπτουν? Τι είναι στο 500.000, έπαιρνε 500.000 το χρόνο Μεντήλ? Πολύ, πολύ δύσκολο μου κάνει αυτό. Από πού προκύπτει λίγο να καταλάβω. Δεν θυμάμαι να υπόθηκε κάτι για 500.000 για τον Μεντίλ. Τον αγοράσαμε 500.000. Αυτό. Δεν ξέρω. Το είπε, λέει ο. Ποιος είναι ο Παπαδόπουλος, το είπε. Παιδιά, δεν ξέρω. Ρωτήστε τον Παπαδόπουλο, δεν κάνω πλάκα τώρα. Εγώ δεν ξέρω για 500.000, ούτε μου είπε κάποιος ότι ο παίκτης πήρε 500.000 ή είχε 500.000 συμβόλαιο. Πραγματικά, δηλαδή για τον Ντουντούσμο που μου λέγατε, σας είχα πει. Θυμάμαι ότι περίπου 1,5 εκατομμύριο είχε υποθεί τότε ότι τον πήραμε. Αυτό το θυμάμαι. Αυτό που λέτε για 500.000 για τον. Μεντίλ, δεν έχω ιδέα. Πραγματικά. Αλλά να σα πω και κάτι. Ένα παίκτη μπορεί να παίρνει 500.000 σε μια ομάδα, να παίζει μια χρονιά και να μην υπάρχει και να πηγαίνει σε μια άλλη και να παίρνει 150. Τίποτα δεν είναι περίεργο, να ξέρετε. Εδώ τώρα. Του φίλου, δεν θέλω να το διαβάσω το μήνυμα. Του Μικάβ, πώς λέγεται. Άσελε στην άκρη το δημοσιογράφο Δημήτρη και πέσει σαν Αριανός Δημήτρης. Δεν σου φαίνονται, λέει, κάπως αυτά που συμβαίνουν στο ποδοσφαιρικό τμήμα κουλά, να το πω περίεργα, μπερδεμένα. Φίλε, δεν ξέρω, μ' ακούς κάθε μέρα. Αν μ' ακούς κάθε μέρα, πώς βλέπεις να μου φαίνονται. Δηλαδή, με ακούς να μου φαίνονται φυσιολογικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Με ακούς να λέω, αχ, τι ωραία, τι φυσιολογικά που είναι αυτά όλα που συμβαίνουν στον ποδοσφαιρικό Άρη. Πόσο σωστά είναι και πόσο. Δηλαδή, αν με ακούς, καταλαβαίνεις πώς μου φαίνονται ή πώς δεν μου φαίνονται. Παιδιά, γιατί καμιά φορά μπερδευόμαστε. Εδώ, εγώ είμαι ένας δημοσιογράφος. Είμαι και Αριανός. Πέραν από δημοσιογράφος, είμαι και Αριανός. Δεν κρύβουμε ότι είμαστε Αριανοί και δεν λέμε ότι απλά κάνουμε τους δημοσιογράφους. Είμαι και Αριανός. Φυσικά και είναι διπλός ο ρόλος μου. Δηλαδή, όταν κάτι το ακούω και πρέπει να το μεταφέρω, το κάνω, παιδιά, όπως το αισθάνομαι. Και σαν δημοσιογράφος, γιατί αυτή έλαχε να είναι η δουλειά μου, αλλά και σαν Αριανός. Φυσικά και μου φαίνονται περίεργα. Φυσικά και εγώ προσπαθώ να τα. Πώς θα το πω. Να τα βάλω από εδώ, να τα βάλω από εκεί, να τα βάλω σε μια σειρά, να καταλάβω και εγώ τι ισχύει ακριβώς σε κάποια πράγματα. Είμαι σε μια τέτοια φάση. Όσο μπορώ να πάρω και από τον κύκλο του ίδιου του Καρυπίδη κάποια πράγματα, να καταλάβουμε τι λέει κι αυτός. Πέραν από αυτά που έλεγε δεξιά και αριστερά το προηγούμενο διάστημα, βλέπουμε ότι και αυτό το έχει σταματήσει σε μεγάλο βαθμό. Δεν το κάνει πλέον όπως το έκανε. Ακούτε να βγαίνουν και να λένε το ένα και το άλλο. Εγώ έχω τουλάχιστον 1,5 μήνα που δεν ακούμε σχεδόν τίποτα. Σταμάτησαν οι πληροφορίες που βγαίναν σωριδών και λεγόταν ότι ήταν και από την πλευρά του. Οι περισσότερες, εγώ λέω ότι μπορεί και να ήταν. Για διάφορα θέματα. Όχι, δεν θα κάνω μεταγραφές. Όχι, δεν βάζω φράγκο. Όχι, θα πάμε έσοδα-έξοδα. Όχι. Διάφορα είχαν βγει προς τα έξω. Όχι, κάποια στιγμή ακουγόταν και νούμερα. Τάδε νούμερα, δίνα νούμερα και τα υπόλοιπα. Άρη, το άκουσες τι είπα για το θέμα με τα μπαν. Ενημερωθήκαμε από την ΠΑΕ Άρης ότι τα μπαν πληρώθηκαν. Από Δευτέρα, Τρίτη, τότε θα φύγουν από το site της. Δεν φεύγουν κατευθείαν από το site της FIFA. Έχει κάποιες, περνάνε κάποιες μέρες, δεν γίνεται αυτόματα δηλαδή. Αυτή είναι η ενημέρωση. Οπότε περιμένουμε τώρα Δευτέρα, Τρίτη να έχουν φύγει. Αυτό που μας είπαν πάνω, από Τετάρτη που ανοίγει η μεταγραφική περίοδος, ο Άρης κανονικά θα μπορεί να κάνει μεταγραφές. Για τον D&D, ο τρόπος, λέει, που λειτουργεί φέτος είναι εντελώς καινούριος, άλλος από ό,τι ήταν πριν. Είναι σε πολλά πράγματα διαφορετικός. Είναι, εγώ πρώτος το έχω πει, είναι σε πολλά πράγματα διαφορετικός. Δεν είναι ο τρόπος που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν άρχισε τα μπαμ. Θα μου πεις, μπορεί να αρχίσει την επόμενη εβδομάδα να τα ξεχάσουμε. Τα μπαμ μπουμ, πήραμε αυτόν, μπαμ μπουμ, ήρθαν, κάναν, γιατί κάπως έτσι λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει αυτό, αν θα είναι κάτι καλύτερο, κάτι χειρότερο, κάτι μπορεί να υπάρχει, κάτι άλλο που να κρύβεται πίσω από όλα αυτά και εμείς να μην το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λέω ότι προσπαθείς να δεις, για να κρίνεις πού βρισκόμαστε. Για τον μπαμ, λοιπόν, αυτό που σου είπα. Έτσι. από Δευτέρα Τρίτη θα έχει. Μας είπαν από την ΠΑΕ ότι θα έχει. Ότι πληρώθηκαν και ότι θα φύγουν πλέον και δεν θα υπάρχουν. Πέραν από όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, ο Άρης έχει και τα θέματα, παιδιά, των αποδεσμεύσεων, των αποχωρήσεων. Ένα σημαντικό πρόβλημα είναι ότι ο Άρης είχε έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολούταν με όλα αυτά. Και με τα θέματα των παικτών που ερχόταν, με τα οικονομικά και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά και με τα θέματα των λύσεων των συμβολέων. Δηλαδή, ο Αγισίλος ο Τουμαζάτος, γιατί σε αυτόν αναφέρομαι, είχε πολύ έντονη ενασχόληση με όλα αυτά. Αυτό ασχολούταν επί της ουσίας. Με όλο το οικονομικό κομμάτι. Είτε αυτόν που ερχόταν, είτε αυτόν που ήταν να φύγουν. Ποιος, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, η ομάδα, το θέμα του εμπορικού διευθυντή το κάλυψε. Ακούσατε στην εκπομπή του Γιάννη του Δασκάλου νωρίτερα τον Άκη τον Μπαρταλίδη, ο οποίος έδωσε ουσιαστικά ένα περίγραμμα των προθέσεών του, αυτά τα οποία υποτίθεται και ο ίδιος να κάνει, αναλαμβάνοντας τη θέση του εμπορικού διευθυντή της ΠΑΕ Άρης. Ήταν εμπορικός διευθυντής στην ΚΑΕ Άρης τα προηγούμενα χρόνια. Ανέλαβε πλέον εμπορικός διευθυντής της ΠΑΕ Άρης. Και όλα αυτά τα οποία έχει μπροστά του για να κάνει. Αλλά τη θέση του Τουμαζάτου δεν την κάλυψε. Τώρα, κάποια στιγμή υπόθηκε ότι ορισμένες από τις αρμοδιότητες του Αγιεσίλου Τουμαζάτου θα τις πάρει ο Ρέγες. Παιδιά, τώρα, ο Ρέγες με τα οικονομικά τι σχέση έχει? Ο Ρέγες είναι τεχνικός διευθυντής. Δεν είναι αυτός ο οποίος θα μπει στη διαδικασία να μιλάει με τους μάνατζερ για τα ποσά, γιατί ο Τουμαζάτος αυτά έκανε ουσιαστικά. Μιλούσε ο Καρυπίδης και ο Ρέγες. Γεια σου, μάνατζερ του κάθε παίκτη. Αυτή είναι η πρότασή μας κτλ. Μετά τη σχηματοποίησε την πρόταση ο Τουμαζάτος και την έστελνε. Πολλές φορές άλλα λεγόταν στο τηλέφωνο, άλλα γραφόταν στα χαρτιά. Έτσι γίνονται, παιδιά, αυτά γίνονται σε όλες τις ομάδες. Παντού γίνονται αυτά. Μέχρι ένα σημείο, βέβαια. Τώρα δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Και εδώ λοιπόν μου είπαν ότι την επόμενη εβδομάδα είναι πολύ πιθανό να ανακοινωθεί νέος τέλεχος και στη θέση του Τουμαζάτου. Γιατί ξαναλέω, είναι σημαντικός. Ο ρόλος του είναι πολύ. Ο ρόλος ήταν πολύ σημαντικός. Και του σχετάκι σημαντικός σαν ρόλος, αλλά εντάξει, όπως και να το κάνουμε, ένας εμπορικός διευθυντής έχει ένα ρόλο τον οποίο, okay, θα φέρει σε έναν άλλον, θα τον κάνει. Ο Τουμαζάτος έκανε άλλα πράγματα. Και δεν είναι τυχαίο ότι φεύγοντας από τον Άρη πήγε ως ΣΕΟΣ στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ουσιαστικά πήγε σαν διευθυντής στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος ήταν οικονομικός διευθυντής σε εμάς, τώρα πλέον είναι διευθυντής στον ΠΑΟΚ. Αυτό. Το καταλαβαίνετε κι εσείς. Λοιπόν. Κόψει, λέει, την ταύτιση με τον Άρη. Σε social media δεν ανεβάζει, λέει, ούτε παιδιά. Να σας πω κάτι. Τώρα θα μου πεις, θα προσπαθήσεις να μπει στο μυαλό του Καρυπίδη, ξέρω εγώ, να σκεφτείς εσύ πώς μπορεί να λειτουργεί αυτή τη στιγμή ο ίδιος ο Καρυπίδης. Δεν μπορώ να το κάνω, παιδιά, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσο και να το παλεύω, δεν μπορώ να το κάνω. Δεν μπορώ να σκεφτώ τι μπορεί να έχει στο μυαλό του. Πραγματικά δεν μπορώ να ξέρω τι μπορεί να έχει στο μυαλό του. Εγώ σας λέω, βλέπω και όπου τα έλεγε όλα τα προηγούμενα χρόνια. Εδώ, εγώ θα κάνω αυτό, θα τους αυτόσω εκείνους, θα τους κάνω τους άλλους. Τέτοια έλεγε κάθε καλοκαίρι. Δεν τα έλεγε σε εμάς πολύ πολύ, βέβαια. Αλλού τα έλεγε, αλλά τουλάχιστον μαθαίναμε ότι τα έλεγε στο κι αλλού. Τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι μια κατάσταση στην οποία είναι κάπως όπως την περιγράφω, όπως την έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε, θα συνεχίσουμε. Ό,τι κι άλλο έχουμε να πούμε έτσι για το ποδόσφαιρο, στην πιο χαλαρή κουβέντα που κάνουμε. Και φυσικά και με τα δικά σας μηνύματα, ό,τι έχει. Θα σας πω και για τον μπάσκετ, για τον Euro Cup που είπε ένας φίλος. Αναλυτικά τις 32 ομάδες πλέον οριστικοποιήθηκαν, οι οποίες συμμετάσχουν στη διοργάνωση την επόμενη σεζόν. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
7: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
7: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
7: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ Σαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
12: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
13: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.

0: χοροδία κτλ. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
3: Έκτακτη είδηση.
4: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
3: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
4: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
3: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
4: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
3: www.ergopavlatel.gr.
4: Ergo. Τέλεια νέα.
5: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος.
6: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλητος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
7: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
8: GPS και βυθώματο εσείς.
7: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
9: Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
8: GPS λογικό έχεις.
7: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
8: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
7: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικίες, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
8: Μεϊμάρης.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του

0: Πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
1: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News, ποδοσφαιρικό Yellow News, στο Yellow Radio 101,7. Είπαμε, εμείς δεν είμαστε μόνο ποδοσφαιρικό. Όλα τα σχολιάζουμε, όλα τα λέμε. Secure 247, ασφάλεια παντού και πάντα. Θέλετε μία θεοτηλεόραση, θέλετε συναγερμό, θέλετε κάμερες ασφαλείας, ό,τι και αν θέλετε, Secure 247. 6981-33-44-55 το τηλέφωνο. Επικοινωνείτε με το φίλο μας το Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Επίσης, μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Και φυσικά, καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος στην Ιερισσό, Χάλκη Ειδικής. Σαββατοκύριακο έρχεται. Μία βολτίτσα, έχει έρθει πολύ ζέστη. Τώρα βλέπω έχει συννεφιάσει ο καιρός εδώ στην Θεσσαλονίκη, αλλά υπάρχει πολύ ζέστη. Βλέπω να έρχεται κανένα μπουρινάκι, κάτι τέτοιο σμίζομαι στην ατμόσφαιρα. Πολύ ζέστη πάντως. Το καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος στην Ιερισσό Χαλκιδικής είναι η επιλογή σου. Δροσιστικά καφεδάκια, κοκτέιλ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία προσφέρει σε όλες τις ώρες της ημέρας είναι η καλύτερη επιλογή την οποία μπορείς να κάνεις. Γενικότερα πάντως έχει πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ ζέστη και στην Ευρώπη. Σε πολλές πόλεις, σε πολλές χώρες. Έβλεπα για Ολλανδία, πολύ ζέστη, για Αυστρία και μου έρχονται στο μυαλό έτσι ιστορίες από τις παρουσίες μας στο εξωτερικό, στις προετοιμασίες της ομάδας. Θυμάμαι μια χρονιά στην Αυστρία που έχουμε πάει στο ξενοδοχείο, μπαίνουμε μέσα, πουθενά air condition, 40 βαθμούς θερμοκρασία. Α, κέντρο έβρεξε, μου λέει εδώ ο Παναγιώτης. Μάλιστα. Εδώ ανατολικά δεν έβρεξε ακόμα. Εδώ που είμαστε εμείς ανατολικά, Χαριλάου, δεν έβρεξε ακόμα. Αλλά ο καιρός δείχνει ότι πάει για βροχή δεδομένα. Λέω λοιπόν ότι πάμε στην Ολλανδία, στην Αυστρία, συγγνώμη, 40 βαθμούς θερμοκρασία. Και στην Ολλανδία μια χρονιά είχαμε, εκεί τη χρονιά με Πάκο Αέρα. Και εκεί 40 βαθμούς θερμοκρασία. Με το που κατεβαίνουμε, φύγαμε από τη Θεσσαλονίκη με 28 και πήγαμε στην Ολλανδία και είχε 40. Και κοιτιόμασταν, λέμε εσύ. Εντάξει, μετά τις 2-3 πρώτες μέρες βελτιώθηκε. Πάμε λοιπόν στο ξενοδοχείο, πουθενά. Ένας ανεμιστήρας της πλάκας οροφής να γυρίζει εκεί τα φύλλα, ξέρετε πώς γυρίζει, όχι να σε δροσίσει, τίποτα. Αυτό στην Αυστρία τώρα που λέω. Πάμε λοιπόν, πάμε στη ρεσεψιόν, λέμε συγγνώμη, παιδιά, θα πεθάνουμε. Υπάρχει κάτι έστω να μας δώσετε κάποιος ανεμιστήρας μικρός, άλλοι έχουμε λέει. Κάτι μας δείχνει ένα μικρό ανεμιστήρα που αν τον άναβες να χτυπήσει πάνω σου, το αυτί μου δρόσιζε περίπου. Ολόκληρο το σώμα, το αυτί μου θα μπορούσε να δροσίσει. Τόσο μεγάλος ήταν. Λέει, πόσους έχετε, λέμε, λέει, έχουμε 7. Ήμασταν 4 άτομα. Λέω, τους θέλουμε και τους 7. Λέει, 4 είστε. Εντάξει, θα πάρουν από έναν, λέω, τα παιδιά και θα πάρω 4 εγώ. Έβαλα ένα από αριστερά, ένα από δεξιά. Ένα μπρος πάνω, ένα κάτω, παντού όπου είχε έβαλαν ανεμιστήρες. Μπας και δροσιστούμε. Φεύγω λοιπόν από το ξενοδοχείο την πρώτη μέρα, να πάμε στην προπόνηση και κάνω το μαγικό και αφήνω το παράθυρο ανοιχτό. Βραδιάζει, γυρίζω. Μπαίνω μέσα στο δωμάτιο και όλο το ταβάνι, το φωτιστικό, τα πάντα, όλα έχουν γεμίσει με μαμούνια, με ζουζούνια, είναι όλο μαύρο. Μπορείτε να φανταστείτε να κάθεστε να μπαίνετε σε ένα δωμάτιο και να είναι όλο το ταβάνι μαύρο. Και μέσα το φωτιστικό ήταν έτσι στρόγγυλο και από πάνω από μέσα, ήταν όλο γεμάτο με μαμούνια. Όλο. Μιλάμε εντάξει για... Έπαθα έναν πανικό. Όλο το βράδυ βαρούσα. Θυμάμαι ο Σαββόπουλος ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Ο Αλέξης και το πρωί μου λέει: τι έκανες, μου λέει, όλο το βράδυ. Λέω: πού να φανταστείς τι έκανα, λέω. Όλο το βράδυ προσπαθούσα να τα σκοτώσω. Φυσικά δεν μπορούσα να τα σκοτώσω όλα. Κοιμόμουν και δεν τα έκλεισα τα φώτα. Γιατί έκλεινα τα φώτα και ξαφνικά αισθανόμουν ότι είχα ζουζούνια σε όλο το. Παντού μπροστά μου είχα ζουζούνια. Τουλάχιστον είχα ανοιχτά τα φώτα και τα αισθανόμουν καλύτερα, παιδί μου, για να μπορέσω να μπα και κλείσω λίγο τα μάτια μου. Εντάξει. Δεν έχει, λέει, ζέστη, λέει, εδώ πέρα. Λέω, έχει 40 βαθμούς. Έλα, μωρέ, μου λέει, καμιά 15-20 μέρες, λέει, το χρόνο. Για αυτές τις 15-20 μέρες το χρόνο τι κάνετε? Πεθαίνετε? Και βέβαια, εκεί σκέφτηκα, τι κάναμε πριν από 30 χρόνια που δεν είχαμε air condition? Δεν ζεσθενόμασταν? Δεν ζεσθενόμασταν. Γυρίσαμε εκεί, μας γύρισαν εκεί οι Αυστριακοί. Οι Αυστριακοί και οι Ολλανδοί δεν έχουμε, λέει. Και τώρα ένας φίλος μου έλεγε στην Ολλανδία: πηγαίνω, λέει, σε ξενοδοχείο, δεν έχει πουθενά air condition. Πουθενά, τίποτα. Δεν χρειάζεται air condition. Και έξω έχει 40 βαθμούς. Και αίσθηση, λέει, 50. Εντάξει, οκ. Ο Λαμπούμπου λέει: τα λεφτά του Σούντμπερκ έπιασαν τόπο λύση των μπαν. Του Σούντμπερκ. με τα λεφτά του Σούντμπερκ, Λαμπούμπου μου, δεν μπορεί να λύσει όχι μπαν, ούτε μπιμπαν. Άστο. Άστο. Πολύ λίγα είναι τα λεφτά του Σούντμπερκ για να λύσεις τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, εγώ κάνω την παρένθεσή μου στο ποδόσφαιρο. Γι' αυτό που σας είπα πριν για το μπάσκετ, ενημέρωσε το EuroCup όσον αφορά τον πλήρη χάρτη των ομάδων. Δεν έχετε τέτοιες ζέσεις πριν 30 χρόνια. Σωστός ο φίλος εδώ, ο Κωνσταντίνος. Δεν έχετε τέτοιες ζέσεις. Δίκιο έχεις. Δίκιο έχεις. Έχει αλλάξει κατά πολύ ο καιρός, λέει, και μας έχει τρελάνει άλλη ομίχλη. Αλήθεια, λες, Κωνσταντίνο. Δεν ξέρω, δηλαδή, το σκέφτομαι, δηλαδή, λες, φίλε, δεν μπορούσα να πάρω ανάσα, δεν μπορούσα να ανασάνω από τη ζέστη, τόσο πολύ. Ο Κώστας λέει, γι' αυτό μετά έγινε η προετοιμασία Θεσσαλονίκη. Άσε τις εξυπνάδες τώρα, είτε. Μια μέρα ήταν αυτό εκεί πέρα. Η πολύ ζέστη ήταν την πρώτη, δεύτερη μέρα στην Ολλανδία και στην Αυστρία. Δεν είχε κάθε μέρα τέτοια ζέστη. Αλλά είχε κάποιες μέρες. Λοιπόν, όλες λοιπόν οι ομάδες του EuroCup, αυτές που έχουν το πενταετές συμβόλαιο, που είναι από τις 32 οι 21 και 11 με μονοετές συμβόλαιο, όπως σας βλέπω εδώ. Τώρα λέει, τις έχει λίγο μπερδεμένες όσον αφορά τις χώρες. Πρώτος ο Άρης, αλφαβητικά τις έχει όπως βλέπω. Πρώτος λοιπόν ο Άρης. Από τη Γαλλία είναι η Μονακό, η Λεμάν και η Μπουργκ. Προσπαθώ να τις πω τώρα αναχώρες για να μην μπερδευόμαστε. Μονακό λοιπόν, Λεμάν και Μπουργκ. Είπαμε και νωρίτερα ότι η θέση Μονακό στην Ευρωλίγα την πήρε η Μπεσίκτας οριστικά. Η Ιταλία έχει πολύ μεγάλη εκπροσώπηση. Θα είναι η Τορτόνα, η Τρέντο. Λοιπόν, η Τρέντο. Η Βενέτσια, η Ρώμα και η Νάπολη. 5 ομάδες από την Ιταλία. Πολύ μεγάλη εκπροσώπηση της Ιταλίας. Οι 3 με πενταετή σύμβαση και με μονοετή η Ρώμα και η Νάπολη. Από την Τουρκία είναι η Μπαχτσέσεχίρ η μία. Η Turk Telekom η δεύτερη και η Τόφας η τρίτη. 3 έμειναν από την Τουρκία αφού έφυγε η μία και πήγε στην Ευρωλίγκα. Μιλάω για την Μπενσίκτας. Η Μπουντούσνοστ από το Μαυροβούνιο και η Τσεντεβίτα Ολύμπια από την Σλοβενία. Γνωστές αυτές ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Η Χάπολ Ιερουσαλήμ. Από την Ισπανία η Τενερίφη είναι η μία. Η Μανρέσα. Είδε την είδα καλά τη Μανρέσα, κάτσε γιατί. Κάπου, α, ναι, η Μανρέσα, μπράβο, έχει αλλάξει όνομα. Kids Gus, κάπως έτσι. Kids Gus λέγεται, πώς λέγεται, Μανρέσα. Και η Μπούργος. Αυτές τις είναι από την Ισπανία. Η Μπούργος, η Μανρέσα και η Τενερίφη. Η Λετκαμπέλης, η Νεπτούνας, η Σιαουλιάη από τη Λιθουανία. Αυτές οι 3. Εν τω μεταξύ, τώρα που το βλέπω, δεν ξέρω αν έχετε δει και εσείς την εικόνα. Έχει μία που λέγεται Μάξιμα Ρώμα. Αυτή τι είναι η Μάξιμα. Όχι, Ρώμα, λέει Μάξιμα Ρώμα. Έχει μία που λέγεται Μάξιμα Ρώμα και μία που λέγεται Ρώμα Μπάσκετμπολ. 2 ομάδες έχει από τη Ρώμα. Από τη Ρώμη. Τώρα το βλέπω εγώ λάθος. Μπέστε λίγο ρε στο σελίδα του EuroCup, αν κάποιος παρακολουθεί. Τώρα είμαι στη σελίδα του EuroCup. Έχει μία, λέγεται Μάξιμα Ρώμα και μία λέγεται Ρώμα Μπάσκετμπολ. Τι διαφορά έχει μία από την άλλη. Μήπως είναι κάτι άλλο και τη βλέπω εγώ λάθος. Τώρα που τις διαβάζω το αντιλαμβάνομαι. Κάτσε να το δω και στα site. Ναι, Ρώμα και Μάξιμα Ρώμα. Τι είναι τώρα η Ρώμα και τι είναι η Μάξιμα Ρώμα. Α, η μία είναι η πρώην Μπρέσια, λέει. Πήρε το αφημί τη Μπρέσια. Δηλαδή, περίμενε, έχει δύο ομάδες από τη Ρώμη, δηλαδή. Και η μία λέγεται Μάξιμα Ρώμα και η άλλη λέγεται Ρώμα Σκέτο. Και άλλο αφημί η άλλη, λέει. Μάλιστα. Οκ. Okay. Απλά είπε στο μάτι μου τώρα και προσπαθώ να καταλάβω τι. Τι μπορεί να ισχύει. Δύο ομάδες από τη Ρώμη, λοιπόν. Η μία είναι του Μεσίνα, λέει, και η άλλη του Ντόνσιτς. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Πού ήμουνα. Λοιπόν, είπαμε για, για τις Σλοβένικες. Γερμανικές είναι η Μίνερ Σχέμιτζ, που ήταν και πέρσι. Η Ούλμ. Η Ροστόκ. Αυτές οι τρεις. Από την Γερμανία. Μου ξεφεύγει καμία. Όχι, δεν είναι το... Το Αμβούργο δεν είναι φέτος. Έτσι αλλιώς θα πήγε πολύ χάλια για να ήταν. Α, και Skyliners. Μπράβο, μπράβο, συγγνώμη. Χέμιντς, Νίνερ Χέμιντς, Ουλμ, Skyliners και η Ροστόκ. Τέσσερις ομάδες από τη Γερμανία. Η Κλουζ από τη Ρουμανία. Η Μπότευγκραντ από τη Βουλγαρία. Η Σλάσκ από την Πολωνία. Και η Ρίγα από τη Λετωνία. Αυτές είναι οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στο EuroCup τη νέα σεζόν. Άρα τελικές είναι 6. Περίμενε τώρα γιατί έχασα την μπάλα. Είναι οι δύο Ρώμα. Η Νάπολη 3, Τορτώνα 4, Τρέντο 5, Βενέτσια 6. 6 ιταλικές ομάδες έχει. Μάλιστα. Τι είναι αυτό δηλαδή, όλο το τελικό πρωτάθλημα συμμετέχει. Και δεν έχει μέσα τις ομάδες των φίλων μας, του Πρίτσι και του Καστρίτη τουλάχιστον, να παίξουμε με κανέναν από τους φίλους μας. Εδώ δίνει πληροφορία ο φίλος ο Μπίλιον. Λέει, μάγκες αυτή τη στιγμή λέει, είναι το Λιόπουλος με τον Σπανούλη στο αεροπλάνο και ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη. Έχεις δίκιο, φίλε. Ενώ ξεκίνησε προετοιμασία η εθνική για τα παιχνίδια τα οποία έχει να δώσει, ο Σπανούλης με τον. Μαζεύτηκαν ο Σπανούλης με τον. Το Λιόπουλο και λένε, δεν πάμε μια βόλτα στη Θεσσαλονίκη. Εσύ τι κάνουμε τώρα εδώ στην Αθήνα που κάνει προετοιμασία η ομάδα μπάσκετ, η ομάδα η εθνική. Πήγε και ο Λιόλιος σήμερα στην προπόνηση και μιλούσε με τον Σπανούλη και με τον, Ζης. Εσείς, σοβαρευτείτε. Λοιπόν, ο Τσουτουλιάν λέει: Basketball Club Roma Sport είναι η ομάδα που πήρε ο Ντόνσιτς και την πήγε στη Ρώμη. Και η Μάξιμα Ρώμα υπήρχε ανέκαθεν και θα έχει λογικά τον Μεσίνα. Τι ωραία πράγματα. Τώρα λέει: Άραξε λέει και εγώ επιτέλους ανοίξει ερκοντήσιον. Σοβαρά τώρα λέει: Θα σε ρωτήσω. Εσύ θεωρείς λέει, ποτέ ότι ταυτίστηκαν με τον Άριο συγκεκριμένο σε 11 χρόνια. Εκτός αν σε άλλο κόσμο ζούμε, ο Καρυπίδης, αν ταυτίστηκε τόσα χρόνια. Για κάποια στιγμή ταυτίστηκε. Εσύ δεν γίνεται τώρα, μην τρελαθούμε. Έτσι. Μην τρελαθούμε. Να τσοφίλο ο Πάνος λέει: Σας βλέπω τώρα η ώρα 5 και 10 και μου κάνει εντύπωση λόγω της δουλειάς μου. Λέει: Σας έχω χάσει λίγο καιρό. Θέλω να σας ρωτήσω αν αλλάξατε ώρα εκπομπής. Δεν αλλάξαμε ώρα εκπομπής. Κανονικά 2-4 κάνουμε εκπομπή μέχρι στον Γκάλι. Απλά λόγω της απουσίας του Μάριου τώρα αυτές τις μέρες, γιατί είχε ένα θέμα, όλα καλά πήγαν. Την εβδομάδα θα επιστρέψει, θα δούμε Δευτέρα. Θα επιστρέψει Τρίτη, θα επιστρέψει πάντως από εβδομάδα ο Μάριος. Πήγαν όλα καλά. Κάνουμε αυτή την αλλαγή. Ξεχωριστά έκανε ο Χρήστος, ξεχωριστά εγώ, για να καλύψουμε όλο το τετράωρο. Σήμερα έκανε ο Χρήστος 2-4, εγώ 4-6. Θα δούμε τώρα αν ξαναχρειαστεί πώς θα το κάνουμε. Δεν κάνω πλάκα. Λέω, έχω φωτό στην αρχή μόνο το Λιόπουλο και μετά με Σπανούλη μαζί. Πού ρε Σιμπίλιο, τι φωτό έχεις, δηλαδή, για στείλτε και σε μένα. Να τη δω. Βάλ την εδώ στο chat. Δηλαδή, τι. Δεν είναι με την εθνική στην Αθήνα. Δηλαδή, φύγανε από την Αθήνα τώρα για να έρθουν στη Θεσσαλονίκη το Λιόπουλο με το Σπανούλη και μαζί παρεούλα. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Αν θα πάρουμε Έλληνες, λέει ο Κώστας. Στο ποδόσφαιρο, λες. Φαντάζομαι για το ποδόσφαιρο μιλάς. Αν θα πάρουμε Έλληνες. Πέραν του σιώπη που έχει ακουστεί, του Πασχαλάκη του φίλου σου που έλεγα πριν, ότι τον βλέπω. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να τον δω να έρχεται στην ομάδα. Δεν έχω ακούσει κάτι άλλο. Ό,τι σας λέω, λέει ο Μπίλιον. Ρε Μπίλιον, δεν θέλω μόνο να μας το λες. Στείλ το μας κιόλας, αφού δεν έχει φωτό. Στείλε και τη φωτογραφία αν τη δω. Ό,τι σας λέω, λέει. Και εγώ ζητάω τη φωτογραφία. Πολλά ζητάω. Στείλε τη φωτογραφία αν τη δω κι εγώ. Κακό είναι. Αφού λες ότι τους είδες μαζί που έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Ένας φίλος λέει για τους, πώς θα είναι το θέμα των ομίλων, αν θα είναι με γεωγραφικά κριτήρια. Δεν προκύπτει από κάπου ότι θα έχουν γεωγραφικά κριτήρια. Δηλαδή, οι ομάδες, ξέρω εγώ, Ελλάδας, Τουρκίας, Βουλγαρία, Ρουμανία, ξέρω εγώ, τη Σλοβενία κτλ. Αυτές να είναι μαζί κτλ. Δεν προκύπτει από κάπου αυτό. Σίγουρα δεν θα είμαστε στον ίδιο όμιλο με τον ΠΑΟΚ. Στο Viber στείλτε 6936-51-2099. Μπιλιόν 6936-51-2099. Στο Viber. Θα τη δω εγώ εκεί. Στείλτε. Να τους δω μαζί. Και μετά από τις χώρες θα είναι χωριστά. Δηλαδή, ας πούμε η Γερμανία που έχει τέσσερις, θα είναι από μία σε κάθε όμιλο. Η Ιταλία που έχει έξι, εκεί θα πρέπει να γίνει. Κάποιοι όμιλοι θα έχουν δύο ιταλικές ομάδες. Αυτό. Αφού είναι έξι, ξεφεύγει το πράγμα. Λοιπόν. Ο Γρηγόρης λέει, ξέχασα θερμοσύφωνα ανοιχτό. Ο Σπανούλης λέει και πάει πίσω. Ξέρω, λέει, είμαι ο θερμοσύφωνας. Δεν τρέπεσε λίγο. Δεν τρέπεσε λίγο. Τι συμβόλαιο έχει ο Μεντήλ σε εμάς και με τι συμβόλαιο πήγε στο Βόλο. Παιδιά, δεν ξέρω ακριβώς πόσα χρήματα έπαιρνε. Δεν θεωρώ πάντως ότι έπαιρνε πάνω από 300.000. Δεν το θεωρώ. Μετά την κακή χρονιά που έκανε πέρσι, έπεσε το συμβόλαιο. Το περίεργο που το βλέπετε. Εγώ δεν βλέπω να ξέρετε αυτό κάτι περίεργο. Λοιπόν, για ένα φίλο που ρωτάει, η Παϊάρης ενημέρωσε ότι τακτοποιήθηκαν τα μπάν από τη FIFA, ότι πληρώθηκαν. Απλά στο section της FIBA ακόμα δεν έχει σβήσει. Φαίνονται δηλαδή ακόμα. Θα σβήσουν από Δευτέρα. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε. Όπως μας λένε την ενημέρωση, παιδιά, έτσι θα τη μεταφέρουμε. Αυτό. Μάλιστα, βλέπω εδώ η είδηση ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Μπαντιό. Η Βαλένθια δηλαδή, θα μείνει κανένα στη Βαλένθια από αυτούς που είχε. Ο Μοντέρο πάει στον Ολυμπιακό. Αν πάει Μπαντιό στον Παναθηναϊκό. Ο Κι διάβασα πάει στη Φενέρα. Τον Ντέιλορ τον ήθελαν κανένα δύο-τρεις ομάδες. Τελικά με τα χίλια ζώα τον κράτησε, λέει, με κάποιο τρόπο. Αλλά ο Ντελαρέα φεύγει, ο Παραντίγια φεύγει. Άνθρωπος δεν θα μείνει στην. Μάλιστα. Έστειλε τη φωτογραφία εδώ ο φίλος μου. Να την ανοίξω κιόλας να τη δω καλά. Πού είναι δηλαδή τώρα αυτή? Πού παίζουμε? Μήπως πάνε το ταξίδι που παίζουμε, ρε? Πού παίζουμε? Δεν θυμάμαι κιόλας που παίζει η ομάδα. Να και ο Μπουντοβίνος είναι εδώ, να τους. Και ο Παναγιώτης, τον βλέπω κάθετη στην καρέκλα. Σε αυτή τη φωτογραφία που μου έστειλες. Η όλη εθνική είναι, δεν είναι άρα. Δεν έρχονται Θεσσαλονίκη. Όπως το λες, με έναν τρόπο έρχονται Θεσσαλονίκη. Η εθνική είναι. Αφού είναι και ο Μπουντοβίνος. Ο Παναγιώτης. Ο Πραντίγια μαζί με τον Τελαρέα διάβασα πάει Ρεάλ. Και εδώ τώρα σκεφτείτε, παιδιά, ότι μιλάμε για μια ομάδα, τη Βαλένθια, που είχε και ένα ζάμπλο του ιδιοκτήτη. Μπιλιόν, την είδα ρε αυτή που έστειλες. Η εθνική είναι. Είδα και τον Παναγιώτη τον Μπουντοβίνο εκεί που κάθεται. Εκείνος που κάθεται με την μπλε την μπλούζα στη φωτογραφία που έστειλε κάτω, που κάθεται στην καρέκλα και κοιτάει, είναι ο Παναγιώτης ο Μπουντοβίνος, ο οποίος είναι φυσιοθεραπευτής του Άρη και της Εθνικής. Εδώ και χρόνια. Κάπου πάει η Εθνική τώρα. Έτσι όπως το έγραψε ο Σπανούλης με τον Τολιό που έρχεται στη Θεσσαλονίκη, είναι. Κατάλαβες πού πάει πώς γίνεται ο συνειρμός. Η Εθνική είναι. Κάπου πάει η Εθνική, άρα θα είναι και οι υπόλοιποι. Δεν μπορεί να είναι δυο τους μόνο. Τώρα λέει πετάνε. Ναι, βρε, το κατάλαβα. Σου είπα, Εθνική δεν πετάνε οι δυο τους, η Εθνική πετάει. Άντε πάλι, Θεσσαλονίκη λέει μαζί με φίλο. Ρε, η Εθνική είναι σου, αφού είναι και ο Μπουντοβίνος. Δες τη φωτογραφία που έστειλες. Κάπου πάνε. Μουσείο σταμάτησαν οι προπονήσεις και κάνουν βόλτα, έρχονται Θεσσαλονίκη, ο Σπανούλης, ξέρω εγώ, για να δει το Λευκό Πύργο, ο Τολιόπουλος, δεν ξέρω, γυναίκα του, πώς είναι εδώ. Δεν είναι περίεργο. Τώρα θεωρώ, πραγματικά αυτό που γράφεις, αυτό έχει γίνει εδώ και πόσες μέρες. Τώρα το είδες. Με την ανακοίνωση που έχει βγει. Δεν νομίζω. Τώρα ξέχασα να σχολιάσω και μια είδηση τρομερή που είδα χθες για την αγαπημένη μας Στεφανή Φραπάρ, αγαπημένη μας μέσα σε πολλά εισαγωγικά, η οποία ανακοινώθηκε ως επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διαιτησίας από την UEFA σε μια ανακοίνωση που πραγματικά μας ανατρίχιασε. Ανατριχιάσαμε με αυτή την ανακοίνωση. Δηλαδή μιλάμε για ντροπή, πραγματική ντροπή από την πλευρά της, της UEFA. Μια τύπισσα η οποία ήταν ως διαιτητής κάποια στιγμή εμφανίστηκε ως ένα μεγάλο ταλέντο, πρώτη γυναίκα διαιτητής Champions League και τα λοιπά, και είπαν πόσα για τη συγκεκριμένη. Μας την εμφάνισαν εδώ, μας τη φέραν στον τελικό του, του κυπέλου, όπου έκανε μια τραγική διαιτησία, όπου ουσιαστικά χάρισε το κύπελο στον Παναθηναϊκό με τον τρόπο της, με τον τρόπο που σφύριξε η συγκεκριμένη, και τώρα την κάνουν επικεφαλή, λέει, της Ευρωπαϊκής Διαιτησίας. Εντάξει, το διαβάζεις και θες να... Εντάξει, δεν λέω τι θες να κάνεις μόλις το διαβάζεις. Δεν λέω τι θες να κάνεις. Πραγματικά. Είναι να σε εκνευρίζει αφάνταστα όταν το διαβάζεις. Θα πάει, λέει, ο TJ Short στην Βαλένθια. Και τι έγινε που θα πάει ο TJ Short στην Βαλένθια? Δεν ξέρω. Πραγματικά. Και τι θα γίνει αν θα πάει ο DJ στη Βαλένθια? Θα τη σώσει? Λοιπόν, λίγο για το θέμα του, του γηπέδου στο μπάσκετ. Έτσι κάνω μια παρένθεση. Το θέμα του γηπέδου στο μπάσκετ. Εννοώ των έργων τα οποία αναμένεται να γίνουν. Θυμίζω ότι ο Άρης έχει βγάλει προς πώληση εισιτήρια διαρκείας στους συνδέσμους αρχικά και στις θύρες 11 και 12, που θα είναι το νέο πέταλο, χωρητικότητας 860 κάτι θέσεων, αν θυμάμαι καλά αυτό που μας είπαν. Υπάρχει ένα τουρνουά goal ball, κάπως έτσι, κάτι τέτοιο, goal, κάπως έτσι λέγεται, το οποίο θα γίνει αρχές Ιουλίου, και μόλις τελειώσει αυτομάτως θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες, θα ξεκινήσουν τα έργα. Το πλάνο που υπάρχει λέει ότι σε δύο μήνες, δύο και κάτι, οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί. Θα έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, να μην έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει κερκίδα εκεί όταν θα έρθει η ώρα για την... για να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει. Είναι δεδομένο 100% ότι θα υπάρχει κερκίδα. Απλά τα ερωτηματικά τα οποία γύρονται είναι το κατά πόσο θα προλάβουν. Λένε οι άνθρωποι τώρα ότι θα προλάβουν, 100% ότι θα προλάβουν. Οπότε, εφόσον το λένε, παιδιά, οι άνθρωποι τώρα, δεν έχουμε εμείς κάτι να πούμε πάνω σε αυτό. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι εργασίες, να βγουν τα, όπως έχουν βγει τα εισιτήρια διαρκείας, ο κόσμος εκεί να δώσει το παρόν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία απαιτούνται. Για το Σούντμπερκ που με ρώτησε ένας φίλος, δεν προέκυψε, παιδιά, κάτι σήμερα με το Σούντμπερκ. Δεν ξέρω τώρα πώς ξαφνικά. Είναι ένα θέμα το οποίο το έχουμε πει εδώ και μήνες. Εδώ και ένα μήνα. Ότι ο Σούντμπερκ θα αγοραστεί από τον Άρη βάσει της ρήτρας που υπήρχε στη συμφωνία που έκανε ο Άρης με την Λουντογκόρετς, και συνέχεια ο Άρης θα τον πουλήσει στην Κέσδεπε. Ο παίκτης ήδη έχει πάει στην Τουρκία, έχει περάσει εξετάσεις, είναι έτοιμος να υπογράψει το συμβόλαιό του. Το έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Θα πάει στην Κέσδεπε 100%. Και ο Άρης θα αποκομίσει ένα. Δεν είναι κανένα ιδιαίτερο οικονομικό όφελος. Να νιώθουν την ανάσα μας από τις τέσσερις πλευρές, λέει ο Κώστας. Το Βικεντίνος λέει: καλά θα δεις, λέει, έχουμε να φάμε τρικλοποδίες φέτος. Για ποιο θέμα, σε ποιο θέμα αναφέρεσαι τώρα, για το γήπεδο? Εντάξει, παιδιά, το γήπεδο θα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει. Δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να βγουν οι άνθρωποι του Άρη. Μάλλον, όχι μόνο να βγουν, να πουλήσουν κιόλας διαρκείας στη συγκεκριμένη θύρα και να μην είναι 100% σίγουροι ότι θα γίνουν οι εργασίες. Μην τρελαθούμε. Δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να διανοηθώ, δηλαδή, ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση. Όσον αφορά το πώς θα είναι, το έχουμε ξαναπεί ότι θα είναι μια, ουσιαστικά μια κερκίδα πιο στενή και πιο κοντή από τις υπόλοιπες. Δεν θα είναι, δηλαδή, ενιαίο. με το υπόλοιπο γήπεδο αυτό το πέταλο. Θα είναι, λίγο, θα είναι ουσιαστικά μια κερκίδα λιωμένη, η οποία δεν θα ακουμπάει στις υπόλοιπες και θα είναι και λίγο πιο χαμηλά, πώς είναι ο φωτεινός πίνακας, κάτω από το φωτεινό πίνακα θα ξεκινάει. Αυτό τουλάχιστον μας, όπως μας το περιέγραψαν περίπου οι άνθρωποι του Άρη, το σχέδιο το οποίο υπάρχει για τις εργασίες και τη δημιουργία αυτού του νέου πετάλου. Αυτό για να μην... Ξαναλέω, όπως μας το έχουν περιγράψει οι άνθρωποι του Άρη. Ένας φίλος μου λέει ότι και πριν από λίγο που πέρασα από την μπουτίκη είχε κόσμο. Και ένας φίλος μου που τελειώσαν τα φτηνά εισιτήρια, δηλαδή αυτά που είναι ψηλά στις θύρες 1, 4, 7 και 10, που ψηλά έχει τα φτηνά εισιτήρια, τα πιο φτηνά από τα υπόλοιπα, τα upper, έχουν τελειώσει. Δεν το ξέρω, το κλέμα το μετέφερε ο φίλος. Θα δούμε, παιδιά, θα δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Μάλιστα. Μου λένε ότι, μάλλον βλέπω την πληροφορία, ότι το Super Cup της GBL, του μπάσκετ, θα διεξαχθεί στην Κύπρο μάλλον τη φετινή σεζόν, αλλά εμάς δεν μας απασχολεί, καθώς δεν είμαστε παρόντες. Οι πρώτοι τέσσερις προηγούμενες σεζόν παίζουν, δηλαδή ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Άρα εμάς δεν μας απασχολεί, δεν έχουμε συμμετοχή. Εμείς στην Κύπρο θα βρεθούμε 11 με 13 Σεπτεμβρίου για το τουρνουά, όπου θα παίξουμε με την ομάδα της Μακάμπη και του Ερυθρού Αστέρα. Φοβάμαι, λέω, ότι θα τρέχουμε σε τίποτα λάδες για κανένα μήνα. Ας είναι Αθήνα τουλάχιστον που βολεύει εμένα, λέει ο Βικεντίνος. Ο Βικεντίνος δεν μπορώ να το ψήφω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, να ανακοίνωσαν να έβγαλαν διαρκείας και να μην είναι σίγουροι ότι θα γίνουν οι εργασίες. Εντάξει. Λοιπόν, ανακοίνωση από την Super League. Ανακοινώνεται ότι την 3η 30 Ιουνίου στις 6 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα εμμύρισης διάταξης έχουν ως ακολούθως: αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του ΔΣ. Δεύτερο, σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης πρωταθλήματος Super League 1 επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Συζήτηση ως προς τη δομή φορμά του πρωταθλήματος στοίχημαν Super League αγωνιστικής περίοδου 2026-27. Αυτό, παιδιά, είναι η πρόταση που κατέθεσε ο Άρης. Η πρόταση που κατέθεσε ο Άρης προκειμένου να αλλάξει και πάλι ο τρόπος διεξαγωγής του πρωταθλήματος και να μην υπάρχουν play-off 1-4-5-8-9-14, να επιστρέψουμε δηλαδή στο 1-6-7-14. Έγκριση αιτήσεων συνοπτικού προγράμματος και ζητήματα κλήρωσης αγώνων κανονικής περίοδου, θέματα VAR και εισαγωγής συστήματος goal line κάμερας, σύναψη ομαδικού ασφαλιστικού συμβολέου για τους ποδοσφαιριστές και λοιπά πρόσωπα για τις αγωνιστικές περιόδους 26-27-28 και λοιπά θέματα συμβάσεως και διάφορα. Την Τρίτη, λοιπόν, υπάρχει το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, όπου θα συζητηθεί και η πρόταση του Άρη, αλλά θα γίνει και ψηφοφορία για πρόεδρο. Και από ό,τι μαθαίνω, θα υπάρχει υποψήφιος, δηλαδή δεν ξέρω αν θα κατέβει πάλι ο Μαρινάκης. Θα υπάρχει υποψήφιος κι άλλος από τους τέσσερις. Για τον Αλαφούζο λέμε πάλι ότι θα κατέβει. Εμείς και την άλλη φορά είχε κατέβει ο Αλαφούζος. Μάλλον πήγε να κατέβει, κατέβηκε, δεν κατέβηκε. Έγινε ιστορία εκεί με τον Μαρινάκη, ενώ είχαν πει ότι θα κατέβει ο Μπέος, να κάνει πίσω ο Μπέος και να κατεβαίνει τελικά ο Μαρινάκης και να κερδίζει. Γενικά διάφορα είχαν γίνει και τότε. Τώρα θα γίνει αυτό την προσεχή τελική για πρόεδρο. Λοιπόν, θα γίνουν οι αρχαιρεσίες, αλλά και για πρόεδρο, μάλλον και αναπληρώτρια και αναπληρωτή πρόεδρο εκλογές, αλλά και για το format βάσει της πρότασης την οποία κατέθεσε ο Άρης για την επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνύματα που έχετε στείλει και να τα σχολιάσουμε. Για τον Ρόμπινσον, Έρλ Ρόμπινσον που με ρωτάτε, παιδιά, ο συγκεκριμένος παίκτης ενδιαφέρει τον Άρη. Ο Άρης είχε ασχοληθεί με την περίπτωσή του. Δεν είναι εύκολη περίπτωση. Όλοι οι Αμερικανοί παίκτες, μάλλον η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών παίκτων ψάχνεται πρώτα για να δει αν μπορεί να βρει συμβόλαιο στο NBA. Αυτό είναι το όνειρό τους, να παίξουν στο NBA με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Οπότε ψάχνονται για να βρουν τρόπο να μείνουν στο NBA. Ο συγκεκριμένος έχει παίξει στο NBA. Δηλαδή πήραμε και τον EJ Liddell, ο οποίος έχει κάποιες συμμετοχές στο NBA. Ο Ed Robinson έχει παίξει στο NBA κανονικά. Έχει συμμετοχές πολλές. Πολύ περισσότερες. Ενώ ηλικιακά δεν διαφέρουν. Δεν είναι λοιπόν εύκολη περίπτωση, μάλλον δεν είναι εύκολο να καταλήξει γρήγορα. Και επειδή υπάρχει μια κουβέντα αν η πιθανή απόκτησή του παίζει ρόλο με την παραμονή του Νουά ή όχι, εγώ πιστεύω ότι παίζει και πολύ ρόλο. Δεν διαφέρουν πολύ στον τρόπο παιχνιδιού τους. Ίσως αυτός είναι λίγο πιο δυνατός σε σχέση με τον Νουά, αλλά δεν διαφέρουν ιδιαίτερα στον τρόπο που αγωνίζονται οι συγκεκριμένοι παίκτες. Ο Νουά δηλαδή και ο Έρλ Ρόμπινσον. Αν δεν μείνει ο Ρόμπινσον, πιστεύω ότι μπορεί ο Άρης πιο έντονα να ασχοληθεί. Αν δεν μείνει ο Νουά, συγγνώμη, μπορεί ο Άρης να ασχοληθεί πιο έντονα με την περίπτωση του Ρόμπινσον, του Έρλ Ρόμπινσον, πώς λέγεται. Ποιο είναι πρώτο, ποιο είναι δεύτερο. Δεν το θυμάμαι. Τώρα, για το αν θα μείνει όχι ο Νουά, εντάξει, λίγο πολύ τα έχουμε πει. Αν δεν προχωρήσει, αν δεν τελειώσει η περίοδος που υπάρχει, που έχει δικαίωμα να κάνει χρήση του EuroLeague Out, δεν πρέπει να κάτι. Τώρα μου είπανε για 7 του μηνός ότι τελειώνει. Άρα είναι όχι από την Τρίτη, μας έρχεται την επόμενη Τρίτη. 5 είχαν πει αρχικά, μετά κάποιος είπε 15, τα μπέρδεψαν λίγο. Τώρα μου είπαν 7 ότι τελειώνει. Άρα υπομονή άλλες 10 μέρες περίπου. Για να έχουμε την οριστικοποίηση του αν θα μείνει όχι ο συγκεκριμένος παίκτης. Εγώ πιστεύω ότι ο Νουά αυτή τη στιγμή δεν θα τον χαλούσε να μείνει. Απλά καταλαβαίνετε ότι με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει με τον ατζέντη του και τα λοιπά, καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα αυτά που έχουν γίνει με τον ατζέντη του. Κάπου εκεί δηλαδή κολλάει. Έχω την αίσθηση ότι ίσως και ο Άρης αυτή τη στιγμή να μην καίγεται, να μην θέλει να τον κρατήσει τον Νουά. Από την άλλη, εγώ το θεωρώ πολύ καλό παίκτη τον Νουά. Το θεωρώ χρήσιμο. Το θεωρώ παίκτη που τον έχει ανάγκη. Αυτό το μακρινό σουτ δεν υπάρχει άλλος ψηλός στο ρόστερ να στο δίνει. Αν λοιπόν φύγει ο Νουά, τότε πιστεύω ότι η περίπτωση του Έρλ Ρόμπινσον θα ενεργοποιηθεί, θα κινηθεί ο Άρης πιο έντονα για να κλείσει με τον συγκεκριμένο παίκτη. Αυτό. Ένας φίλος εδώ μου στέλνει το πώς ήταν το γήπεδο, το φτιάξε εσύ έτσι. Το γήπεδο. Για να το δω πώς το έχεις κάνει. Για να την ανοίξω τη φωτογραφία που έχει στείλει, να τη δω καλύτερα. Επαναθεμάσαι, πώς την άνοιξα έτσι. Να την ανοίξω σωστά για να τη δω τη φωτογραφία που μου έστειλες. Λοιπόν, τώρα τη βλέπω καλύτερα. Α, έχεις κάνει ένα σχέδιο πώς περίπου πιστεύεις ότι θα είναι εκεί με τα κενά και τα λοιπά. Εντάξει, παιδιά, αυτό που μας είπαν είναι ότι θα σηκωθεί το γήπεδο, το βοηθητικό, περίπου ένα μέτρο, ένα και κάτι, ένα και 0,8 νομίζω, θα σηκωθεί, να έρθει στο ίδιο ύψος, πάνω θα μπει η λιόμενη κερκίδα, η οποία θα μπορεί να φύγει, να πηγαίνει στην άκρη και το γήπεδο να μπορεί να χρησιμοποιείται το βοηθητικό. Αυτό. Μας είπαν ότι δεν θα κουμπάει στο υπόλοιπο γήπεδο. Τώρα κατά τα λοιπά περιμένουμε να δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Σίγουρα πάντως σαν εικόνα θα είναι αρκετά διαφορετική σε σχέση με αυτή που έχουμε συνηθίσει. Έως πολύ διαφορετική. Φίλος λέει, αν γνωρίζουμε το επιτελείο του Γρηγορίου. Το ξέρουμε για το επιτελείο του Γρηγορίου. Το ίδιο, δεν έχει αλλάξει κάτι. Τι εννοείται? Δεν έχει αλλάξει κάτι. Οι άνθρωποι που ήταν και πέστε, δεν τα θυμίζω. Τα ονόματα τώρα πάλι δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Αλλά αυτοί που ήταν πέρσι, αυτοί συνεχίζουν και φέτος. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Πάμε να δούμε μερικά μηνύματα που έχετε στείλει. Μπαίνοντας στο τελικό κομμάτι της εκπομπής. Ο Γιώργος λέει: Χαφ έπαιζε δανεικός, λέει, σε ομάδα που κινδύνευσε να υποβιβαστεί. Εάν λέει κάτι. Μόντσα λέει: Μάλλον φέτος ανέβηκε. Τι λέει κάτι, λέει. Τι σχέση έχει, λέει, Γιώργο, αυτό το πράγμα πάλι τώρα ότι έπαιζε σε ομάδα που κόντεψε να υποβιβαστεί. Πραγματικά δηλαδή. Λέει: Καλός παίκτης είναι ή όχι. Ο Ιωάννης, όταν αφήνεις, λέει, έναν μπακ να φύγει, πόσο μάλλον όταν δεν έχεις και αλλαγή ή μένεις με Φρίντεκ και Τεχέρο, λέει, αμφίβολο. Και ιδιαίτερα τότε φέρνεις, λέει, τον επόμενο Mr. Director, OK. Όπα, για βοήθαμε. Τι λες τώρα εσύ εδώ πέρα. Τι μήνυμα είναι αυτό, ρε Ιωάννη, πώς. Ζαλάδα. Και να έχεις, λέει, μικρό, λέει, θα τον αξιοποιήσει. Είχε σύντικλεφ, λέει, δεν τον εμπιστεύτηκες. Αχ, τα σύντικλεφ. Είχες Μάικιτς, λέει, και Καράι, τίποτα. Εγώ, αν ήμουν μικρός, γενικά δεν θα καθόμουν στην ομάδα και δεν το λέω με κακία. Είναι άλλο η νοοτροπία μας με τους νέους. Αλλεργία στα δικά σου παιδιά και στα project που πρέπει ή θέλεις να δουλέψεις. Ίσως εγώ, λέει, να το βλέπω λάθος. Καρυπίδης είναι, λέει, μπορεί να διώξει Μάικιτς και Διούδη και στο τέλος να έχουμε Αθανασιάδη και Κουέστα. Ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Αθανασιάδη, Κουέστα, Πασχαλάκη, τριάδα. Πώς τη βλέπεις, να φύγουν ο Διούδης και ο Μάικιτς και να βάλουμε τριάδα Αθανασιάδη, Κουέστα και Πασχαλάκη. Ορίστε. Βρήκα μια τριάδα και με μέλλον. Έτσι, νέα παιδιά, έτσι και με μέλλον. Ο Ιωάννης, αν έχουμε κάποιο νέο για SEO στη θέση του Μαζάτου για καμία εξέλιξη με επενδυτή, αν κινείται τίποτα. Από εβδομάδα θα δούμε για αυτά που λες. Ο Κώστας, εδώ ο άλλος, λέει, πήρε ένα κάρο λεφτά. Ο Δόνης, λέει, και δεν έπαιξε τα μισά μάτς του Μεντίλ που ήταν 6 μήνες έξω. Και δεν τον διώξαμε. Σου είπα ότι δεν τον διώξαμε τον Μεντίλ. Τέλος το συμβόλαιό του. Είχαμε ένα δικαίωμα να νεώσουμε μονομερώς τη σύμβαση. Δεν το κάναμε και έφυγε. Δεν τον διώξαμε με την έννοια που το λες. Ας δώσει λεφτά στον Αθανασιάδη, λέει, που δεν έκλεισε στον Τριγλιακλή. Ακόμα να τελειώνουμε. Μάλιστα. Ο Ηλίας, ο Ματάβλη και ο Νίκη είναι κάτω των 21 και μπορούμε να έχουμε 3 νέους και 5 άνω των 21 ετών. Έτσι δεν είναι. Έτσι είναι, Ηλία μου. Αλλά οι 5 μπορούν να παίξουν μόνο συνολικά. Δεν σημαίνει ότι μπορούν να παίξουν και οι 5 άνω των 21 και 3 κάτω των 21 και οι 8. Οι 5 μπορούν να παίξουν. Απλά μπορείς να έχεις 8 δηλωμένους, οι 3 κάτω των 21 ετών, αλλά εξ αυτών να παίζουν οι 5 από τους 8. Αυτό. Ο Δημήτρης, λέει, πες μας για το που λένε τον Γκέρκες. Καλά είναι, πρέπει να άλλαξει τη βαφή τώρα στο μαλλί. Θα δούμε πώς θα επιστρέψει. Ο Δημήτρης, ξέρεις, λένε, είχαμε κέρδος από την πόλη Σούντμπεργκ στην Τουρκία, έχει βγει τίποτα. Θα έχουμε ένα μικρό κέρδος. Αυτό. Δηλαδή, πώς να σου το πω, θα τον αγοράσουμε 400 και τον πουλήσουμε 500, κάπως έτσι. Κάτι τέτοιο. Μην φανταστείς κάτι ιδιαίτερο. Ο Λάζαρος. Λάζαρο, δεν το διαβάζω τώρα αυτό που λες, αλλά ένα τέτοιο στέλεχος να το πάρει μια εταιρεία κομματικά, ρε φίλε. Ο Κωνσταντίνος. Α, τα είπαμε αυτά για τη ζέστη. Ο Σάκης, λέει, μία είναι, λέει, η πρώην Μπρέσια και μία του Ντόνσιτς. Ναι, Σάκη μου, σε ευχαριστώ και σένα. Λέει για τις δύο, τη Μάξιμα Ρώμα και τη Ρώμα, που θα παίξουν στο EuroCup τη νέα σεζόν. Δύο ομάδες από τη Ρώμη. Ο Αλέξης, τελικά, λέει, ποια φιλικά θα γίνουν στην Ιταλία. Ένα σίγουρο φιλικό ξέρουμε, 30 Ιουλίου με τη Μόντσα. Αυτό είναι το σίγουρο. Άλλο ένα λογικά θα γίνει στην Ιταλία στο διάστημα της προετοιμασίας. Κάποια στην Ελλάδα μετά και ένα ακόμη πιθανό στο εξωτερικό. Λοιπόν, περιμένουμε να τα μάθουμε κι εμείς. Νάτος. Εσείς, εγώ είμαι τώρα, λέει, μαζί με τον Τολιόπουλο και ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Άντερα, Αλέξανδρε. Καλώς να έρθετε στη Θεσσαλονίκη. Ο Φώτης από τη Βόνη. Είναι και η Φραγκφούρτη, λέει, μετήσιο συμβόλαιο στο EuroCup. Είναι και η Φραγκφούρτη και όχι μετήσιο συμβόλαιο, με κανονικό. Κάτσε να το δω κιόλας, αλλά νομίζω με κανονικό συμβόλαιο είναι η Φραγκφούρτη, αν τη είδα καλά. Τις 32 ομάδες. Κάτσε να το δω. Ναι, είναι με κανονικό συμβόλαιο οι Skyliners. Μόνο η Ροστόκ από τις γερμανικές είναι με μονοετές. Ο Θανάσης, λέει, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα πάρουμε Πασχαλάκι. δικαιολογημένα. Ο Θωμάς λέει: Ντελαρέα έγινε draft, δεν ξέρω αν θα πάει Αμερική. Εγώ κάπου διάβασα σήμερα ότι Ντελαρέα και Πραντίγια μαζί τους παίρνει Ρεάλ. Αυτό διάβασα. Στη Ρουμανία λέει: Πάντως παίζουμε την Πέμπτη. Ο Βαγγέλης λέει: Πτυσσόμενοι θα είναι και δύο. Πτυσσόμενοι θα είναι, το είπα, Βαγγέλη μου. Ο Κώστας. Μπορείς να πεις γρήγορα, λέει, για center back, γενικά για μεταγραφές. Τώρα Κώστα δεν μπορώ. Τώρα μπες στο Viber, στο YouTube, γύρνα λίγο πιο πίσω και θα δεις τι λέω. Ο Νίκος, αν έχουμε περίπτωση κάποιες ανακοίνωσης, παίκτη το τρίμερο. Μπάσκετ δύσκολα. Μπάσκετ, σας είπα, παιδιά, Τετάρτη, 19 και 14 να έχετε στο μυαλό σας. Τετάρτη, 19 και 14. Αυτή είναι η πιθανότερη ημερομηνία ανακοίνωσης των μεταγραφών. Όπως έγινε μέχρι τώρα, με τους δύο που έχει ανακοινώσει επίσημα. Εντάξει, πέραν του Τανούλη που ήταν ουσιαστικά ένας παίκτης που είχε ήδη συμβόλαιο με την ομάδα, έστω και σαν δανεικός. Τους άλλους δύο, Τετάρτη, 19. Αν λες για ποδόσφαιρο, από Δευτέρα. Ο Νίκος, πρέπει να φύγουν, λέει, Μάικιτς, Διούδης, Φρίντεκ, Τεχέρο, Φαμπιάνο, Ρόζ, Κέρκες, Μεντίλ, Φαντιγκά, Γένσεν, Γαλανόπουλος, Δόνης, Νίνκ, Πέρε, Διανιώτας, Μπουσαΐντ, Αλφαρέλα, Κοαμέ, Μωρόν, Σούντμπεκ, Ντουντού. Και να πουληθούν οι ιδανικοί Μόντσου Άλβαρο, αμυντικός, και Άλβαρο Σαμόρο, επιθετικός. Θέλουμε δηλαδή 15 μεταγραφές και οπωσδήποτε Πασχαλάκη, τερματοφύλακα, βασικό. Τώρα εσύ έκανες, κάνεις και έγραψες όλο αυτό το μήνυμα. Και στο τέλος λες κιόλας και να μην πάρει φυσικά άδεια ο Πότ. Τι θα γίνει αν δεν πάρει άδεια ο Πότ, παίρνουμε τίποτα εμείς, κερδίζουμε κάτι. Τι κερδίζουμε. Πασχαλάκης λέει, πάντως πιστεύω αν έρθει, θα έρθει με εισήγηση Σκιαφίτη. Σκιαφίτη ενός ο προπονητής τερματοφυλάκων της ομάδας, τον είχε τον Πασχαλάκη στον ΠΑΟΚ. Εντάξει. Κατάλαβα γιατί το λες. Λοιπόν, πριν από λίγο έγινε καραμπόλα τριών οχημάτων στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά, λίγο πριν την έξοδο για Νεάπολη. Μόνο ηλικές ζημιές υπάρχουν. Τα εμπλεκόμενα οχήματα πήγαν στην άκρη, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση. Είναι μεγάλο κομμάτι του δρόμου, είναι κόκκινο. Οπότε προσοχή όσοι είστε κοντά ή πάτε να μπείτε στον περιφερειακό, προς δυτικά υπάρχει ένα θέμα από καραμπόλα που προέκυψε με τρία οχήματα. Ο Δημήτρης λέει: Προσοχή στον δρόμο, λέει, πολύ βροχή στον Εύωσμο και Κορδελιό. Εδώ ήλιο έβγαλε βασικά στην Καλαμαριά, στο Χαριλάου εγώ. Εδώ στο γήπεδο ακριβώς από κάτω είμαστε. Λίγο παρακάτω δηλαδή. Έχει ήλιο. Στον δρόμο πολύ βροχή, λέει, στον Εύωσμο και στο Κορδελιό. Λες έφυγε από εδώ, πήγε προς τα εκεί. Προς τα δυτικά μπορεί. Ο Νίκος λέει: Δεν θα κερδίσουμε κάτι, λέει, αλλά θα νιώσω ικανοποίηση. Θα νιώσω ικανοποίηση. Ο Μαδάρα κάνει στο ποδόσφαιρο. Ο Τριγλιακλής κάνει ο Μαδάρα. Χαμός. Ετοιμάσου. Θα πάρει και τον Ινσίνιε, λέει, τώρα, γιατί ο Ματσάρη τον παρακαλάει να έρθει. Τον παίρνει τηλέφωνο. Έλα Ινσίνιε, έλα Ινσίνιε. Θέλουν να έρθει, λέει, και στη Θεσσαλονίκη για να πάνε να τον υποδεχτούν οι Ηρακλειδείς. Εντάξει. Οκ, ο καθένας. Λογικό είναι να ψάχνει από κάπου να πιαστεί. Κάποιος μου είπε για τις αποδόσεις, τις λέγαμε και προχθές, το ομάδο για το γύρο, παιδιά, νωρίς θεωρώ ότι είναι ακόμα. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης σε μεγάλο βαθμό, αν και δεν έχει ακόμα ανακοινώσει όλους τους παίκτες, το έχει σχηματοποιήσει το ρόστερ του, αλλά πάλι θεωρώ ότι είναι αρκετά νωρίς ακόμα για να πούμε ότι αυτό θα είναι το ρόστερ. Έχει ακόμα δρόμο για να το δούμε αυτό. Έχει ακόμα δρόμο. Για να δούμε ποια θα είναι τα φαβορί, για να δούμε ποιες θα είναι οι ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν τη διοργάνωση. Εντάξει, ο Άρης θεωρώ ότι έχει κάνει μια ομάδα, φτιάχνει μάλλον μια ομάδα η οποία θα είναι πολύ ανταγωνιστική στο EuroCup. Θα είναι πολύ ανταγωνιστική. Αλλά αν δεν δούμε ολοκληρωμένο το ρόστερ, όλους τους παίκτες, για να μπορούμε να τα βάλουμε κάτω, να πούμε έχουμε αυτόν, έχουμε εκείνον, έχουμε τον άλλον σε αυτή τη θέση, στην άλλη θέση. Έχω εμπιστοσύνη στο Σπανούλι, στο Ζήση. Αυτοί θα κάνουν την ομάδα, αυτοί θα τη φτιάξουν την ομάδα, αυτοί θα κάνουν το ρόστερ, πώς πρέπει να είναι. Δεν γίνεται, παιδιά, να μην τους έχεις επίσης. Όταν μιλάμε για δύο τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι στο ελληνικό μπάσκετ έχουν έναν τρομερό ρόλο. Τι να πούμε. Ο Δημήτρης λέει, νομίζω ότι αεροδρόμια έχουν να πάνε από εποχής σινιόρι. Σινιόρι, ε. Πέπε σινιόρι. Μπορεί. Πάλι για Ιταλό θα πάνε δηλαδή. Για Ιταλό είχαν πάει και τότε, για Ιταλό πάλι θα πάνε. Ωραί σινιόρι. Ο μεγάλος Πανουδάκης, τον ενδιαφέρει αυτόν. Στον Ηρακλή. Χαμός γινόταν τότε. Γενικά γινόταν χαμός, έτσι, όχι μόνο στον Ηρακλή. Ένας φίλος μου λέει, παίρνει τον Μπαντιόλη ο Παναθηναϊκός, αλλά φεύγει ο Τολιόπουλος. Ρε παιδιά. Καλό που σου κούκεσαι εσένα, φίλε. Εδώ φίλος λέει, για τον Νουά πάλι, τα είπα, παιδιά, για τον Νουά τα είπαμε. Ο Νουά είναι παίκτης του Άρη, έχει συμβόλαιο με την ομάδα και έχει ένα περιθώριο, έχει EuroLeague out. Τώρα με ρωτάει κάποιος αν μπορεί να φύγει χωρίς να πάει σε ομάδα Ευρωλίγκα. Εδώ, παιδιά, εξαρτάται από τον Άρη από εκεί και πέρα. Μπορεί να έρθει και να σου πει, έχω πρόταση από την Μονακό, λέω ένα παράδειγμα. Τι γίνεται. Εκεί, παιδιά, εξαρτάται αποκλειστικά από τον Άρη. Ενώ αν είναι από ομάδα της Ευρωλίγκα, δίνει τα λεφτά, αν έχει συμφωνήσει και με τον παίκτη, δίνει τα λεφτά και τον παίρνει χωρίς να δίνει κανένα λόγο σε εμάς. Αυτό. Με Ράτσιτς τι γίνεται. Δεν υπάρχει, παιδιά, κάτι νεότερο με τον Ράτσιτς. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Είναι παίκτης ομάδας. Κανονικά θα είναι στην πρώτη προπόνηση, θεωρώ, και στην προετοιμασία του Άρη. Δεν έχει προκύψει κάτι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Ό,τι σας είχα αναφέρει, παιδιά, για το Ράτσιτς ήταν σε συνδυασμό με τον Μπασίρου. Ότι ερχόμενος ένας παίκτης, ο οποίος δεν έρχεται για ένα πληρωματικός, ο Μπασίρου, έρχεται για βασικός. Εκεί ήταν η σκέψη μου, μήπως κάτι προέκυπτε με κάποιους από τους δύο κεντρικούς χαφ που έχεις. Δεν φαίνεται κάτι προς το παρόν τέτοιο. Έχει συμβόλαιο με την ομάδα ο Ράτσιτς. Μεγάλο συμβόλαιο, βαρύ. Έτσι. Δεν έχει προκύψει όμως κάτι όσον αφορά την πιθανότητα να αποχωρήσει από τον Άρη. Κι άλλος φίλος εδώ μου λέει ότι θα φάμε τρικλοποδιές και μην είσαι σίγουρος για το γήπεδο, ότι θα γίνει. Εντάξει, παιδιά, τώρα εγώ να σας πω τώρα αν είμαι ή δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω, αυτό είναι θέμα των ανθρώπων της ομάδας. Έχουν κάνει τόσες επαφές. Εντάξει. Η Σπορτάμι γράφει ότι ο Σούντμπεργκ πουλήθηκε στην Τουρκική. Αποστόλη μου, το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο Σούντμπεργκ θα πάει στην Γκέζντεπε. Είναι δεδομένο αυτό. Έχει συμφωνήσει με την τουρκική ομάδα εδώ και 20 μέρες. Απλά περιμένουν να ανοίξει και η μεταγραφική περίοδος. Θα τον αγοράσουμε εμείς από την Λουντογκόρετς με τη ρήτρα που υπάρχει και θα τον πουλήσουμε στην τουρκική ομάδα. Θα αποκομίσουμε ένα πολύ μικρό οικονομικό όφελος. 50 με 100 χιλιάδες, κάπου εκεί. Ο Πέξ ήθελε να πάει στην Τουρκία. Είχε ξαναπέξει πριν έρθει σε εμάς, πάλι ήταν στην Τουρκία. Ήταν, νομίζω, γνωστό εδώ και καιρό ότι ο Σούντμπεργκ δεν θα συνεχίσει τον Άρη. Δεν έγινε κάτι καινούριο τώρα. Λοιπόν, αυτά από μένα. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής. Μαραθώνια και σήμερα. 4 ώρες, 2 με Χρήστο Γκάλι αρχικά, 2 με 4, 4 με 6 με εμένα. Θα ακολουθήσει τώρα Σάκης Αρβανιτάκης μαζί με Νίκο Αγγελίδη να σκατήσει συντροφιά μέχρι τις 6. 6 είναι τώρα. Μέχρι τις 8 θα σκατήσει συντροφιά. Μετά μία επανάληψη, αναγκαστικά, γιατί ο Αργύρης έμπλεξε με τη δουλειά και δεν προλαβαίνει. Και 10 με 12, Μάριον Συριώτου, καλησπέρα και καλή βραδιά. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα λέμε και πάλι με την εκπομπή τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε

0: Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
1: Αχ, πίνασα.
2: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
0: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
0: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
3: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύγητος. Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.

0: μπάνα δίπλα σου.
1: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
0: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels. Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
3: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διεύθυνση. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
5: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
6: GPS και βυθώματο εσείς.
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
6: GPS λογικό έχεις.
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
5: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
6: Μεϊμάρης.
7: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
10: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
11: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
10: Στη Θεσσαλονίκη?
11: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
12: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital
13: Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ

0: στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών. Με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή. Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Αχ, πίνασα.
2: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
1: Και από πού θα παραγγείλουμε?
2: Από το Food for You.
1: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
2: Από το Food for You στη Νέα Μεσύνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
1: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
2: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
3: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
2: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
3: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
2: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
4: Ανανεώστε το χώρο σας, ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
4: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
5: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
4: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
5: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
4: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
5: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
4: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
6: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
7: GPS και βυθώματο έχεις.
6: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
7: GPS λογικό έχεις.
6: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
7: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
6: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
7: Μεϊμάρης.
8: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Είμαστε. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσιογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
2: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
3: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
2: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
3: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
2: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
3: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
2: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
4: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειρατές και στους
1: πειρατές. Καλησπέρα για από μένα.
0: Και εδώ για άλλο ένα δύο ώρο κοντά σας.
1: Εκτάκτως, ε. Εκτάκτως, ε, ναι, ναι, ναι. Να καλύψουμε ωραία κενά του ραδιοφώνου. Γίνονται κάτι ανακατατάξεις προσωρινές. Τι να κάνουμε, εντάξει. Και καλεστήκαμε εκεί θέλοντες για το καλό του ραδιοφώνου. Ήρθαμε ο Σάκης και εγώ να γεμίσουμε το δίωρο, το απόγευμα.
0: Να σας πούμε παρέα και τα τελευταία νέα της ομάδας.
1: Ναι, γενικά, να. Ο Σάκης έχει...
0: Σε μπάσκετ και
1: ποδόσφαιρο. Έχει λίστα ο Σάκης, θα γράφει. Να, πάλι.
0: Μίλα λίγο, ναι, γιατί παίρνω ένα τηλέφωνο.
1: Ναι. Οπότε, ναι, θα πούμε τα τελευταία νέα για την ομάδα μας και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ. Ναι. Και θα περάσουμε μαζί ένα ευχάριστο δίωρο, ελπίζω. Ας ξεκινήσουμε λίγο πρώτα με το ποδόσφαιρο. Τελευταία είδηση που λένε ότι ανακοίνωσε πάει ότι λυθήκαν τα μπαν. Εντάξει, ήταν αναμενόμενο. Δεν νομίζω ότι είχα πρόβλημα η ΠΑΕ με αυτά. Έτσι κι αλλιώς τα ποσά ήταν πολύ μικρά. Ήταν από κάτι μάναζερ και δικηγόρους, νομίζω. Εντάξει. Εντάξει, αυτά τώρα είναι από κάτι τερτύπια του Προέδρου και δυστυχώς ή ευτυχώς αυτοί που έχουν πέντε φράγκα έχουν και τις παραξενιές τους. Έτσι πάει. Δεν είναι μόνο του Καρεπίδη, είναι και άλλοι έχουν, άμα ξέρετε, και από αυτούς που έχουν λεφτά. Εντάξει, μερικοί μπορεί να τσιγκουνεύονται, να ξοδεύουν δεξιά και αριστερά και τα απλά πράγματα να μην δίνουν τη δέωση προσοχή και να τσιγκουνεύονται σε λίγα χρήματα. Τέλος πάντων, τακτοποιήθηκαν και τα μπάνω όπως είπαμε, οπότε θα ξεκινήσουν οι μεταγραφές μια χαρά, κανονικά και με τον νόμο. Περιμένουμε, εκτός των Γεριανού που έκλεισε πριν από 2-3 μέρες, το ξέρετε όλοι. Ελπίζουμε από εβδομάδα να υπάρχουν και άλλες μεταγραφές για να αρχίζει να το puzzle των παικτών να κλείνει σιγά σιγά, να μαζευτούν οι παίκτες. Γιατί αρχίζει και η προετοιμασία, όπως έχουμε πει, 6 Ιουλίου νομίζω, ναι, όχι νομίζω, έτσι, το πρώτο στάδιο θα είναι στην Κοζάνη, στην Πτολεμαϊδα, και μετά 21 του μηνός θα πάνε στην Ιταλία. Ευτυχώς πιστεύω ότι τις μέρες που θα πάνε, ειδικά στην Ιταλία, να μην έχει το καιρό που έχει στην κεντρική Ευρώπη και στην δυτική, γιατί γίνεται χαμός, όσοι δεν ξέρετε, χτυπάνε. Και στην Ολλανδία που είναι ήδη ο Παναθηναϊκός, χτυπάνε στα ραντάρια, έτσι. Στη Γαλλία, στη Γερμανία, Ολλανδία, γίνεται χαμός. Οπότε με τι συνθήκες να κάνεις σε προετοιμασία είναι πολύ δύσκολα. Το είχε περάσει και ο Άρης, νομίζω, πριν 2 χρόνια που ήταν στην Ολλανδία με ψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, αν κάνεις προετοιμασία με 35 και 40 βαθμούς, για μένα στην ουσία δεν είναι προετοιμασία. Δεν μπορείς. Το ανθρώπινο σώμα δεν μπορεί να αντέξει. Δηλαδή, και όταν κάνει προετοιμασία, υπερβάλλει και το σώμα σου, έτσι, για να έρθει σε μια φυσική κατάσταση κατάλληλη. Οπότε, κάνοντας προετοιμασία με τόσες υψηλές θερμοκρασίες, το οργανισμός και το σώμα καταπονείται. Τέλος πάντων, εμείς ελπίζω και πιστεύω όταν πάμε στην Ιταλία να μην υπάρχουν αυτές οι θερμοκρασίες, να γίνει και μια σωστή προετοιμασία. Στην Πτολεμαϊδα έχουμε πάει και τα τελευταία 2 χρόνια, νομίζω. Ξεκίνησαμε και τις προετοιμασίες. Την προετοιμασία, το πρώτο στάδιο βασικά, γιατί μετά πήγαμε και αλλού, όπως και φέτος, θα πάμε αλλού. Η ομάδα, όπως ξέρετε, στοχεύει σε συγκεκριμένες θέσεις. Για μένα θέλεις οπωσδήποτε 2 πρωτοκλασσά τα center back, έτσι, πολύ καλά, σε καλή ηλικία και να είναι αξιόμαχα, να ξέρουν και μπάλα και να είναι ο βασικός κορμός, έτσι. Και από εκεί πέρα πιστεύω ότι θα είναι ο Φαμπιάνο. Οι άλλοι ποιοι θα είναι, δεν ξέρω αν θα κρατήσει κανένα νέο παίκτη. Ο Ρόζ δεν ξέρω αν θα μείνει. Αυτά είναι άγνωστες ακόμα οι βουλές της διοίκησης και του προπονητή. Κανένας δεν ξέρει. Εγώ προσωπικά θα ήθελα η ομάδα φέτος να είναι πιο αξιόμαχη, έτσι. Δηλαδή οι παίκτες που θα πάρουμε να είναι μαχητές, να έχουν το πνεύμα του νικητή και να έχουν και ταχυδυναμική, έτσι. Γιατί στον Άρη χορτάσαμε από καλλιτεχνικές φιγούρες και τα λοιπά, έτσι. Θέλουμε παίκτες δυνατούς που να είναι επαγγελματίες και να σέβονται και τον εαυτό τους και την ομάδα. Οπότε αυτό το πιστεύω να το έχει καταλάβει η διοίκηση και ο προπονητής. Γιατί από την εποχή που είχαμε στο κέντρο, ειδικά Σάσα Τζέκο και τα υπόλοιπα παιδιά, που ήταν ακόμα και τη χρονιά που ήταν ο Σιώπης, βλέπαμε έναν Άρη μαχητή και να καλύπτει όλο το γήπεδο πάνω κάτω κτλ. Από ό,τι αφήνουν να ηθεί προπονητής και τα λοιπά, από ό,τι άκουσα, εκεί θα πάει η ομάδα και από ό,τι μαθαίνω και εγώ από άλλες πηγές, θα είναι ταχυδυναμική και πιστεύω θα δείξει φυσικά το πρόσωπο που έδειξε τα τελευταία παιχνίδια των play-off, τα οποία μένα με ικανοποίησαν, γιατί ό,τι δεν είδαμε όλο το πρωτάθλημα ήταν τις τελευταίες 6 αγωνιστικές. Μια ομάδα να τρέχει, να μαρκάρει, να καλύπτει χώρους και να κάνει σχετικά έναν υγιεινό περίπατο τις τελευταίες 6 αγωνιστικές. Αν επαναληφθεί αυτό το σκηνικό, πιστεύω του χρόνου να έχουμε καλύτερη εικόνα, γιατί η φετινή ήταν για τα πανηγύρια. Εντάξει. Ελπίζω να μην ξαναφανίσει τέτοια εικόνα η ομάδα. Όλα από την αρχή πήγανε στράφη, στραβά, και τελειώσαν και μέχρι τα play-off το συμμαζέψαμε λίγο κάπως, εντάξει, και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Σάκη, είπα, ξεκίνησα λίγο με το ποδόσφαιρο.
0: Με το ποδόσφαιρο, ναι, είπα, ναι. Για την είδηση.
1: Ναι, είπα για την είδηση, για τα μπαν, είπα αυτά.
0: Ναι, ναι. Τη Δευτέρα θα φανεί βέβαια το
1: ότι καλά, εντάξει, τώρα, σβηστούν, δεν υπάρχει. Μα δεν πληρωθούν, δεν κάνει και μεταγραφές τώρα και τα ποσά,
0: ναι,
1: αστεία.
0: Εντάξει, τελείωσε. Επειδή την Τρίτη είχα πει ότι μέχρι την Παρασκευή θα τελειώσει το θέμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τελείωσε.
0: Και αυτό θέλω να.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Ναι, τυπικό το θέμα. Δεν υπάρχει. Δεν υπήρχε εξ αρχής τώρα. Δεν είναι. Εντάξει, δεν υπάρχει. Τι άλλο για τον μπάσκετ να πω, για αυτόν τον παίκτη μόνο, που επειδή και ο γιος μου ξέρει, έχει γνωριμίες με μπασκετικούς και τα λοιπά, και το στείλανε ανάλυση και την άκουσα κι εγώ. Για τον Έλ, αυτόν τον, το στέντερ άμα πάρουμε δηλαδή, είναι πάρα πολύ καλός. Δηλαδή είναι υπέρβαση για μένα και για την Ευρώπη ακόμα. Έχει πολύ καλά στοιχεία.
0: Για πού πήγε στον μπάσκετ τώρα?
1: Ναι, ρε, μόνο κάνω μια παρένθεση για αυτόν τον παίκτη. Όχι, ρε, ναι, για αυτόν τον παίκτη μόνο και μετά τα ξαναπούμε. Επειδή τώρα. Αυτό τον Ερ, πώς το λένε, τον Ρόμπισον, ναι. Επειδή τώρα για να το συνδέσω, σου είπα που με έστειλε και ο γιος μου ένα report από γνωστούς του μπάσκετ, και είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός. Δηλαδή αν έρθει θα είναι κάτι άλλο. Αλλά απλά τώρα περιμένουμε, θα προετοιμαστεί, θα κάνει την προσπάθειά του για τα Summer League, για να
0: μπει. Είναι, θα είναι από 3 μέχρι 19 στα Summer League εκεί στο NBA. Αυτός βέβαια θέλει να
1: περισσεύει
0: στο NBA, έτσι. Άξι. Όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Από εκεί πέρα ο Άρης το έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή και μεγάλη πρόταση.
1: Ναι.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να κυλήσουν οι μέρες για να δούμε τις εξελίξεις.
1: Πιστεύω αν δεν πάει στο NBA ότι θα τον πάρουμε, πιστεύω. Και άμα τον πάρουμε, σου λέω, θα είναι μεγάλη επιτυχία. Να δούμε. Ωραία, έκανα την τέτοια μου, εντάξει, συνεχίζουμε.
0: Την εισαγωγή σου.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό ήθελα να μην το ξεχάσω για τον παίκτη αυτό, ναι. Θα πούμε και τα υπόλοιπα.
0: Εντάξει, αυτός ο παίκτης είναι ένας παίκτης που παίζει ακριβώς τις θέσεις που παίζει ο Νουά. 3-4-5. Δηλαδή ο Νουά, αν θυμάσαι, πέρσι και έβγαινε έξω και είχε τα τρίποντα, και όταν χρειαζόταν η ομάδα καλάθι οπωσδήποτε στην επίθεση, γινόταν πεντάρι για να μπορέσει κάτω από το καλάθι, γιατί ήταν ο μόνος αξιόπιστος παίχτης, ειδικά στην επίθεση.
1: Αυτός είναι βέβαια πιο δυνατός.
0: Εγώ μιλάω για τις θέσεις τώρα.
1: Ναι, δεν κάνω σύγκριση.
0: Δεν κάνω σύγκριση του. Απλώς μιλάω ότι είναι, και ήθελα να πω πάνω σε αυτό, ότι καταλαβαίνετε μετά ότι η υπόθεση Νουά, ας το πούμε, θα πάει σε διαφορετικά επίπεδα και συζητήσεις.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα.
0: Γιατί δεν γίνεται να έχεις πολλούς παίκτες σε αυτή τη θέση. Έχουμε και το Χαραλαμπόπουλο στο 3-4. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει ακόμα με το Θανάση, και βεβαίως έχει κλείνει και ο Λαριτζάκης. Αυτές είναι έτσι λίγο οι μεταγραφές.
1: Το Λαριτζάκη λες, δεν ξέρω.
0: Ο Λαριτζάκης για μένα, από δικές μου εκτιμήσεις και πληροφορίες, είναι για 2 χρόνια στον Άρη.
1: Ναι. Πότε ο Αγγελόπουλος θα μείνει στον Άσο?
0: Ο Αγγελόπουλος.
1: Ναι.
0: γιατί να μείνει στον Άζαρο, εσύ.
1: Εφού τον ήθελα να τον πάρει. Βέβαια, στο μεγαλύτερο άσο έχει μείνει ο Αριστοτέλης.
0: Ναι, εκείνος άσο.
1: Εκεί μιλάμε, όχι, δηλαδή, κοίτα να δεις τώρα. Βλέπεις τώρα, διαβάζω εγώ τώρα, ότι είναι... Θα πάρει, λέει, ήταν κοντά στο Φαλ και στον Μακίσκι.
0: Ναι. Καλά, άστα να τον πούμε.
1: Να, μετά θα. Μετά, καλά, άστα. Ναι. Άστο. Εντάξει.
0: Από λίγο το Λαρτζάκι να τον κάνει. Ο Λαρτζάκι θα φύγει γιατί θέλει να παίξει. Έτσι, και γιατί θέλει να. Ο Σπανούλης θέλει να έχει κάποιου παίχτε τη εθνική μέσα στον Άρη, έτσι ώστε να είναι πιο προσαρμοσμένοι ο ένας με τον άλλον, γιατί τώρα άλλο 20 μέρες που κάνεις προπόνηση πριν τους αγώνες της εθνικής και άλλο να είσαι όλο τον χρόνο να βρίσκεσαι με τον συμπαίχτη σου. Έτσι καταλαβαίνεις, λοιπόν, αυτό ήταν και ένα από τα κομμάτια του σκεπτικού του Σπανούλη, να έρθει στον Άρη και να χτίσει την ομάδα όπως θέλει αυτό.
1: Ναι, εντάξει, και θα τον ξέρω στον παίκτη, παίξαν και μαζί. Εμένα, εγώ τον θέλω πάρα πολύ.
0: Ο Λαρτζάκη ήταν και στον Άρη. Απλώς τότε στον Άρη ήταν για μένα άλλες καταστάσεις.
1: Για μένα έκανε λάθος ο. Όπως το λένε, ο προπονητής που τον άφησε. Εγώ τον έκραζα τότε. Για μένα μ' άρεσε και από τότε ο Λαρτζάκη.
0: Ένας παθιασμένος παίκτης.
1: Γιατί από τότε είχε πάθος. Δηλαδή το πάθος δεν
0: έχει
1: είναι.
0: Χαρακτήρα, ναι. Έχει προσωπικότητα και
1: τέτοιου παίκτη δεν του αφήνει.
0: Ο κόσμος δηλαδή βλέπει το Λαρτζάκι τώρα που παθιάζεται και ιντρικάρει τον κόσμο για αυτά και μα αυτό σε όποια ομάδα γνάμπιζε τα ίδια θα έκανε. Και στον Άρη ήταν έπαιζε.
1: Εμένα δεν με χαλάσει να δεν κάνει και στον Άρη αυτά.
0: Ναι, έχω και μια φώτο στο post στο Facebook που είναι εκεί με τη φανέλα του Άρη τότε να μιλήσει και από τότε και από μικρός έτσι ήταν. Αυτό είναι το στυλ του. Εμείς τέτοιους θέλουμε, πορωμένους και παθιασμένους.
1: Τέτοιοι παίκτες μας λείπουν και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Είναι σοβαροί, είμαστε σοβαροί τώρα.
0: Τώρα είπες μεγάλη κουβέντα.
1: Είμαστε ομάδα τυτικιστά να πούμε και στα διαθλήματα. Όλοι τι. Τι, φίλε, εντάξει να. Δεν γίνεται αυτό. Τι, πώς θα γίνει η δουλειά δηλαδή. Έχουν βαρεθεί με τέτοιο να πούμε. Μην μου άπτουν με καλούς τρόπους παίκτες και ευγενικούς. Και ευγενικούς και έτσι και ναι και με fair play και φτάνει. Εντάξει, δεν γίνεται αυτό. Δεν βλέπεις ότι είσαι στη ζούγκλα. Στη ζούγκλα θα φερθείς όπως σε φέρονται. Δεν υπάρχει. Φτάνει πλέον. Για μένα αυτός ο παίκτης είναι πολύ καλός. Εγώ τον θέλω με τα χίλια. Και πιστεύω ότι θα δώσει και τα πάντα για την ομάδα. Γιατί είναι παίκτης ο οποίος έχει και τσαγανό. Έτσι. Και με τις οδηγίες Σπανούλη που τον ξέρει, εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Θα βοηθήσει πολλούς τομείς, παιδιά. Στην άμυνα έχει καλό σουτ. Είναι παίκτης ομάδος.
0: Στα
1: ποδητήρια. Δεν μασάει παντού. Και λένε διάφοροι παιδιά.
0: Είναι
1: ομάδα...
0: γεννημένο για τα ντέρμπι.
1: Ναι, είναι γεννημένο και μπράβο. Θα πάρει το σούτ στο κρίσιμο που καίει η μπάλα και δεν θα φοβηθεί.
0: Καλά, το σούτ μπορεί να μην το πάρει, αλλά θα σημαίνει.
1: Άμα χρειαστεί, φίλε, το πάρει, ρε παιδί μου. Και
0: δηλαδή,
1: που θα είναι.
0: Όταν λες θα επιλέξω μια πεντάδα σκληρή τώρα για τη φάση αυτή την τελευταία, να πούμε. Μέσα στην πεντάδα θα είναι κι αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ λέω άμα πάρει την μπάλα και να σουτάρει, δεν θα τη γυρίσει πίσω. Κατάλαβε αυτό τι λέω. Θα τη σουτάρει, θα το πάρει το ρίσκο. Δεν θα πει α πούνε ο άλλο να τη δώσω στον.
0: Αλλά το πάθος που έβγαλε λοιπόν στις αντίπαλες ομάδες όταν έπαιζε μαζί μας ήταν φυσιολογικό. Αυτός είναι ο χαρακτήρας του. Αυτή είναι η ιδιοσυγκρασία του. Έτσι λοιπόν παίρνεις ένα τέτοιο παίχτη. Γι' αυτό το λόγο τώρα να τον έχεις εσύ με το μέρος αυτό.
1: Ναι, ναι, μια χαρά είναι. Είναι υπέρ, στα υπέρ.
0: Και συνάμα με τους υπόλοιπους Μήτρου Λόγου, Χαραλαμπόπουλο κτλ. Και ποιος άλλος είναι να έρθει, Έλληνας, να ενσωματώνεται σιγά σιγά με ένα κομμάτι της εθνικής και να ομαδοποιείται παίζοντας μέσα από τον Άρη, όπως καλή ώρα είχε κάνει και ο Ιωαννίδης τότε με τον Άρη εκείνης της εποχής,
1: ναι.
0: Και είχαμε φτάσει τότε σε ένα στιγμιότυπο, ναι. Που έπαιζε στην εθνική
1: και φωνάζαν Άρης, Άρης,
0: πέντε παίχτες του
1: Γκάλες, Γιαννάκης, Φιλίππου, Κουκολάκης και ακόμα ένας θα ήταν, ποιος θα ήταν, θυμάμαι την
0: ο πέντα. Ρωμανίδης.
1: Μπράβο, ο Ρωμανίδης, θυμάμαι πολύ καλά, ναι. Ναι, στην Αθήνα, στην Αθήνα να είμαστε εθνικής, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, έπαιξε και αυτό το ρόλο του σε όλα. Αλλά βέβαια το μεγαλύτερο ρόλο, να ξέρετε, στην συμφωνία Σπανούλη με τον Άρη έπαιξε το πάντρεμα, δηλαδή, που ξέρουμε όλοι ότι έγινε μέσω του Ζήση. Αλλά το μεγάλο OK το είπε ο Ρίτσαρντ Τσιάο στο τηλεφώνημα που, και στη συνάντηση που έγινε μετέπειτα. Όταν έδωσε το OK για ανοιχτό budget, τον είπε, αν εσύ έρθεις και πεις το ναι, από μένα ό,τι θέλεις. Αυτό είπε λοιπόν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, είπε το budget από μένα ανοιχτό, ό,τι θέλεις.
1: Και όποιον παίκτη θες. Ναι.
0: Και όποιον παίκτη
1: θες. Ήδη φαίνεται, φίλε, ήδη φαίνεται.
0: Ναι. Και με το... Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα ήταν λεπτομέρειες.
1: Να είχαμε να λέγαμε.
0: Εντάξει. Όταν έχεις τέτοιον ιδιοκτήτη και τέτοιον επενδυτή και τα λοιπά, να το πω έτσι, γιατί σας είπα ότι αυτό το χρόνο που θα κυλήσει θα σκεφτεί και ο Άρης σαν σύλλογος, σε συνεργασία βέβαια με τον ΣΥΑΟ, το που θα γίνει το καινούριο γήπεδο. Υπάρχουν 2-3 λύσεις για το καινούριο γήπεδο. Στο παλέ εννοείται ότι δεν θα μείνουμε στο παλέ αυτό, γιατί όχι, δεν χωράμε εδώ, δεν χωρούσαμε πριν, τώρα θα χωράμε. Αλλά να περιμένουμε την μεγάλη είδηση, και αυτή η είδηση μπορεί να έρθει, δηλαδή η απόφαση ότι θα γίνει εκεί μπορεί να έρθει και πολύ γρήγορα, σε μερικούς μήνες, να ξέρετε. Έτσι θα σας το πω τώρα, το πού θα επιλεχθεί, γιατί θα είναι ένα γήπεδο που θα είναι για πολλά χρόνια καινούριο κτλ. Και θα πρέπει να πάρουμε την σωστότερη απόφαση που μπορούμε σαν σύλλογος.
1: Για μένα έπιση,
0: γίνονται προσπάθειες για πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Για 2-3 επιλογές σε τοποθεσία, να σας το πω έτσι, άντε.
1: Λοιπόν, για μας είπαμε το τι θέλουμε.
0: Εμείς είπαμε, ναι, και το προσπαθούν, τα πάντα προσπαθούν. Άμπρα, να ξέρετε.
1: Για μένα, άμα γίνει αυτό το πάντρεμα εκεί, είναι.
0: Αυτά βέβαια λέμε, και οι άλλοι που ακούνε πέφτουν ξηροί, να πούμε, γιατί δεν μπορούν να φανταστούν πού θα φτάσει ο Άρης. Περιμένουμε λοιπόν με αγωνία την κάθε επόμενη κίνηση που θα κάνει η Άρης, είτε για γηπεδικές εγκαταστάσεις είτε για μεταγραφές. Και βεβαίως να σας πω και για το τουρνουά που θα, που θα διεξαχθεί στην Κύπρο,
1: ναι.
0: Τουρνουά μπάσκετ Euroleague, Ερυθρός Αστέρας, Μακαμπή, Ολυμπιακός και Άρης. Αυτοί οι τέσσερις λοιπόν θα συναντηθούν το Παρασκευό Σαββατοκύριακο 11 με 13 Σεπτεμβρίου στην Κύπρο, στη Λευκοσία. Και βεβαίως πολλοί Αριανοί, να σας πω την αλήθεια, σχεδιάζουν.
1: Ήδη ο γιος μου που μένει Λευκοσία, τον είπα, τρελάθηκε.
0: Να παρευρεθούν στο Κύπρο.
1: Καλά, θα είναι εκεί ο γιος μου.
0: Και Αριανοί βέβαια από την Κύπρο. Ορίστε.
1: Ναι, ο γιος μου που είναι στην Κύπρο, τον είπα και σαλτάρισε, τρελάθηκε. Φυσικά θα είναι εκεί. Έχει και Άρης Λεμεσού σύνδεσμο, πήγε, του συγνώρισε τα παιδιά. Θα γεμίσει η Κύπρος. Και Αριανούς και Κύπριους πολλούς,
0: ναι,
1: που
0: αφού...
1: συμπαθούν τον Άρη, τρελά, ξέρεις.
0: Υπάρχουν, ναι,
1: η ομάδα που αγαπάνε στην Κύπρο,
0: Άρη, ναι.
1: Πολλοί είναι ο Άρης, να ξέρεις, το ξέρεις. Με αυτά που γίνανε τα γεγονότα και, και πολύ με την Προύσα και με τον... που λοιπόν, είχαμε βραβεύσει και το...
0: Πάμε λίγο, ναι, μια άνοτελεία, να βάλω λίγο τους χορηγούς,
1: ναι,
0: και
1: βάλεις,
0: ξεκινάμε,
1: ναι,
0: να τα βάλουμε και λίγο σε μια σειρά, ναι, τα, ναι, θέματα, γιατί έχω κι άλλα.
2: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Τζομάκος Jewels λοιπόν, στο κατάστημά του στην περιοχή Χαριλάου, σας περιμένει εκεί με ευρεία γκάμα προϊόντων και βεβαίως σέρβις εφόρου ζωής σε ό,τι και αν αγοράσετε. Καλό είναι να λέτε Κύτρο Πειρατικό Yellow Radio για να έχετε και έξτρα έκπτωση. Αντέχει ο Στέλιος Παζάρ, yeah, για να ξέρετε. Και πάμε λοιπόν και στα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Shop & Go στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο κατάστημα είναι Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα από το γήπεδο, ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακές και Αργίες από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνο 2310-303-570 αν θέλετε για κάποια παραγγελία τηλεφωνική ή να κρατηθούν κάποια προϊόντα. Και το δεύτερο είναι Νικολάου Πλαστήρα 24 και με πάρκινγκ, και αυτό το ίδιο non-stop, 8 το πρωί με 11 το βράδυ, 2310-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα με φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου, βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά. Στηρίζουμε λοιπόν τους χορηγούς μας και όλους τους χορηγούς του Γέλου για να μένουν και αυτοί ευχαριστημένοι, και βεβαίως το ραδιόφωνο ξέρετε ότι συντηρείται και καταφέρει να συντηρείται τόσα χρόνια με τους χορηγούς. Δεν υπάρχει από πουθενά χρηματοδότηση, να ξέρετε. Και αυτό εδώ, αν σας πω το ποσό που χρειάζεται ένα ραδιόφωνο το χρόνο για να συντηρηθεί, όχι για να βγάζει κέρδος, για να συντηρηθεί δηλαδή, να υπάρχει, να μην κλείσει, θα πέσετε κάτω. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε τι έξοδα έχει. Μόνο θα σας πω τα χοντρικά, οι κεραίες και τέτοια αυτά που πρέπει να υπάρχουν στο χορτιάτι και τα λοιπά, και όλα αυτά τα μηχανήματα. Αυτά.
1: Κονσόλες αυτά, νίκια, ρεύματα.
0: Άστο. Όταν με είπαν το ποσό, εγώ δεν έδινα περίμενες. Σημασία. Δεν έδινα σημασία. Δεν είμαι επιχειρηματίας.
1: Καλά, ναι, σωστά.
0: Όταν όμως πιάσαμε μια τέτοια συζήτηση, ναι, και άκουσα το ποσό, έμεινα για λίγο παγωμένος.
1: Σε τα νούμερα.
0: Μέχρι να εξαψήφια τα νούμερα.
1: Σοπαρά, ειλικρινά, ναι, και εγώ δεν το ξέρω. Εξαψήφια,
0: Ναι, εξαψήφια τα νούμερα.
1: Για το χρόνο, ένα χρόνο. Ναι. Πολλοί νομίζουν, και εγώ δεν ήξερα, δεν είδα να βάσει. Πολλοί νομίζουν
0: ότι είναι το τηλεοπτικό.
1: Νομίζουν ότι είναι ένα. Παίρνει σε ένα δωμάτιο, παίρνει ένα μικρόφωνο και κάνει. Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν. Επειδή δεν χρηματοδοτείται, ας πούμε, και από πού έπρεπε να χρηματοδοτηθεί, αν ήταν δεν ήταν ανεξάρτητο το ραδιόφωνο, θα έπρεπε να χρηματοδοτηθεί από το σύλλογο. Ποιο σύλλογο? Ο σύλλογος έχει ανάγκη το χρηματοδοτήσει σύνταγμα, όχι να χρηματοδοτήσει κιόλα. Γι' αυτό λέμε και ότι είμαστε πίσω σε επικοινωνία. Και έτσι λοιπόν το ραδιόφωνο αυτό έγινε τελείως ιδιωτικά και είναι τελείως ανεξάρτητο χάρη στους χορηγούς. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Και στην εθελοντική προσπάθεια, ρε φίλε, με πολλά αρκετά.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Δεν ξέρουν μερικοί, νομίζουν ότι είναι.
0: Όχι, παίρνουμε λεφτά.
1: Ναι, ναι. Γι' αυτό λέμε να βοηθήσω και τώρα.
0: Και οι δημοσιογράφοι, να σας πω.
1: Ναι, που είναι επαγγελματίες δημοσιογράφοι.
0: Ναι, σίγουρα, αλλά μην νομίζετε ότι παίρνουν τίποτα το ιδιαίτερο.
1: Κάνουν και σκόντρο.
0: Να γεμίσουν και από άλλες δραστηριότητες που έχουν. Για να δεν μπορεί, δεν έχει τις δυνάμεις το ραδιόφωνο για να μπορέσει να χρηματοδοτήσει, ας πούμε,
1: ναι,
0: και
1: παιδί μου, γι' αυτό λέμε να δώσει και ο κόσμος μια όθηση παραπάνω, και εγώ και εσύ ερχόμαστε για,
0: για
1: την τρέλα μας και για τα άλλα τα παιδιά.
0: Ο κόσμος, ας πούμε, που ακούει να πηγαίνει στα μαγαζιά των χορηγών, ναι, και να λέει κιόλας ότι ακούσαμε από εκεί, για να παίρνουν και αυτοί λίγο τα πάνω.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βοηθάμε βέβαια.
0: Τώρα έχω και μηνύματα εδώ πέρα για να δω λίγο και στο post και μετά να περάσω στα επιμέρους θέματα.
1: Ναι.
0: Συνέχισε λίγο εσύ, γιατί διαβάζω κάτι τώρα, μου ήρθε εδώ.
1: Α, σου ήρθε κάτι, έτσι. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, να πούμε για το. Τι συνεχίζουμε, για το μπάσκετ να πούμε. Α, για τα φιλικά, αυτά είπες θα γίνουν το Σεπτέμβριο, έτσι. 11 με 13, εντάξει. Αυτά θα είναι πολύ καλά. Θα είναι τα πρώτα, νομίζω. Τα πρώτα επίσημα φιλικά δεν θα είναι.
0: Ναι, τι αφού ναι, θα είναι προετοιμασία, μετά το 15 Αύγουστο θα ξεκινήσει η προετοιμασία. Ναι, δεν μπορεί να έχει πιο μπροστά.
1: Καλά, ναι. Ελπίζω. Ελπίζω να τα δείξει και η τηλεόραση. Δεν ξέρω τι, αν θα καλυφθούν. Εντάξει, λογικά.
0: Ναι, τέτοιο τουρνουά είναι δυνατόν να μην το δείξει τηλεόραση τώρα μέσα με Άρη και Ολυμπιακό. Άσε τους άλλους. Αλλά με Άρη και Ολυμπιακό μέσα οι δύο μεγαλύτερες ομάδες του.
1: Ναι.
0: Δεν θα τις δείξει.
1: Έχουμε και το τηλεοπτικό, έτσι. Και αυτό να το αναλύσουμε λίγο. Το τηλεοπτικό που πήρε τώρα ο Sky. Τα ποσά.
0: Ναι, βεβαίως, θα μιλήσουμε γι' αυτό, εννοείται.
1: Ναι, γιατί και αυτό έγινε.
0: Το ποσό εκτοξεύτηκε. Έκανε μια αντιπρόταση βέβαια η ΕΡΤ μπάς και το κρατήσει, αλλά δεν μπόρεσε, γιατί αμέσως ο Αλαφούζος με το κανάλι του έκανε αμέσως αυξημένη προσφορά και έκλεισε τελικά η δουλειά εκεί πέρα.
1: Αυτό τώρα.
0: Πάνω από 7 εκατομμύρια. Και
1: νομίζω το πρώτο χρόνο είναι 6.200, το δεύτερο 7 και.
0: Όχι, όχι, όχι, άλλαξε. Πήγε 7 και κατευθείαν από τον πρώτο χρόνο. Ναι. Και καταλαβαίνετε ότι την μεγάλη πίτα, ας το πούμε, θα την πάρουν οι δυο κάτω στην Αθήνα και στον Πειραιά, και η αμέσως επόμενη ομάδα που θα διεκδικήσει τα περισσότερα λεφτά θα είναι ο Άρης.
1: Ναι, τα κριτήρια λένε ότι ναι, εντάξει, ότι
0: καλά, ας τα κριτήρια
1: θέση, κόσμος, εμπορικότητα κτλ.
0: Τέλος πάντων, να σε πω εγώ κάτι στους τρεις υπόλοιπους. μετά τους δύο δηλαδή, στους τρεις υπόλοιπους θα πάνε εκεί πέρα τα λεφτά κάπου στα ίδια, ασχέτως τη βαθμολογία τρίτος, τέταρτος, πέμπτος.
1: Καλά, ναι, εντάξει, ναι, καλά.
0: Και μετά τα υπόλοιπα, ας πούμε, θα μοιραστούν στις πιο μικρές.
1: Πάλι δεν θα είναι ικανά για άλλα, δεν πιστεύω. Τέλος.
0: Καλά, τώρα κοιτάξτε, από 300.000 να πας στο 1 εκατομμύριο είναι μεγάλη αύξηση για τον Άρη.
1: Λες να πάμε τόσο,
0: ή... Βέβαια θα πας τόσο, τι. Δεν θα πας.
1: Κάτσε, αυτοί πώς θα πάρουν, από 1,5 ή 2 τους.
0: Αυτοί είναι στο 1,600.
1: Ένα 600.
0: Άμα δεν πάρεις ένα, πάρεις 800. Αλλά από 300 πας στα 800 ή 500, είναι αυτή. Συν την αύξηση που θα έχεις από τα παιχνίδια σου στην Ευρώπη. Έτσι, γιατί τώρα η συμφωνία που θα γίνει με την Nova ή οποιαδήποτε άλλη, να πούμε,
1: θα
0: αυξηθεί, θα σου φέρει και περισσότερα χρήματα και από εκεί. Τέλος πάντων, τώρα θα έρθουν και μεγάλοι χορηγοί. Θα έχει φοβερή αύξηση των εσόδων.
1: Και οι διαφημίσεις θα αυξηθούν, οι κατατόπους.
0: Ναι.
1: Ναι, θα είναι τα παιχνίδια πιο πολλά. Οπότε τι διάβασε
0: κανένα. Λέει ρε παιδιά, λες σώσατε λέει το απόγευμά μας με την εκπομπή. Γιατί πάντως να ξέρετε, να σας το πω από τώρα, μετά θα έχει επανάληψη εκπομπή και
1: θα είναι Μάριο.
0: Να ξέρετε, δηλαδή μην τυχόν παίρνετε τηλέφωνο στην επόμενη εκπομπή.
1: Ναι. Να ξέρετε, ναι.
0: Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στο ποδόσφαιρο, που να το πάρουμε λίγο από εκεί από την αρχή, γιατί έχουμε και την περίπτωση του Ματάρ του Σενεγαλέζου, γιατί με ρωτούσαν για ποιον παίχτη έλεγα την προηγούμενη φορά.
1: Ναι.
0: Θα μόλις ενηλικιωθεί, θα υπογράψει και αυτό συμβόλαιο. Είναι περίπτωση Διαντή, Νίν και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Είναι ένας 18χρονος τώρα που θα κλείσει center back,
1: ναι.
0: Ψηλός, έτσι, ογκώδης, που... Είναι ένας φερέλπης παίχτης. Ήθελα να δώσω μια ερώτηση, γιατί με λέγανε ποιος είναι αυτός και τι
1: ποιος
0: και
1: είναι αυτός. Ναι.
0: Εξηγώ τώρα στον κόσμο για να ξέρει. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε. Τώρα από Δευτέρα και από 1η Ιουλίου ξεκινάνε επίσημα και οι μεταγραφικές κινήσεις στο ποδόσφαιρο. Θα περιμένουμε την ανακοίνωση της μεταγραφής του αμυντικού χαφ, του Μπασιρού, και έπεται συνέχεια. Τώρα εδώ τώρα θα πάμε σε μεγάλο θέμα τώρα, γιατί άκουγα και το πρωί εδώ εκπομπή Γιάννη και είχε τον Παρταλίδη.
1: Τον Άκη, ναι.
0: Γιατί θέλω να πω κάτι εδώ σαν οπαδός, έτσι, εγώ δεν θέλω να περάσω στα δημοσιογραφικά, να το πω έτσι,
1: χωράφια,
0: κατατόπια και χωράφια, γιατί δεν με ενδιαφέρει το δημοσιογραφικό. Εμένα με ενδιαφέρει οπαδικά το πώς πρέπει να βλέπετε τον Άρη και το πώς είπε τον Άκη τον Παρταλίδη, έτσι.
1: Ναι.
0: Να μιλάς κάθε μέρα με τον Καρυπίδη. Ναι, μιλάω βεβαίως κάθε μέρα, να βγει να πει μια κουβέντα, να κάνει μια δήλωση για τον κόσμο και τέτοια. Παιδιά, σταματήστε με αυτά. Και από κάτω στα σχόλια ο κόσμος έριχνε πράγμα και εκνευριζόταν περισσότερο. Σταματήστε με αυτό εδώ. Δηλαδή, ενώ όλα καλά, όλα ωραία, εδώ αυτό το κομμάτι το έχετε πάρει λίγο ανάποδα. Τη γνώμη μου εγώ θα πω.
1: Και εγώ,
0: επειδή έχω άποψη, και επειδή έχω άποψη, σαν οπαδός θα μιλήσω και θα πω. Σταματήστε με αυτό το πράγμα. Όπου και να βγει να μιλήσει, κακό θα κάνει παρά καλό. Αυτή τη στιγμή ένα θα σας πω, να ξέρετε, και το λέω εδώ στον αέρα, ένα πράγμα μόνο θα ζεστάνει τον κόσμο. Μόνο όταν η ομάδα παίξει μπάλα με τις εντολές Γρηγορίου και παίρνει αποτελέσματα. Μόνο έτσι σιγά σιγά θα ζεστάνει τον κόσμο. Στο ιδιοκτησιακό κομμάτι ξέρετε 99,9% τι θέλει ο κόσμος. Θέλει κάτι παραπάνω, κάτι σιάο, στυλ, για να δει άσπρη μέρα και στο ποδόσφαιρο. Θα πει και ο Νίκος τη γνώμη του. Έτσι, κράτα την.
1: Ναι.
0: Μην λοιπόν προσπαθείτε να το φέρουμε λίγο έτσι, να ζεστάνουμε λίγο τον κόσμο αλλιώς, να το κάνουμε έτσι. Δεν υπάρχει περίπτωση, με λόγια δεν τρώει παπά ο κόσμος άλλον. Και τι εννοώ, ότι δεν μπορεί να ακούει άλλα λόγια. Φτάνει πια, μην αφήστε τις δηλώσεις και τα τέτοια. Και μην να βγει να μιλήσει, τι να πει. Με πράξεις τώρα πρέπει να μιλήσουν όλοι στο ποδόσφαιρο. Τελείωσε. με πράξεις, και το λέω πεντακάθαρα εγώ σαν οπαδός μιλάω αυτή τη στιγμή, μη προσπαθείτε να κάνετε πράγματα που θα αποβούν περισσότερο αρνητικά παρά θετικά. Έχουμε ακούσει δηλώσεις χιλιάδες, φτάνει με τις δηλώσεις, δεν θέλουμε άλλες δηλώσεις. Στο ιδιοκτησιακό ξέρετε τι θέλει ο κόσμος, κάτι πιο δυνατό, εφόσον δεν βρίσκεται κάνει υπομονή με την υπάρχουσα κατάσταση. Από εκεί και πέρα, για να ζεσταθεί ο κόσμος, κάνε πράξεις, κάνε νίκες, κάνε ομάδα, να βλέπει ποδόσφαιρο. Και άμα είσαι και μάγκας, όπως ο Όφη λοιπόν, φτάσει στον τελικό στις 22 Μαΐου, γιατί πρωτάθλημα εντάξει το ξέρουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να πάρουμε εφόσον δεν έχεις την ΕΠΟ, αλλά λέμε τώρα στο κύπελο, γι' αυτό λέμε ότι για το κύπελο, και με λέτε το κύπελο, μα αυτό μπορείς να, τι να κάνουμε τώρα, αυτό το κλέψει όπως το κλέψει ο Όφη. Πάνε λοιπόν 22 Μαΐου στο ΆΚΑ, άμα είσαι μάγκας, κατέβα πάλι 30.000 και σήκωσέ το. Εντάξει, να τελειώνουμε. Αυτά έτσι με λίγα λόγια. Άμα θέλετε και παραπάνω, τα συζητάμε. Εγώ γουστάρω, έχουμε και δεύτερη ώρα. Αλλά άμα θέλετε αρσενικές κουβέντες, αυτά. Σταματήστε λοιπόν με αυτές τις μιξοκλαψούρικες, να πούμε, καταστάσεις. Πες, Νίκο.
1: Κοίτα, ναι, συμφωνώ, Σάκη, ότι αυτά τώρα τι να πει δηλαδή. Τι να βγει, ό,τι και να πει ο Καρυπίδης.
0: Ναι, δηλαδή τον έλεγε, πες τον να τον πει.
1: Τι να πει, ό,τι και να πει, είτε καλό να πει.
0: Περισσότερο να εκνευριστεί ο κόσμος. Καλά κάνει και δεν βγαίνει.
1: Εγώ το λέω. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Σωστά κάνει και δεν βγαίνει. Καλά κάνει και δεν βγαίνει. Άμα είναι να μιλήσει με πράξεις. Τίποτα άλλο δεν θέλει ο κόσμος.
1: Όπως λες, έχεις δίκιο, δεν χρειάζεται να βγει. Κακό θα κάνει, καλό δεν θα κάνει. Ναι. Ό,τι και να πει. Θα στραφεί ένα κομμάτι μέρος εναντίον μου.
0: Ναι,
1: δεν υπάρχει.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Από κάτω τα σχόλια θα είναι.
0: Τη λέξη την καλή θα την πάρουμε.
1: Άμπραβο, θα πει τι υπονοεί.
0: Προστατέψτε. Εφόσον εσείς νοιάζεστε για το ποδόσφαιρο, το Άρη και θέλετε να το προστατέψετε. Προστατέψτε το λοιπόν με αντίθετη κατεύθυνση και με αντίθετη, να πούμε, σκέψη. Μην πάτε να βάλετε, να πούμε, να τα κάνετε χειρότερα.
1: Μερικοί πάνε να βάλουν και τον Αλφα Σίγμα στη βάση. Τι να κάνει
0: ο Αλφα Σίγμα.
1: Λέει να βγει να πιέσει τον Κρέσβη, να πει. Να μας πει
0: τον Καρυπίδη, να μιλήσει.
1: Ναι,
0: τι να πει να πει.
1: Άντε, τώρα βγάλε σε άκρη. Ο Αλφα Σίγμα λέει να πιέσει, να κάνει.
0: Είσαι σοβαρή, είδατε ποτέ όταν μίλησε να έκανε θετική αύρα και όχι αρνητική? Περισσότερο αρνητική αύρα.
1: Δεν το έχει, το λέει. Οπότε καλή, ξέρει και ο ίδιος.
0: Αφήστε τουλάχιστον να μιλήσει με πράξεις. Μην τον βάζετε τριπλοποδιές από μόνοι σας. Αυτή είναι η γνώμη δική μου και αυτή είναι η γνώμη
1: και,
0: του Νίκου.
1: Ναι, αλλά
0: καθαρά
1: και,
0: προσωπικά μιλάω. Ο καθένας βέβαια μπορεί να πει όχι, εγώ θέλω έτσι. Εντάξει. Και εσύ θέλει έτσι. Εγώ σου λέω τι θέλουν οι οπαδοί περισσότεροι.
1: Και να μην βάζουν και στο παιχνίδι τον ΑΣ, φίλε.
0: Ο ΑΣ στο μόνο παιχνίδι που μπορεί να μπει είναι να βρει επενδυτή.
1: Ναι,
0: και να κάνει τη δουλειά με το οικόπεδο εκεί, να πέσουν υπογραφές για να έχουμε και χαρτί να δείξουμε στον επενδυτή και να του παραδώσουμε. Ορίστε, κύριε, είναι δικό μας. Να το με τζίφρες, το βλέπεις.
1: Αυτό θέλει, ρε φίλε. Αυτό
0: θέλετε
1: λέμε,
0: να μιλήσουμε τώρα αρσενικά ή θα κάνουμε
1: αυτό
0: να πούμε.
1: Λέμε, ρε φίλε.
0: Σαν τις κουτσομπόλες του χωριού και σαν τις άλλες εκείνες τις γιαγιάδες να πούμε με τα μαύρα.
1: Σάκη, η αλήθεια είναι ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει.
0: Ρε, εσύ λέω το τι πινελίκι έπεφτε να πούμε δεν περιγραφόταν.
1: Ναι, το ξέρω, όχι. Για αυτό που είπες.
0: Μην εκνευρίζετε τον κόσμο περισσότερο να πούμε.
1: Ναι, ρε,
0: βγέστε στα ίσια και παλικάρισε. Ο Άρης είναι μεγάλο σύλλογο. Δεν θα βγει έτσι σαν τις αυτές να πούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Στο παρακαλυτό και στο τέτοιο, για να μην πω τώρα καμιά έκφραση άλλη. Okay, τελείωσε ο Γρηγορίου που το έχει ο άνθρωπος, έτσι το έχει και στην πράξη και στο λέγιν. Είπε ότι εγώ θέλω να ξαναφέρω τον κόσμο στο γήπεδο.
1: Για μένα το λέω.
0: Αυτός είναι ο πρώτος μου στόχος. Και μετά βέβαια αν έρθει λέει ο τίτλος. Εντάξει. Ευπρόσδεκτος, γιατί και αυτός εδώ ο άνθρωπος πιστεύω ότι στη ζωή του, επειδή εγώ τον θεωρώ σαν προπονητή μετά το Δόνι, μιλάμε προπονητικά και σύμφωνα με αυτά που έχει, να το πω τώρα, σπουδάζει, δεν υπάρχει εδώ, αλλά με όλη αυτή την εργασία που έχει κάνει πάνω στην προπονητική και με τα σεμινάρια που έχει πάει και με τις προπονήσεις που έχει δει και τέλος πάντων και με τον τρόπο και την οτροπία που έχει σαν Γρηγορίου, εγώ τον θεωρώ το νούμερο 2. Εγώ απορώ δηλαδή ο Ουζουνίδης πώς έφτασε να είναι. Βέβαια, ξέρετε γιατί λέω για τον Ουζουνίδη. Ο Ουζουνίδης πρέπει να τον ευνοήσει ότι έπαιξε σε μεγάλες ομάδες και έγινε όνομα από τις μεγάλες. Ενώ ο Γρηγορίου έπαιζε στον Εθνικό Πειραιώς.
1: Ναι, και στην Ελληνική
0: Ομάδα. Και ο Ουζουνίδης και ο Ουζουνίδης και στην ουσία τίποτα. Άμα θέλετε τη γνώμη μου προπονητικά, τίποτα. Για μένα.
1: Μια από τις αιτίες της συνθήκης ήταν αυτή.
0: Έλληνας προπονητής, μιλάω για Έλληνες.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: ούτε και με τον Μάτζιο το συγκρίνω, γιατί ο Γρηγορίου είναι επιθετικογενής προπονητής και με περισσότερες, να το πω έτσι, με περισσότερα καλαμπαλίκια, άντε να πω και αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είδατε τι είπε σε συνέντευξη, ολόκληρο κούγια εδώ τώρα μιλάμε, κούγια που μπλα μπλα, ναι, και ναι, δικηγόρος, ναι, ναι, και τέτοιο, και τον είπε τον εσύ είχε. Στον πάγκο δεν θα κάτσεις, τέλος. Και τον άκουσε και το σεβάστηκε. Εμείς εδώ με Μάτζιο, ο Καρυπίδης ήταν αβέρτα μπάγκα στον πάγκο.
1: Όχι, επειδή έχω και εγώ πληροφορίες, ναι, καλές, ότι δεν ανακατεύθηκε καθόλου ο Καρυπίδης, να ξέρεις.
0: Πού?
1: Στο έργο του Γρηγορίου. Ούτε καν τόλμησε.
0: Μα αφού αυτό το είπε στο Κούλια, δεν θα το πει στον Καρυπίδη.
1: Το ξέρω κι εγώ από καλά. Ναι,
0: ναι, ρε γόρι μου, αυτό λέμε.
1: Ούτε δεν τόλμησε να πει, ούτε τηλέφωνο πήρε, ούτε τίποτα.
0: Που στην ουσία, ας πούμε, ο Γρηγορίου ήταν σε μειονεκτική θέση. Γιατί ο άλλος, ναι, είναι τα αφεντικό και σου λέει: Ελά, εδώ να συμπληρώνω και τέτοια θα κάνεις αυτό και αυτό και αυτό, ναι, και αυτό. Ναι. Αλλά σου λέει και αυτός: Κι εγώ έχω μία προσωπικότητα, έχω μία αξία, έχω αυτό, ναι, ναι, αυτό και αυτό και αυτό δεν θα κάνεις κι εσύ. Ναι. Και θα κάνουμε αυτά εδώ ο καθένας στο δικό του το μετερίζει. Ναι, ναι, ναι. Το ίδιο είπε και στον Κούλια. Πού σε πεινά Κούλια.
1: Στον Κούλια, ναι, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Που ξέρεις τι. Κούλια, θεό χωρέ τον να πούμε.
1: Ναι.
0: Και όμως τον σεβάστηκε και ο Κούλιας και πήγε στις εξέδρες και καθόταν. Και μόνο όταν του έδωσε το OK μια φορά, να πούμε και αυτό, και λέει κιόλας στη συνέντευξή του, γιατί με είπε στην ίδια συνέντευξη του Γρηγορίου, ναι, κάτσε, ναι, και την,
1: ναι,
0: είδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είπε ότι έκανε σαν τρελό
1: την
0: παιδί,
1: όλο, ναι,
0: σαν παιδί μωρό δηλαδή, από τη χαρά του που τον είπα να κατέβει, ας πούμε, μια φορά και να είναι εκεί στο.
1: Και να ξέρετε ότι το έργο που επετέλεσε ο Γρηγορίου είναι πολύ μεγάλο. Και με το team το προπονητικό του. Γιατί βρήκε μια ομάδα που ήταν σχεδόν διαλυμένη, έτσι. Δηλαδή ήταν καθαρά επιτυχία του Γρηγορίου με πάρα πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά.
0: Διαλυμένη στην, ναι, κυριολεξία και αγωνιστικά και ψυχολογικά. Ναι, να ξέρετε, ναι, δεν ήταν μόνο το αγωνιστικό. Μιλάμε ότι δεν πιστεύανε πια στον εαυτό τους. Είχαν καταρακωθεί. Δεν πήγαινε,
1: ναι, ναι,
0: τίποτα. Θέλα και θυμάστε για, ναι, να τους φέρει. Και πόσα αποτελέσματα μας πήγαν στραβά. Είχαμε και την καντεμιά. Δοκάρια, ένα δοκάρια,
1: δύο, ναι, πέναλτι με τον Ατρόμητο, ναι, εδώ και τρία δοκάρια. Εντάξει, ναι, ήταν.
0: Ναι, δύο πέναλτι χαμένα τώρα και το ένα, ας πούμε, από το Μωρό που δεν είχε χάσει πέναλτι. Έτυχε σε αυτό.
1: Αυτά ήταν βουντού, άστο, εντάξει.
0: Τους μίλησε σιγά-σιγά και σαν ομάδα και ατομικά παίχτη-παίχτη και κατάφερε αυτό που κατάφερε. Και μπράβο του, σε μια ομάδα διαλυμένη και που διαλύθηκε από την αρχή τη χρονιά, έτσι. Επί Ουζουνίδη και μετά.
1: Και πολλές ώρες δουλειά, φίλε. Παραπάνω από το κανονικό, να ξέρετε. Δεν γίνανε αυτά έτσι. Δεν υπήρχε η νοοτροπία δημοσιοπαλληλική.
0: Τον θεωρώ προπονητικά σαν Έλληνα πιο μάγκα και από τον Μάτζιο.
1: Και όχι δημόσια σχέση, έτσι. Γιατί είχαμε άλλους προπονητές. Δεν μιλάμε μόνο. Ο πρώτο που είχαμε.
0: Α,
1: που
0: καλά,
1: σε κάτι καφετέρειες δεξιά-αριστερά με τον Κομπολό και εγώ να είχαμε δηλαδή, να λέγαμε. Ξέρω εγώ από πρώτο χέρι.
0: Ναι,
1: να
0: δεν δε θέλω τώρα να μιλήσω για άλλους. Γιατί, ναι, εμένα μου έχει μείνει ο Ερέρα που ήρθε και έστεισε, ναι, μια ομάδα και βγήκαμε κατευθείαν στην Ευρώπη και με παίχτες που παίζουν ακόμα και σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή το να φέρεις κάποιους παίχτες και να καθιερωθούν, να μην είναι διάτοντες αστέρες, να παίξουν ένα-δύο χρόνια και να εξαφανιστούν από την Ελλάδα, ναι, ναι, ξέρεις, κάτι μισθοφόροι, και αυτό κάτι μου λένε. Εγώ δηλαδή σε αυτόν θα σταθώ,
1: ναι,
0: και βεβαίως και στο ότι στους άλλους μεγάλους που φέραμε, ας πούμε, προπονητές, αλλά στο παρελθόν. Αλλά τώρα δηλαδή εγώ θέλω να σταθώ στον Ερέρα. Αυτόν τον πρώτο,
1: ήταν
0: που αυτός ο προπονητής δεν έπρεπε να φύγει από τον Άρη. Μπορούσες να πάρεις κάποιον άλλον αν ήθελες, αλλά αυτό να τον κρατήσεις
1: σαν τεχνικό σύμβουλο.
0: Ο άνθρωπος είχε θητεύσει βέβαια και στη Λίβερπουλ.
1: Ναι, φίλε, αυτός έφερε προσωπικά και τον Κουέστα και τον Βέλεθ και τον Ματίγια. Εντάξει, φτάνει.
0: Ο άλλος με λέει: Σαν και κάνε λίγο τις γριές, λέει με τα μαύρα. Ναι, δηλαδή. Τώρα δεν μπορώ να το πω, ρε, είναι ραδιόφωνο, αφήστε με γιατί θα πω καμιά
1: φορά.
0: Αυτές τις κλάψεις να πούμε και πέστε σε παρακαλώ να μιλήσει. Όχι, δεν θέλουμε να μιλήσει, ρε. Δεν θέλω.
1: Δεν θέλω κι εγώ, δεν θέλω τίποτα.
0: Δεν θέλω, θα μας εκνευρίσει περισσότερο να πούμε.
1: Δεν θέλω.
0: Αφήστε. Ξέρετε τι να πάει να τον πει ο Παρταλίδης. Όπως τον λένε κάποιοι δικοί του, ρίξε φράγκα και κάνε μεταγραφές και κάνε ομάδα. Εφόσον θα συνεχίσει εσύ ώσπου.
1: Τα λεφτά δεν είναι απαραίτητα. Να βρει τους κατάλληλους παίκτες. Γιατί και τα λεφτά ξέρεις.
0: Ναι,
1: πήρε και κάτι με λεφτά και ήταν.
0: Ναι, εκατομμύρια, ναι, σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει. Αυτό το λένε.
1: Επιτυχημένες μεταγραφές.
0: Ναι, όχι εκείνο που πήγαμε, ναι, να πούμε στην αρχή. Πρόσεξε. Να τώρα έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα και του χρόνου θα πάμε σύμφωνα με τα έσοδα. Ποια σύμφωνα με τα έσοδα. Γιατί θα πάμε σύμφωνα με τα έσοδα. Δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, περίμενε. Εδώ λέμε να πούμε ότι πάμε αυτό. Τι σύμφωνα με τα έσοδα. Σύμφωνα με τα έσοδα όταν πας. Τι θέλω να πω. Είσαι διαχειριστής. Σύμφωνα με τα έσοδα, πας και εσύ πρόεδρος, πάω και εγώ να πούμε. Πάει και ο Γιάννης, πάει και ο Δημήτρης, πάει και οποιοδήποτε. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Εγώ δεν σου είπα να ρίξω εγώ αυτά που έχεις τις δυνατότητες. Δεν σου είπα εγώ να ρίξεις εκατομμύρια, δεν έχεις όπως έχουν οι άλλοι. Okay.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά να γυρίσεις το παλιό μοντέλο, εγώ θέλω. Αυτό που πει με την κοινή, με αυτούς τους παίκτες. Με Σάσα, Τζέκο, δηλαδή. Με
0: βάλει φορμάνι παίκτες. Όχι,
1: θέλω. Συμφωνώ. Το κατάλαβα, πιστεύω να το κατάλαβα και αυτός, αυτό.
0: Το να κάνουμε πισωγύρισμα, υποτίθεται ανοίξαμε κάνα δύο χρονιές, αλλά επειδή δεν περάσαμε στην Ευρώπη, μπήκαμε μέσα και δημιουργήσαμε να πούμε.
1: Δεν νομίζω, εντάξει.
0: Τι δεν νομίζεις.
1: Τι.
0: Τι δεν νομίζεις, τι. Πες, τι δεν νομίζεις.
1: Εγώ δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω θα κάνει καλές μεταγράφες.
0: Με αυτό το λένε, αυτό λέω.
1: Θα βάλει και λεφτά, φίλε. Το λένε ότι τον πήρε.
0: Το πιέζουν να κάνει να πούνε καλές μεταγραφές. Και άμα είναι και πέντε φράγκα παραπάνω κάπου, να τα δώσει να πάρει ένα καλό παίχτη.
1: Πιστεύω να το καταλάβει. Τι να σου πω τώρα. Εγώ πιστεύω
0: να το καταλάβει.
1: Εντάξει, και τον Πασίρο λεφτά έδωσε, φίλε. Δεν έδωσε καρύγια. Τον Πασίρο είναι αυτό.
0: Καλά, πήρε και από τον DND, περίμενε.
1: Καλά, τα είχε. Δεν μπορεί τώρα. Τον DND ακόμα δεν πήρε. Τώρα έγινε συμφωνία. Αυτό έχει κλείσει ένα μήνα
0: τώρα. Τι θε να μα πει δηλαδή τώρα.
1: Τι να σε πω, τίποτα.
0: Για πέσω, όχι, με λες, δεν έβαλε
1: όχι,
0: από
1: ρε,
0: τώρα,
1: ρε,
0: και έβαλε από το τέλος. Τι έβαλε, από πού έβαλε. Τι έβαλε.
1: Τον Πασίρο πώς τον έκλεισε δηλαδή. Με τι...
0: σου λέω, πήρα από τον DND.
1: Η προεργασία δηλαδή ήταν θα πάρει τον DND.
0: Εννοείται. Δεν έκλεισε τον DND, ρε αγόρι μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, τα λεφτά πότε τα πήρε. Όμως, ξέρουμε πότε τα πήρε. Τα λεφτά πότε τα πήρε. Τα έχει πάρει ήδη για τώρα.
0: Ρε εσύ, γιατί εσύ λες ότι έκανε τίποτα τώρα και θα κολλήσουμε τώρα. Άμα έδωσε την προκαταβολή πριν
1: αυτό,
0: ή μετά.
1: Εντάξει, έδωσε λεφτά, θα τα πάρει. Εντάξει, αυτό εντάξει. Δεν είναι
0: τώρα τι με βάζει να πούμε να ασχοληθώ με μπακαλίστικα πράγματα. Άσου, ότι εντάξει, έδωσε εντάξει. Και θα πάρω και έχω να παίρνω.
1: Εντάξει,
0: θα το κάνουμε σοβαρή τη συζήτηση τώρα. Μην την πάμε να πούμε σε κουτσομπόλιο. Και σου λέω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα φοβερές να πούμε καταστάσεις. Περιμένουμε να δούμε.
1: Εντάξει, από Δευτέρα.
0: Γιατί εδώ πέρα είχε υποθεί, εγώ αυτή τη στιγμή για να το ξεκαθαρίσω και στον κόσμο, είμαστε μαζί του όλοι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος του Άρη είναι χωρισμένος ο μισός στο ότι θέλει να φύγει, ας το πούμε, και δεν μας νοιάζει τι, που για μένα είναι λάθος. Και ο άλλος μισός,
1: αυτό, ναι.
0: Και ο άλλος μισός να βρεθεί επενδυτής και να αλλάξει κατάσταση. Δηλαδή, οι μισοί θέλουν να αλλάξει απλώς η κατάσταση, αλλά χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε το μέλλον του συλλόγου και μπορεί να καταστραφούμε. Και οι άλλοι μισοί θέλουν πρώτα να βρεθεί και μετά. Μη μαλώνουμε λοιπόν, το ίδιο θέλουμε, όλοι θέλουμε να αλλάξει κατάσταση. Άρα λοιπόν πάμε μισή-μισή, ενωνόμαστε και γινόμαστε ένα και λέμε ότι θέλουμε μια διαφορετική κατάσταση, πιο δυνατή, εννοείται. Θέλουμε ένα ΣΥΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Να μπορέσει να πούμε να τους ξεσκίσει όλους και να βγάλουμε τα αποθυμένα μας όπως θα βγάλουμε τα αποθυμένα μας και στο μπάσκετ. Για να ξεκαθαρίζουμε. Αλλά πρέπει πρώτα να βρεθεί. Εδώ γίνονται προσπάθειες λοιπόν από τον ΑΣ. Εδώ πιέζουμε τον ΑΣ. Όχι πιέζουμε τον ΑΣ να πει στον Καρυπίδη να βγει να κάνει δήλωση. Τον ΑΣ τον πιέζουμε να κάνει ακόμα πιο έντονες προσπάθειές του για να βρει επενδυτή μεγάλο. Και βεβαίως πιο έντονες τις προσπάθειές του για να κλείσει το θέμα με το οικόπεδο. Να έχουμε να παρουσιάσουμε στον επενδυτή ότι έλα εδώ τα λεφτά που θα ρίξεις, ορίστε, θα τα πάρεις από εδώ φτιάχνοντας αυτό και αυτό. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ο Καρυπίδης καλός, χρυσός, με τα λάθη του, με τα σωστά του, με τα αυτά, αυτό μπορεί. Τώρα γίνεται, σας λέω, μία πίεση. Να, γι' αυτό σε λέω, Νίκο.
1: Ναι.
0: Γίνεται μία πίεση να ρίξει, να μπορέσει να κάνει μια καλή ομάδα. Είναι ευκαιρία τώρα την ώρα που ο άλλος παίρνει την κατηφόρα και γίνεται τιτανικός. Γιατί δύο κολόνες είχε.
1: Εγώ κάνω και μια πρόβληση ότι και ο Βάζελος έχει μεγάλα προβλήματα. Δεν είναι μόνο αυτός.
0: Δεν ξέρω, ο Βάζελος.
1: Έγινε μεγάλο τουρλουμπούκι εκεί.
0: Ρίχνει λεφτά και πήρε και δανό προπονητή. Ο άλλος επειδή δεν ρίχνει και αρχίζει και μειώνει ακόμα περισσότερο.
1: Ναι,
0: δύο κολόνες είχε.
1: Φέτος είναι ευκαιρία.
0: Ο Λουτσέσκου, γεια σας τώρα με τον. Πώς τον λένε
1: Λύση,
0: τώρα.
1: Λύση.
0: Ο Λύση, ο Λύση που θα δώσει τη λύση. Εκεί να δείτε τι γέλιο θα πέσει.
1: Τώρα είναι ευκαιρία φέτος. Είναι ευκαιρία.
0: Τι ώρα είναι.
1: 7 και 3.
0: Λοιπόν, να δείτε τι γέλιο θα πέσει. Και ο Κωνσταντέλιας ήδη άρχισε από την εθνική αυτό, από το δω, όχι, εκεί, όχι, ότι ξέρω εγώ, έχει τα προσωπικά του τα θέματα να μου δικαιωμάτων του καθενός. Και καταλαβαίνετε λοιπόν πού θα πάει η δουλειά. Αυτά για να αποφορτιστεί και λίγο η ατμόσφαιρα. Και πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά και επαναρχόμαστε.
2: Wow. απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίων γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314 00.

0: 9. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή. Το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίσεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
5: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.
6: Αχ, πίνασα.
7: Κι εγώ. Αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
6: Και από πού θα παραγγείλουμε?
7: Από το Food for You.
6: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
7: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
6: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
7: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
8: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
7: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
8: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
7: Food for You,
9: το δικό μου αγαπημένο.
10: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
11: Ανανεώστε το χώρο σας. Ανανεώστε τη διάθεσή σας με τον πλέον εύκολο, γρήγορο και οικονομικό τρόπο.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Από το 1974 μεταμορφώνουμε τα σαλόνια σας και τα κάνουμε σαν καινούρια.
11: Αναλαμβάνουμε ανακατασκευή καναπέ, πολυθρόνας και καρέκλας.
12: Στρώματα ξαπλώστρας για την παραλία.
11: Κατασκευή καναπέ στις διαστάσεις που επιθυμείτε.
12: Παραλαβή και παράδοση από και προς τον χώρο σας.
11: Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας και κάντε το πρώτο βήμα για μια όμορφη και πρακτική ανανέωση.
12: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Σταματίου Ψάλτου 15. Τηλέφωνο 2310-849056.
11: Ταπετσαρίες επίπλων Σοκράτης. Υπογράφει την ανανέωση στο χώρο σας.
13: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
14: GPS και βυθώματο εσείς.
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
14: GPS λόγιο έχεις.
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
13: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
14: Μεϊμάρης.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για την πιο τρελή ομάδα του τραγουδιού.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
1: Είμαστε
0: τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
3: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
4: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
3: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
4: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
3: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
4: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
3: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
5: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
6: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Λοιπόν, αργιανάρα πάμε με αυτό το κομμάτι όλη τη δεύτερη ώρα. Έτσι γαλουχείται ο Αργιανός. Και προσέξτε τα λόγια αυτού του τραγουδιού που εμένα με καλύπτουν απόλυτα. Ταυτίζομαι δηλαδή με αυτό το τραγούδι και με αυτά τα λόγια. Μετά τον ύμνο δηλαδή του Άρη, για μένα είναι ότι καλύτερο έχει βγει. Και τα άλλα ωραία, εντάξει, τα τραγουδάκια ολονών, τις προσπάθειες και τα λοιπά, δεν λέω, αλλά αυτό είναι το ότι το καλύτερο μπορούσε να βγει και την κατάλληλη στιγμή στο κατάλληλο timing. Λοιπόν, να διαβάσω λίγο και τον άλλο το χορηγό μας, μετά το Τζομάκο Jewels στο το Κοσματοπολείο Παπαναστασίου 168. Πάμε λοιπόν και μετά από εκεί να σας πω τα μηνύματά σας, θα διαβάσω και μετά θα πούμε και κάποια άλλα θέματα. ΑΒ Βασιλόπουλο, Shop and Go, καταστήματα στην περιοχή Χαριλάου, Γεωργίου Σεφέρη 8, το πρώτο, 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο. Ανοιχτά κάθε μέρα Κυριακές και Αργίες από τις 8 μέχρι και τις 10.30, δηλαδή ακόμα για τους ξεχασιάριδες. 2-3-10-303-570 για παραγγελίες. Και δεύτερο κατάστημα, Νικολάου Πλαστέρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ, και αυτό με το ίδιο ωράριο, 8 με 11 αυτό, ακόμα μισή ώρα περισσότερο, και 2-3-10-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά και βεβαίως, όπως σας είπα, στηρίζουμε τα δικά μας τα παιδιά. Και επανέρχομαι σε όλα αυτά που είπαμε την πρώτη ώρα και πάω να διαβάσω τα μηνύματά σας φρεσκά δούρα κατευθείαν, για να μην μείνουν και περάσουμε σε άλλα θέματα. Ο Αποστόλης από το Χορτιάτη, καλησπέρα παιδιά στο Κίτρινο Πειρατικό, από Χορτιάτη Κιτρινόμαυρο, καλή εκπομπή, ευχάριστη έκπληξη σήμερα η εκπομπή σας, να είσαι καλά Αποστόλη μου. Ο Θανάσης, καταλαβαίνεις ότι τα μάτς ήταν αδιάφορα που κάναμε και περίπατο. Είπες εσύ για τίποτα μάτς, Νίκο?
1: Για τα play-off είπα.
0: Ναι, τι αδιάφορα μάτς ήταν?
1: Λένε ότι όλοι, γιατί ξέρω αν εννοεί γιατί οι άλλοι ήταν αδιάφοροι. Για μένα δεν ήταν αδιάφοροι κανένα.
0: Ποιος ήταν αδιάφορο, κανένας, ούτε λέω
1: αδιάφορος ήταν αδιάφορος. Όχι,
0: όχι, όχι, εντάξει, είχε πάρει το κύπελο και μετά εντάξει, από τα πολλά τις τσικουδιές και τα ρακιά δεν μπορούσαν να παίξουν, αυτό δεν φταίμε εμείς. Ακόμα και ο Βόλος να πούμε σε...
1: Μα και κατέβηκαν και πέρυσι.
0: Τι διάφορα, δηλαδή μισό λεπτό, Θανάση, θες να μας πεις τώρα ότι ο Άρης έπαιξε καλύτερα γιατί οι άλλοι ήταν αδιάφοροι?
1: Ναι, όχι.
0: Βελτιώθηκε η ομάδα, φίλε. Εμείς ακόμα και με τους αδιάφορους χάναμε. Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Εκτός αν εννοείς κάτι άλλο, μπορεί να γράψεις.
1: Αυτό εννοεί, αυτό εννοεί.
0: Αυτό εννοεί. Όχι, ειδικά με τον Λεβαδιακό. Ποιος Λεβαδιακός ήταν αδιάφορος? Ο Λεβαδιακός δεν σε κέρδισε.
1: Και ο προπονητής σου ήθελε πάση θυσία από παντού να βγει πέμπτος. Τώρα τι, σκύλια.
0: Τώρα, αν πας λίγο, ξέρεις, λίγο στο πονηρό το μυαλό ότι εντάξει, ήταν κάποια μάτς διαφορετικά, άλλο αυτό. Πες το όμως καθαρά, αν θες να το πεις. Αλλά εγώ πιστεύω, γιατί στην ουσία να φτάσουμε, πιστεύω ότι ο Άρης βελτιώθηκε με τον Γρηγόριο. Τώρα, αν εσύ δεν τον πιστεύεις τον προπονητή αυτόν και έχεις αντίθετη γνώμη, ωραία, μπορείς να την εκφράσεις. Εγώ θα τη σεβαστώ απόλυτα. Δεν είναι. Δηλαδή, όλοι έχουμε αντίθετες απόψεις. Εδώ, ακόμα και με τον Νίκο, εγώ πολλές φορές διαφωνώ. Αλλά εντάξει, αυτές είναι απόψεις του καθενός. Ο Βασίλης, καλησπέρα και καλή εκπομπή, αδέρφια. Μια ερώτηση. Αν έρθει ο Ρόμπινσον, είναι σίγουρο ότι θα φύγει ο Νουά?
1: Όχι. Καμία σχέση.
0: Εντάξει, επειδή είπα εγώ ότι παίζουν στις ίδιες θέσεις, ρε παιδί μου. Με τον Νουά, παιδιά, θα δούμε. Δεν έχει τελειώσει τίποτα ακόμα. Να ξέρετε, πολλά θα παιχτούν
1: ακόμα. Ο Ρόμπινσον, άμα γίνει, θα τον πάρει, τον θέλει. Ο Νουά θα μείνει. Άμα μείνει, θα μείνει. Αν δεν μείνει, θα πάρει άμεση θέση.
0: Μην βιάζει. Πού το ξέρει ότι θα μείνει ο Νουά?
1: Δεν ξέρω, πάρει, λέω.
0: Λες τη γνώμη σου.
1: Άμα μείνει, λέω, θα πάρει.
0: Και εδώ το παιδί δεν ρωτάει τη γνώμη μας. Ρωτάει αν ξέρουμε αν θα φύγει ο Νουά.
1: Δεν ξέρουμε.
0: Ο Νουά είναι 50-50, παιδιά, να ξέρετε. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ούτε ότι μένει, ούτε ότι φεύγει. Περιμένουν να δουν τι παίχτες θα βρεθούν, τι απαντήσεις θα πάρουν και τέτοια, και θα δούμε τι θα γίνει με τον Νουά. Περιμένουμε.
1: Στο χέρι του Νουά είναι, ρε φίλε. Άμα θέλει να μείνει, και επιμένω, μένει.
0: Όχι, δεν είναι μόνο στο χέρι του Νουά. Είναι και με τον Άρη τι έχουν συζητήσει. Γιατί κάναμε μια διαφορετική συζήτηση όταν ανανέωσε. Γιατί δεν υπήρχαν στα πλάνα Σπανούλης και τέτοια. Και τώρα τον είπαν ότι Νουά, εδώ αλλάζει η κατάσταση. Δεν θα ισχύσουν αυτά που σου είπαμε. τότε που ανανέωσες, τώρα θα ισχύσουν κάποια άλλα πράγματα. Δεν θα είσαι το πρώτο βιολί.
1: Α, αυτό θα έλεγα. Ναι,
0: ναι, ναι. Κατάλαβες. Γι' αυτό σου λέω ότι ακόμα δεν έχω ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ο Νουά τότε ανανέωσε γιατί τον είπαν ότι θα είσαι το πρώτο βιολί.
1: Ναι, πρωτούρθες πάνω.
0: Κατάλαβες. Και εδώ τώρα μιλάμε ότι πάμε για μια οχτάδα ξένων και αν δεν περάσει το 7, θα είναι με 6 ξένους στο πρωτάθλημα. Άρα στο πρωτάθλημα κάποιοι θα μένουν απ' έξω.
1: Ναι.
0: Αυτά λοιπόν δουλέψτε τα λίγο στο μυαλό σας και περιμένετε, μην βιαζόμαστε ακόμα. Πάμε στον Παναγιώτη. Καλησπέρα παιδιά, πεντάδα, Μήτρου Λόγκ, Λαρετζάκης, Καραλαμπόπουλος, Θανάσης και Κώστας, Ελληνάκια, όλα δεν θα είναι ωραίο? Ναι, βεβαίως και θα είναι ωραίο. Μακάρι να δέσει αυτή η πεντάδα που λες.
1: Ειδικά για το πρωτάθλημα, σε κάνα παιχνίδι δεν υπάρξει να το δούμε.
0: Ναι,
1: σε κάνα σχετικά εύκολο παιχνίδι, αν η διαφορά είναι και μεγάλη.
0: Τώρα από εκεί και πέρα παίζονται και οι άλλους Έλληνες. Συν βέβαια που έχουμε τον Πουλιανίδη και τον Μποχορίδη, 7. Μαζί με αυτούς τους 5 που λες τώρα, παίζεται ας πούμε και κάποιες υποθέσεις με άλλους Έλληνες. Θα δούμε τι θα γίνει και με τις άλλες τις ομάδες, τι θα γίνει και με το θέμα του Τολιόπουλου και όλα αυτά. Και από εκεί και πέρα θα ξεκαθαρίσουν. Λίγο υπομονή. Όλα θα ξεκαθαρίσουν. Όπως σας είπα ότι την Τρίτη που έκανε εκπομπή, δεν σας είπα Τετάρτη 19 και 14 ανακοινώνουν παίχτη. Είδατε, 19 και 14 ανακοινώσανε τον Μπίρτς. Λοιπόν, κάθε Τετάρτη θα περιμένετε και μια ανακοίνωση. Μετά θα πάρει σειρά ο Δημητρίγεβιτς, μετά θα πάρει ο Μοκόκα κτλ. Για να ξέρετε. Ο Μόργαν και 15 και 22 Ιουλίου να περιμένετε και τα τελευταία τα κερασάκια στην τούρτα, που αυτά κατά κάποιο τρόπο θα είναι και τα πιο έτσι έβηχα και μεγάλα ονόματα που θα σκάσουν μύτη στον Άρη μας. Και από εκεί και πέρα ξεκινάμε με βλέψεις για την κατάκτηση του Eurocup. Η πρώτη ελληνική ομάδα που θα σηκώσει Euro και θα το φέρει στην Ελλάδα, γελάει ο Νίκος, να είναι ο Άρης μας.
1: Με το Θανάση θέλεις εσύ τη γνώμη, τι άποψη? Όχι, και εγώ
0: ναι, 50-50 είναι και η υπόθεση του Θανάση. Ενώ λέγανε μια ότι πάει να κλείσει, τελικά όχι στο Μαϊάμι, όχι τελικά θα είναι στο Μαϊάμι, αλλά θα έρθει στον Άρη. Αυτά και ξέρω εγώ, δηλαδή με τον αδερφό του εννοώ. Γιατί ξέρετε ότι πολύ καλά ότι αυτά όλα τα κανονίζει ο Γιάννης με το.
1: Πιστεύω θέμα τη ομάδα του Μαϊάμι. Άμα τον δεχθεί στο team, θα τα καμίνει μαζί του σίγουρα. Αν δεν το δεχθεί.
0: Τέλος πάντων, θα περιμένουμε λίγες μέρες και θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Είναι αναλόγως και με ποιους άλλους Έλληνες θα μπορέσουμε να πάρουμε και το τι ναι θα εισπράξουμε. Κατάλαβες.
1: Φαντάζομαι να έχεις Θανάση και Λαρετζάκη. Φαντάζομαι να είναι μαζί Λαρετζάκη και Θανάση, θα μας ρίξει τίποτα.
0: Εδώ αυτή την πεντάδα που λέει το παλικάρι εδώ πέρα ο Παναγιώτης, την ελληνική κατά κάποιο τρόπο έτσι, Μήτρου Λόγκ, Λαρετζάκη, Καραλαμπόπουλος, Θανάση και Κώστας Αντετοκούμπο. Έτσι μια πεντάδα Ελλήνων και τώρα δεν βάζουμε μέσα τον Τολιόπουλο. Γι' αυτό σου λέω, αναλόγως τι θα γίνουν και κάποιες περιπτώσεις, θα πάμε και στα παρακάτω. Καλησπέρα αδέρφια, συνάντησα Κύπριους, λέει, καμιά δεκαριά άτομα σε τραπέζι σε μαγαζί που δούλευα και μιλούσαν για Άρη. Μου είπαν ότι είναι Άρης Λεμεσού, αλλά είμαστε Άρης, λέει, παντού. Μα έχει και Αριανούς.
1: Έχει Αριανούς, Αριανούς στην Κύπρο.
0: Υπάρχει και σύνδεσμος, έτσι.
1: Άρης Λεμεσού, ναι,
0: και τώρα θα ξαναπάρει μπρος ακόμα πιο δυνατά ο σύνδεσμο. Ο Θόδωρος, ωραία παιδιά, σώσατε το απόγευμά μας, λέει, εκπομπή έκπληξη, καλησπέρα, λέει, από Ξάνθη. Να είσαι καλά, Θόδωρε. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Παναγιώτης Πάτρα, τις καλησπέρες μου από την καυτή Πάτρα. Τι ωραίο καλοκαίρι με όμορφα νέα για την Αριανάρα μας και προσμονή για αυτά που έρχονται. Μακάρι το μπάσκετ να τραβήξει και το ταλαιπωρημένο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, όπως πάντα πράγματα, λέει, έχουμε σχεδόν δεκάδα στην εθνική. Καιρός πλέον να μπει ο πρόεδρος στην Ομοσπονδία ή στον Ισαρκή και να είναι Αριανός. Εγώ σας είπα, ο Άρης πρέπει να επιδιώξει μετά όταν θα τελειώσει ο Λιώργος και θα φύγει, ο επόμενος πρόεδρος σε ΟΚ να είναι ο Παναγιώτης Γιαννάκης, αν βέβαια και ο ίδιος το θέλει. Έτσι. Είτε στην ΕΟΚ είτε σε κάποιο άλλο πόστο, θα πρέπει οπωσδήποτε ο Γιαννάκης και να τον αξιοποιήσει ο Άρης. Γιατί σας είπα και τη δήλωση του Γιαννάκη που έκανε, που είπε ότι ο Άρης είναι η ομάδα που κυλάει στις φλέβες του κάθε Έλληνα. Αυτό πρέπει να γίνει μότο, δεν είναι μια απλή δήλωση. Και δεν το λέει και κάποιος που ξεκίνησε και τελείωσε στον Άρη, έπαιξε και σε πόσες ομάδες. Ο Γιαννάκης και είναι και Αθηναίος. Όμως αναγνωρίζουν ότι και ξέρουν ότι ο Άρης θα ξεσηκώσει πάλι τα πλήθη με το που θα γίνει μεγάλη ομάδα αγωνιστικά, το διευκρινίζουν. για να μην προλάβουν μερικοί να πούν κάτι, με το που θα γίνει μεγάλη ομάδα αγωνιστικά και στην Ευρώπη πάλι τα γήπεδα θα κυτρινίζουν. Και είπε ο Νίκος, τι έχουμε, λέει.
1: Τι έχουμε κόσμο στην Ευρώπη.
0: Ναι. Λοιπόν, και ξέρουν ότι θα ξεσηκώσει πάλι όλη την Ελλάδα και βεβαίως θα γίνει θέμα στην Ευρώπη. Σαν σύλλογος.
1: Το Γιαννάκη, επιμένω φίλε Σάκη, ότι πρέπει κάποια στιγμή να τον τιμήσει ο Άρης και να τον προσκαλέσει και σε επόμενα μάτς.
0: Και το Γιαννάκη πρέπει να φέρουμε κοντά στο σύλλογο και οποιονδήποτε μπορεί να προσφέρει στο σύλλογο για το καλό του Άρη.
1: Πρέπει να έρθουν πιο κοντά, ρε παιδί μου, γιατί γίνανε κάτι παρεξηγήσεις, οι οποίες πρέπει να τελειώσουν κάποια στιγμή.
0: Καλησπέρα. Με μπατάρι ξένοι γίνονται πάλι έξι. Όχι μπατάρ, ματάρ.
1: Ματάρ.
0: Μπατάρ είναι, με θύμιζε εκείνο στο κινητό που έλεγε Χαμίλ Μπατάρ. Χαμίλ
1: Μπατάρ. Τώρα σαν
0: ξένοι γίνονται πάλι έξι. Κάποιο πρέπει να μείνει έξω και με την κονσέρβα εκπομπέ θα πάθουμε, λες κορβό του γελάει. Εμένα αυτό με πληροφόρησαν, παιδιά, ότι μετά θα είναι επανάληψη μια εκπομπή που θα έχει. Θα πατήσω το κουμπί όταν τελειώσουμε με τον Νίκο και θα μπει, να ξέρετε. Μετά θα έχουμε στις 10, θα ξαναέχει ζωντανό πρόγραμμα. Τι να βγει να μιλήσει, να μιλάει πάλι με αλάρ μέσα από τα μάξι, λέει. Ή να μας κράξει, όπως κάνει πάντα. Ας το λέει, καλύτερα να μιλήσει με έργα όσο μπορεί. Δηλαδή, έτσι ακριβώς συμφωνώ απόλυτα και συμφωνείς και εσύ
1: με αυτά που
0: είπα, Κώστα μου.
1: Δεν
0: θέλω. Γι' αυτό
1: τίποτα, καμιά, τίποτα. Ναι.
0: Και λέω, τι ήταν αυτό δηλαδή τώρα που ακούσαμε το πρωί. Με συγχωρείς δηλαδή. Δεν φτιάχνονται έτσι οι σχέσεις. Αυτή τη στιγμή έτσι πως είναι οι σχέσεις, δεν φτιάχνονται με τέτοια τεχνάσματα. Ο κόσμος δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Το καταλαβαίνετε. Θέλει να πάει στο γήπεδο, να γουστάρει την ομάδα του και να βλέπει νίκες. Δεν θέλει να ακούει λόγια. Του την έχετε βιδώσει με τα λόγια.
1: Εγώ δεν θέλω λόγια, φίλε, ούτε και από τους παίκτες. Ούτε και από τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Φίλε, δηλαδή υποσχέσεις και τίποτα. Τίποτα άλλο, το
0: να βγει να μιλήσει και να βγει να μιλήσει. Δεν θέλουμε να μιλήσει. Μπορείς να κάνεις, να πούμε, πολύ καλές μεταγραφές. Ρίξε, να πούμε, τα φράγκα και κάνει καλές μεταγραφές. Εφόσον συνεχίζεις εσύ, ρίξε και κάνει όσο καλύτερες μεταγραφές μπορείς. Για να δούμε έναν Άρη, να πούμε, το χρόνο καλό. Γιατί μην νομίζετε ότι δεν πονάει η καρδιά μας και η ψυχή μας όταν βλέπουμε τον Άρη, να πούμε, έτσι όπως τον βλέπαμε πέρσι.

0: Θα έρθει η ώρα του Άρη ξανά λοιπόν. Και πάω στα επόμενα μηνύματα. Σάκη, κάνε λίγο ρετζιγριές με τα μαύρα γελάει. Ναι, αυτά τα κλαψουρίσματα και τα μυρολατρικά και αχ και... δεν θέλουμε ρε, δεν θέλουμε. Είμαστε περήφανοι και αξιοπρεπείς και θέλουμε έναν Άρη δυνατό. Και θα πιέσουμε τους πάντες που είναι στις διοικητικές θέσεις να κάνουν τον Άρη πιο δυνατό. Θέλουμε να σαρώνει τα πάντα, παντού. Και η πίεση στον ΑΣ θα είναι για αυτό το λόγο. Δηλαδή πιέστε να πάρετε τις υπογραφές για το οικόπεδο να τελειώνουμε και επισήμως και από εκεί και πέρα να έχεις ακόμα ένα διαπραγματευτικό ατού στα χέρια σου. Έτσι, με λίγα λόγια.
1: Πρέπει να τα επισπεύσουν αυτά, δεν ξέρω τι κάνουν, γιατί οι εκλογές, Σάκη, βλέπεις ότι μυρίζουν. Μυρίζουν και μπορεί να έχουμε και τον Οκτώβριο.
0: Ο Ζουζουνίδης λέει μας κατέστρεψε πέρσι.
1: Α, άσε, μην το σκέφτομαι. Ειδικά εκεί το μάτς μέσα στην Αρμενία.
0: Εσύ, σας είπα και την άλλη φορά τι μου είχε πει ένας παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Άρη. Όταν τελείωσε ο πρώτος αγώνας, βρεθήκαμε μετά και κουβεντιάζαμε. Και μου λέει στην κυρολεξία, όνομα βέβαια δεν θα πω έτσι.
1: Όχι, χρειάζεται. Ναι.
0: Λέει Σάκη, λέω ρε, τι ήταν αυτό ρε, εσύ, που είδαμε. Μιλάμε τέλος πάντων ποδοσφαιρικά. Και μου λέει μετά, Σάκη, στο δεύτερο παιχνίδι μη στεναχωριέσαι. Μόνο να τρέξουμε, τελείωσε αυτή η ομάδα. Μόνο να τρέξουμε.
1: Ναι.
0: Λέω εντάξει, λέει αυτό που έχει παίξει και μπάλα σε επαγγελματικό επίπεδο. Εμεί παίξαμε μπάλα, αλλά παίξαμε ερασιτεχνικά. Και έρχεται το δεύτερο παιχνίδι, πάμε και στο γήπεδο, τρώμε τη φόλα. Και φεύγουμε να πούμε με σκυμμένα τα κεφάλια για ακόμα μια φορά στην Ευρώπη. Και εκεί που πάω μετά να φάμε κάτι, να πιούμε, να μας φύγει λίγο το μαράζι, βλέπω και ένα πατέρα με δύο παιδιά δεξιά και αριστερά να ανεβαίνει και να το λέει ο γιος του. Τώρα τα ακούω εγώ με τα αυτιά μου.
1: Ναι.
0: Και το λέει ο γιος, τι θα γίνει ρε μπαμπά, λέει, πάλι εμείς λέει πρώτοι λέει, θα αποκλειστούμε, λέει, πάλι εμείς λέει, τι με θες να πούμε. Οι ρετσίνες από μία γίνανε δύο, από δύο γίνανε τρεις. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν το επαναλαμβάνω και όλα σε αυτό. Γίνεται μετά ο δεύτερος γύρος και τρώνε αυτοί 9 από την Ομόνια. Ναι. Και εκεί λοιπόν επιβεβαιώθηκε απόλυτα ο άνθρωπος αυτός, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Άρη που μου τα είπε αυτά. Και τι να πω μετά. Φάγανε 9, 5 και 4. Δεν είναι.
1: Ναι, ναι. Ένα, ναι. Άστο, ναι.
0: Και αποκλειστήκαμε εμείς τώρα από αυτούς εδώ. Και έχασε και λεφτά ο σύλλογος.
1: Πολλά έχασε.
0: Ναι. Στις επιτυχίες όλοι μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Στις αποτυχίες δεν πρέπει να. Τέτοιες αποτυχίες. Δεν μιλάμε να είναι ένα ντέρμπι και να πεις ρε φίλε, λεπτομέρειες χάσαμε. Δεν γίνεται να τα κερδίζουμε όλα. Αλλά εδώ δεν γίνεται να αποκλειστούμε από αυτήν την ομάδα.
1: Όχι, ρε φίλε, όταν είσαι ένα 0-1.
0: Δεν γίνεται να χάσουμε το απόρθητο από την Κοβαλίφα.
1: Φίλε, είσαι 0-1 από την.
0: Πώς τη λέγανε εκείνη τη.
1: Ναι, ναι. Α, εκείνο, ναι, ήταν και ένα μάτς μονό. Τώρα είσαι φίλε 0-1-76 και κατορθώνεις. Γιατί κατορθώματος
0: και τότε, τι να θυμηθώ τότε, το άλλο, το αυτό που θυμάσαι που ήταν κλειστά τα γήπεδα.
1: Ναι.
0: Τότε και ήμασταν. Το βλέπαμε όλοι από την τηλεόραση.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι,
0: μας αφήνει
1: ναι,
0: να μπουν.
1: Μπράβο,
0: και
1: ναι.
0: Ήταν μόνο κάποιοι αυτοί, ξέρεις, 100 άτομα που ήταν επιλεγμένοι
1: ναι, ναι,
0: από τη λίστα, ναι. Να το πω έτσι, που μπαίνανε μέσα και ήταν και καμιά 25-30 τη αντίπαλη ομάδα. Και τους βάλανε αυτούς δίπλα στα μικρόφωνα αυτού που έκανε τη μετάδοση και ακούγαμε αυτούς εδώ να πούμε στο τέλος να μας τη βιδώνουν πιο πολύ. Καλά, βρε κυρμίζια. Εκεί ήταν που έπρεπε να το βάλετε, εκεί που θα γίνεται το αυτό. Αντί να είναι και κανένας να πετάει και καμιά σπόντα εκεί πέρα
1: ναι,
0: για τον
1: ναι,
0: άλλο.
1: Σε αυτά, άστα, σε αυτά. Ναι,
0: τόσο δε κοιμησημένοι είναι να πούμε.
1: Σε αυτά είμαστε, άστα. Πολύ πίσω.
0: Και ακούγαμε αυτούς εδώ που τσιρίζαν και ουρλιάζαν που προκριθήκαν. Μήρθε να μπω μέσα από την τηλεόραση να πούμε για να μπω στο γήπεδο.
1: Ναι,
0: σαλέψαμε τελείως. Χτες ρε φίλε, λέει ο Γιώργος. Έριξα πολύ γέλιο. Έτυχε να ακούσω, λέει, Έρα Σπορ. Πέτυχα συζήτηση δημοσιογράφου της Έρα
1: ναι.
0: Με τον Νίκο, εδώ πέρα δημοσιογράφο. Δεν
1: ναι.
0: Αναφέρουμε το επίθετό του. Όπου ήθελαν και οι δύο το κεφάλι, λέει, του Γιωβάνοβιτς λόγω φυγής Κωνσταντέλια. τι είναι αυτή, ρε. Άλλα βλήματα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Κωνσταντέλιας μόνος του είπε ότι εγώ δεν θέλω να συμμετέχω. Καλά, για προσωπικούς λόγους. Και αναφέρθηκε και για οικογενειακούς λόγους που είναι καθαρά προσωπικοί και δεν μπορούμε να επισέλθουμε εμείς τα προσωπικά του κάθε ανθρώπου. Και μιλάτε εσείς βρε κυρμίζια μετά για τον Γιωβάνοβιτς.
1: Αυτό το αφήγημα είναι.
0: Γιώργο, σοβαρά σε μένα. Έγινε κάτι τέτοιο. Σε μια στιγμή λέει παραφροσύνης, ο ένας λέει ήθελε Πέλκα, Κωνσταντέλια και Λουτσέσκου λέει στην εθνική.
1: Αυτό πάει να γίνει. Το ξέρεις.
0: Άκου να δεις τι θέλω να
1: πω. Η διπλανή αυτό, αυτό που φέρνουν το έχει σαν τέτοιο. Ρε, είναι ξετσίποτη.
0: Εσείς θέλετε.
1: Ξετσίποτη είναι άνθρωποι.
0: Εσείς θέλετε
1: λόγω του.
0: Επενδυτή, να έρθει στο ποδόσφαιρο επενδυτή και σε εμά όπω ο ΣΥΑΟ και να γίνει τις χισωμάτιδες παντού, όλοι σας.
1: Το επόμενο
0: τους
1: σενάριο.
0: Λέω, τους λέω ας ονομάσουν την εθνική, λέει. Καλύτερα λέει με το όνομα των διπλανών εκεί που απαντούσαν, ξαφνικά πήγανε σε διαφημίσεις. Όπου φύγει, φύγει, γελάει ο Γιώργος. Ο άλλος λέει, μάλιστα παρεξηγήθηκε και με αποκάλεσε ως τυχαίο, λέει, που στέλνω μηνύματα. Τραγικό.
1: Καλά, αυτή τώρα. Ναι, αυτή τώρα. Καλά. Ενώ αυτή είναι τέτοιοι. Περιπολού είναι αυτή. Ναι,
0: ναι. Ναι.
1: Άστερο,
0: ξεπερασμένη πια. Και να μην.
1: Κοίτα, το επόμενο το παρασκήνιο που να ξέρεις, φίλε Σάκη, είναι ότι ο επόμενος προπονητής θα είναι ο Λουτσέσκου στην Εθνική. Ήδη τον, τη γριά θα τη φάνε, να ξέρεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι για φάγωμα.
0: Εντάξει, αφού ξέρουμε τα συμφέροντα που μόνος, παίζονται, ρε φίλε. Εντάξει,
1: το μόνο σίγουρο, δηλαδή, ναι, ότι ο Λουτσέσκου δεν θα πάει πουθενά, θα περιμένει. Την κατάλληλη σημεία τον καλέσει ο Μάκης. Και όπως κάνανε στην τις μικρές εθνικές σαν τα μούτρα τους, με διπλανούς δηλαδή, έτσι έγινε και στην μεγάλη εθνική.
0: Λοιπόν, για πες λίγο το Άρη, πες το, γιατί έχει...
1: Ο Αριστοτέλης.
0: Λοιπόν, και λέει Αριστοτέλη, ζούμε στο Χαριλάο να σε δούμε, Μαριανάρα Κατερίνη. Λοιπόν, πάω στο ο Τάσος. Τι λέει ο Τάσος? Κάτι λέει για παλέμαχο. Πάμε λοιπόν στο Χρήστο. Τι λέει, αδιάφορα μάτς που έδινε 700 χιλιάρια. Δεν κατάλαβα, Χρήστο, τι εννοείς αυτό.
1: Για την πέμπτη θέση, ρε. Η πέμπτη θέση έδινε και λεφτά.
0: Α, ναι, μπράβο, ναι, σωστό. Ναι,
1: αυτό δεν το, πολλοί δεν το ξέραν. Ναι, δεν το
0: ποια αδιάφορα μάτς, τα 700 χιλιάρια δεν τα ήθελε ο άλλος. Ναι, σωστό, σωστό, Χρήστο, ναι. Τώρα... Και ο Νίκος που το θυμήθηκε και ναι, δεν κατάλαβα, ναι, δεν κατάλαβα για τα 700 τι εννοούσε τώρα. Κατάλαβα, ναι, που λες. Ναι, βεβαίως,
1: ναι,
0: είχε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: είχε λεφτά για την
1: δεν
0: πέμπτη.
1: Δεν το ξέρουν πολλοί, φίλε Σάκη. Δεν το ξέρω ότι η πέμπτη θέση έδινε τόσο. Τόσα λεφτά.
0: Γήπεδα στην Αριανάρα μας και ειδικά μέσα στην έκθεση. Εκείνη η ψυχή της Αριανάρας, Σιάο, Πάρτους, Βάρνα και, και την ΠΑΕ και την, και την ΚΑΕΛΕ.
1: Μακάρι. Μακάρι λοιπόν, να φέρει αυτά... και κανένα επιχειρηματία ο ΣΥΑΟ, να τη λέω.
0: Νομίζω τα εξάντλησα τα μηνύματα στο Viber. Πού είμαστε τώρα? Πάμε τώρα στο, στο Facebook να δω τι έχω εδώ. Για να δω για την ανανέωση, να κάνουμε και καμιά ανανέωση εδώ, γιατί γίνεται ο λίγο ότι ο χαμός. Πού πήγανε, ρε, τώρα εξαφανίστηκε. Ούτε ανανέωση δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν το δίνει τώρα. Τέλος πάντων, πάμε.

0: Λοιπόν, για να τελειώσουμε το ποδόσφαιρο, επαναλαμβάνουμε, αρσενικά θέλουμε πράξεις και από εκεί πέρα τις εξελίξεις στο θέμα του οικοπαίδου, του γηπέδου και βεβαίως στο θέμα του επενδυτή. Από εκεί και πέρα, μέχρι να βρεθεί όπως θέλει όλος ο κόσμος, αλλά βέβαια μερικοί βιάζονται και θέλουν χωρίς να βρεθεί κάτι να αλλάξει κατάσταση, αυτό δεν γίνεται αυτό.
1: Είναι έγκλημα, δεν ναι, υπάρχει.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Θα
0: γίνει ομαλή η εξέλιξη όπως έγινε στο μπάσκετ. Αυτό, τέλος. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερες κουβέντες και ούτε να σαλιαρίζουμε πάνω στο θέμα. Το ξέρουμε ότι όλοι θέλουμε την αλλαγή.
1: Μέχρι να γίνει αυτό είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό, γιατί σας είπα ότι αυτό συνεχίζεται να δουλεύεται το θέμα. Δεν σταμάτησε ποτέ. Από εκεί και πέρα θέλουμε ο Άρης να παραμείνει σε αξιοπρεπή επίπεδα και να μην έχουμε άλλες ιστορίες. Πάμε λίγο στο...
1: Και είμαστε δεσάκι υποχρεωμένοι να στηρίζουμε την ομάδα. Δεν είναι... Και στο γήπεδο να πάμε και όσοι μπορούν και διαρκείας και όλα αυτά.
0: Λέει ο Γιάννης, γεια σας παιδιά, λέει, θα πάθουμε μελαγχολία μέχρι να αρχίσει το μπάσκετ. Λοιπόν, το μπάσκετ ξεκινάει η προετοιμασία, όπως σας είπα, μετά το 15 Αύγουστο και το Σεπτέμβριο, όπως σας είπα, θα γίνει εκείνο το πρώτο τουρνουά με τα πρώτα φιλικά, να αρχίσουμε να βλέπουμε. Τώρα προς το παρόν μη σε πιάνει μελαγχολία, απόλαυσε αυτό εδώ που ζεις. Κάθε Τετάρτη που θα ανακοινώνεται και κάποιος παίχτης, απόλαυσε τις μεταγραφές, απόλαυσε τους στόχους που έχουμε, και αυτή τη στιγμή ένας μεγάλος στόχος είναι ο Ρόμπινσον, που σας είπα όμως ότι δύσκολο, γιατί αυτός ψάχνει συμβόλαιο στο NBA. Ναι μεν είναι ένας παιχταράς, ναι μεν του έγινε μεγάλη πρόταση από τον Άρη. Έχουμε τις πιθανότητες μας, αλλά μην το δένετε. Αυτός θα πάει στα Summer League εκεί στη.
1: Ναι, δεν ξέρω τον Άρη, ναι.
0: 3 ως 19 Ιουλίου.
1: Άμα δεν πάρει συμβόλαιο, 90% θα έρθει σε εμάς.
0: Ναι. Αυτά από εκεί και πέρα. Είπαμε για τις μεταγραφές, τις ανακοινώσεις, δηλαδή Δημητρίγεβιτς, να το πω έτσι ακριβώς, Μοκόκα, Μόργαν κτλ. Και ψάχνουμε για το πεντάρι, το ακόμα ένα. Α, και να σας πω για τον Μπίρτς και μια ακόμα. Άμα θέλει κάποιος έτσι να τον γουστάρει από τώρα, αφού σε πιάνει μελαγχολία, πάνε στην Πάρο να τον βρεις.
1: Α, στην Πάρο.
0: Εκεί είναι λοιπόν το γουμάρι αυτό το.
1: Το ζέκι η Ελληνίδα γυναίκα, νομίζω.
0: Ναι. Εκεί είναι λοιπόν, για να σας δώσω και την είδηση. Όσοι είστε εκεί, μπορείτε να τον βρείτε σε καμιά παραλία. Εν τω μεταξύ, έχει μια φώτο να πούμε με έναν γνωστό εκεί. Πω, ρε φίλε.
1: Ξέρεις τελευταία σε ποια παραλία ήταν.
0: Ε?
1: Ένας φίλος του γιού μου πήγε πριν λίγες μέρες σε Σαντορίνη.
0: Ναι.
1: Και αυτός διαιτητής βέβαια, όχι επαγγελματίας. Και ποια είδε εκεί στην πρώτη σειρά, ξέρεις? Πρώτη σειρά 1000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Τη Βασούλα. Τη Βάσο, ρε.
0: Τη
1: διαιτητή.
0: Τη διαιτητή. Ναι,
1: τη Βασούλα. Ναι. Στο χιλιάρικο καθόταν η Βασούλα, να ξέρεις.
0: Τελικά οι άλλοι δίπλα πήραν φαλ, χεζόνι, όπως γράψαμε. Ναι, αυτό, τα site, τα έγκαιρα, πως θα τους τυπήσουμε, ρε παιδιά. Θέλετε να σας πω την πεντάδα των διπλανών? Περιμένετε να σας πω,
1: ναι,
0: την πεντάδα των
1: διπλανών. Να πω και εγώ
0: να πέσει το γέλιο της αρκούδας. Λοιπόν, sorry, αλλά το Facebook κάτι έχει, παιδιά, και δεν μπορώ να δω τα μηνύματα κτλ. Λοιπόν, η πεντάδα είναι Μακίσικ, Σίλτς, Χεζόνια, Μπριτς και Μουσταφά Φαλ. Ούτε ένα δεν πετύχαμε.
1: Καλά, πέσανε πολλές φαλιάρες, φιλεσάκι, τελευταία. Ναι. Δηλαδή, περιμέναν, λέει, παίζει χοντρά Φαλ Μακίσικ στο διπλανό. Το άλλο το ξέρεις, την άλλη φάπα που φάγανε. Για τον Κολτεμπέλα που το θέλανε για τεχνικό, δεν μέχρι διευθύνει, ναι, και του έδωσε και αυτό μπούλο και πήγε αλλού, στην Ιταλία που πήγε.
0: Έφαγε μια στρατσιατέλα.
1: Ναι, και τον Κολτεμπέλα. Έχουν τέτοιο, ρε φίλε. Έχουν Περσίδη και πώς το λένε.
0: Τάσος, ο Τάσος, το φιλαράκι μου. Λοιπόν, Τάσο, επειδή σε βλέπω και με το πράσινο το λαμπάκι αναμένο και θα ακούς, σε θέλω μια μέρα εδώ στο στούντιο ή να βγεις τηλεφωνικά να μιλήσουμε. Και ξέρεις για ποια θέματα θα μιλήσουμε. Εγώ, λέει, θέλω το μήνυμα. Τώρα διαβάζω το μήνυμα. Ναι. Εγώ θέλω να βγει να μιλήσει και να μας πει πώς, λέει, πούλησε την ομάδα. Ανανεώσαμε διαρκείας μπάλα μπάσκετ και φεύγω Χαλκιδική. Λευτεριά στον Άρη μας, Άρης νικητής. Αυτό είναι το μήνυμα του Τάσου. Και πάμε στον Βασίλη. Πιστεύω, λέει, ότι ο Ρόμπινσον μπορεί να βγει, λέει, περίπτωση Forbes. Ρωτάει. Πιστεύω, όχι,
1: μία στο εκατομμύριο.
0: Καμία σχέση. Ο άνθρωπος είναι εν ενεργεία, παίξει στο NBA. Δεν έχει πάει στο Puerto Rico όπως πήγε ο Forbes. Θα σου πω μόνο αυτό για να καταλάβει.
1: Και ηλικιακά 26 χρονών είναι. Δεν είναι. Και έπαιξε και αρκετά στο NBA.
0: Καμία σχέση. Λοιπόν, Τάζο, άσε τα μηνύματα, εσύ ειδικά. Και θέλω να. Το μόνο μήνυμα που θα στείλεις είναι θα πεις ότι ναι, θα έρθω στούντιο εδώ πέρα μαζί μας ή θα βγεις τηλεφωνικά να μιλήσεις και να μιλήσουμε γενικά. Γιάρη, εντάξει, θα πιάσουμε και από παλιά μέχρι και. Και άσε τώρα τα άλλα. Για να μην σε βάλω να πούμε να μιλήσει με εκείνο να που έλεγε ποιος μας καταράζει. Και αν βάλουμε τσιγριές από δίπλα να κλαίνει και να μυρολογούν.
1: Γνωστός είναι ο Τάσος.
0: Ναι. Λοιπόν, τα διάβαζα και αυτά. Τι έχουμε τώρα, κάτσε να ήθελα και κάτι άλλο που.
1: Ναι, ρε.
0: Ούτε.

0: Σάκη, να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπες. Πριν από λίγο έκανε μια συνέντευξη ο Τανούλης στο ΕΟΚ Web Radio.
1: Ναι.
0: Και είπε ΕΟΚ,
1: ναι.
0: Μπράβο, αυτό πολύ, πολύ μου άρεσε και αυτό διαβάζει. Για το μήνυμά του, αναλυτικά είπε, για το μήνυμά του προς τον κόσμο του Άρη με το συγκινητικό γράμμα. Είμαι ένα παιδί που έχει μεγαλώσει μέσα στον Άρη. Ξέρω την ιδιοσυγκρασία της ομάδος, τι έχει περάσει και τι έχει γίνει στο πέρασμα των χρόνων. Οπότε γνωρίζω από πρώτο χέρι ότι τα λόγια έχουν χορτάσει τον κόσμο και τους πάντες στον οργανισμό του Άρη. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό, το ίδιο κάνει και η ομάδα. Δεν χρειάζεται να μιλάμε πάρα πολύ και να υποσχόμαστε πράγματα. Νομίζω είναι η ώρα να το κάνουμε πράξεις. Μπράβο.
1: Ακόμα μπράβο, και στο μπράβο. Μπάσκετ είδες τι είπε τον παιδί. Πράξεις, θέλουμε πράξεις, φτάνει με τα λόγια.
0: Αυτό σε όλα τα αθλήματα.
1: Τα λόγια μπάσκετ, και τα χορτάσαμε και μας κούρασαν.
0: Μπράβο.
1: Άσε που και να βγει να μιλήσει μία ώρα να μιλάει, κανένας, μα κανένας δεν θα αλλάξει τη γνώμη του, να πούμε, και αυτό εδώ που πιστεύει και αυτό που ονειρεύεται και γενικά τη διάθεσή του. Η διάθεση ολωνών θα αλλάξει μόνο όταν δούμε θετικά αποτελέσματα, νίκες, επιτυχίες και όπως σας είπα, είσαι μάγκας, 22 Μαΐου στο ΆΚΑ είναι ο τελικός κυπέλου, πάμε να το πάρουμε σαν τον Όφι. Αφού είσαι μάγκας και δεν φεύγεις χωρίς να πάρεις τίτλο, πάμε λοιπόν να το πάρουμε. Εδώ η Ρόδος, ειδού και το πίδημα.

0: Και λέει εδώ τώρα, δεν είναι τύχη, λέει, είναι μοίρα, είναι για αυτούς που αντέχουν, μου άρεσε. Εδώ λοιπόν τώρα, επί τη ευκαιρία και με τα λόγια, και εδώ ένας ακροατής μου λέει, άσε να παίξω τραγούδι. Το τραγούδι είναι 4 λεπτά, παιδιά, θα το αφήσω να παίξει, θα το βάλω από την αρχή και θα το αφήσω να παίξει να τα ακούσετε όλο. Αλλά τη μοίρα μας εμείς θα τη διαμορφώσουμε. Η μοίρα δεν διαμορφώνεται με ευχολόγια και με λόγια. Η μοίρα διαμορφώνεται με πράξεις. Με αυτές εδώ που κάνεις εσύ και που τις κάνεις σωστά και στο κατάλληλο timing. Έτσι διαμορφώνεται η μοίρα του καθενός σαν άνθρωπος και βεβαίως η μοίρα του συλλόγου, που θα την καθορίσουν κάποιοι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή είναι στις ηγετικές θέσεις, διοικητικές θέσεις, κλειδιά. Λέγε, Νίκο.
1: Ναι, όχι, να εντάξει, όχι, ναι, ούτε υποσχέσεις, ούτε.
0: Τι να τα κάνουμε, δεν θέλουμε. Τα είπα, μην χώρας, τα ξαναλέω.
1: Δεν υπάρχει, εντάξει. Και εγώ
0: μην πιέζετε καταστάσεις και τα κάνετε χειρότερα. Καλά κάνει, εγώ συμφωνώ απόλυτα μαζί του και δεν βγαίνει να μιλήσει. Τι να πει, ρε, τι να πει. Να βγει να πει τι. Μεγάλο λάθος να βγει. Μπορείς να κάνεις κάτι καλό. Ωραία, σε παραδέχομαι. Κάνε λοιπόν κάτι καλό. Τι, πάνε κάνε τώρα τις καλύτερες μεταγραφές που μπορείς να κάνεις, να δώσεις τα κατάλληλα όπλα στον Γρηγορίου και να έχουμε όσο το δυνατόν μπορούμε καλύτερη ομάδα του χρόνου στο ποδόσφαιρο. Μην είναι ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέρα με τη νύχτα. Να μην δούμε αυτό το πράγμα.
1: Φάμε στην κατέρα του 80 πάλι.
0: Να μην στεναχωριούνται τα παιδιά μας. Είσαι μάγκας, πάνε μας στον τελικό αφού είσαι μάγκας. Και κάνε μια πολύ καλή ομάδα με τις δυνατότητες που έχεις και ο κόσμος σιγά σιγά σιγά σιγά θα γυρίσει στο γήπεδο, πάντα βέβαια περιμένοντας τον μεγάλο που θα μας απογειώσει, όπως ήρθε στο μπάσκετ. Τελείως, αυτό είναι προδεδεγραμμένο τώρα. Μην προσπαθείτε με μιζαμπλή καταστάσεις να ωρεοποιήσετε τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Σταματήστε το αυτό. Είτε είστε δημοσιογράφοι, είτε είστε, να πούμε, παρατρεχάμενοι, είτε οτιδήποτε είστε. Εδώ αυτή τη στιγμή κολλητοί του, δικοί του, τον πιέζουν να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Αφήστε λοιπόν αυτούς που είναι δίπλα του να τον πιέζουν και να κάνουν ό,τι μπορούν καλύτερο για τον Άρη. Τα άλλα όλα είναι να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να λέμε.
2: Είσαι για αυτούς που αντέχουν, για όσους κοιτάνε τον κόσμο στα μάτια και μέσα τους δίνουν.

0: Φτάνει περίπου η ώρα για να κλείσουμε. Να διαβάσω λίγο τον Τάσο. Ο Τάσος λέει: άσε να παίξει όλο το τραγούδι. Είναι, λέει, και έτσι ακριβώς, Τάσο. Γι' αυτό το αφήνω και σε κάθε εκπομπή θα παίζει. Τελείωσε. Γιατί αυτό το τραγούδι και τα λόγια έχουν ταυτιστεί και με το είναι μου μέσα και του Νίκου του,
1: ναι, ναι,
0: του αρέσει. Για μένα είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να ακούσουμε από άποψη ενός τραγουδιού του Άρη που θα μιλήσει μέσα στην καρδιά μας, έτσι, και αυτό θα παίζει όλη τη χρονιά στην εκπομπή, να ξέρετε, θα τα ακούσετε πολλές φορές. Πάω στον Γιώργο, όλη η συνέντευξη του Τανούλη αξίζει να τη διαβάσει κανείς, μπράβο στο παλικάρι. Και πάω στον Γιώργο, αυτό λέει το μη στεναχωριέσαι, να διαβάσω και άλλο από πάνω. Σάκη λέει: μη στεναχωριέσαι, κερδίζω, λέει, τα 86 μοίρια από το Euro Joker, αγοράζω την ομάδα και την πουλάω άμεσα σε βουνό. Από το πολύ το πίδημα, λέει, στους δίπλα στο μπάσκετ, είπαμε να χαλαρώσουμε στο ποδόσφαιρο από τους τίτλους. Αλλά και εκεί αυτούς τους πασπαλίζουμε με άχνη κάθε τόσο. Τι ώρα είναι, 8 παρα 5. Κοσματοπολείο. Να βάλουμε το χορηγό μας και μετά να σας βάλω να παίξει και το τραγούδι από την αρχή. Κάτσα να το πάω από την αρχή. Έτοιμο να βάλω λίγο ένα λεπτό το. Και βεβαίως τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλου.
2: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
0: Καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος, σε φέρει 8 με ωράριο καθημερινό και τις Κυριακές και τις Αργίες από 8 ως 10.30 και Νικολάου Πλαστέρα 24 με ωράριο 8 έως 11 και εδώ συνεχόμενο Κυριακές και Αργίες. Στηρίζουμε λοιπόν τα καταστήματα της περιοχής μας και τα δικά μας παιδιά. Και από εκεί και πέρα τώρα να σας πω λίγο τους αγώνες την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου που θα δώσει η ομάδα μπάσκετ στο τουρνουά. Άρης Ερυθρός Αστέρας είναι ο πρώτος αγώνας που θα ξεκινήσει το τουρνουά και 20:45, δηλαδή 9 παρατέταρτο, το Ολυμπιακός Μακαμπί Τελαβίβ. Και την Κυριακή Άρης Μακαμπί στις 5 παρατέταρτο και 7 η ώρα Ολυμπιακός Ερυθρός Αστέρας. Αυτό είναι το πρόγραμμα των αγώνων, εντάξει. Τα μηνύματα τα διάβασα. Όπως σας είπα, μετά έχει μια εκπομπή επανάληψη. Εδώ την έχει ετοιμάσει ο Σαλής. Εγώ θα πατήσω μόνο να παίξει. Και μετά στις 10 η ώρα αναλαμβάνει η Μάριον για να κλείσει το πρόγραμμα μέχρι τις 12. Αυτά, Νίκο, πες.
1: Τίποτα, εντάξει, δεν έχουν κάτι. Καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθούμε. Να περάσει όποιοι πάνε για μπανάκι όμορφα και ωραία, να πάνε να έρθουν. Και από Δευτέρα θα πούμε τα υπόλοιπα. Ελπίζω με μεταγραφές καλές. Ειδικά στο ποδόσφαιρο, γιατί του μπάσκετ ξέρουμε πάνω κάτω τι γίνεται. Οπότε.
0: Καλά. Στο μπάσκετ, με τόσο δουλειά που πέφτει, με τόσο αξιολόγηση, με τόσο. Πώς να το πω. Έλεγχο και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Δηλαδή, οι μεταγραφές, ας πούμε, για να αποτύχουν πρέπει να είναι έκπληξη. Ναι, πάντα, ναι. Βέβαια είναι μεταγραφές, έτσι.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Αλλά έτσι. Λέμε τώρα.
1: Το ποσοστό αποτυχίας είναι ελάχιστο.
0: Άλλο να από τους 10 να πετύχει στους 9 και άλλο στις μεταγραφές να φέρνεις, να πούμε, καραβιές και να πετυχαίνουν κάνα 2-3. Γιατί και εγώ, άμα φέρω 20, και εγώ ξέρω ότι
1: 2-3 θα σε βγουν. Καλά, ναι, έτσι.
0: Και εγώ, άμα πάω, να πούμε, στη Λαϊκή, και εγώ θα σε φέρω 20, να πούμε, προϊόντα, αλλά 2-3 θα είναι και καλά. Θα βρω και κανένα πεπόν καλό, κάνα αυτό.
1: Κάνα κεράς.
0: Λοιπόν, αυτά. Πίεση στους πάντες και τα πάντα για το ό,τι καλύτερο μπορεί να φέρουν στον Άρη μας, είτε αγωνιστικά είτε στις γηπαιδικές εγκαταστάσεις. Δεν σταματάμε να πιέζουμε και να ζητάμε έναν Άρη νικητή, έναν Άρη μεγάλο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το τραγουδάκι αυτό και κλείνουμε. Σας χαιρετώ και τα λέμε την Τρίτη με περισσότερες λεπτομέρειες.
3: Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία.

0: Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: χοροδία κτλ. Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Αχ, πίνασα.
3: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
2: Και από πού θα παραγγείλουμε?
3: Από το Food for You.
2: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
3: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
2: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
3: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
4: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
3: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
4: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
3: Food for You,
4: το δικό μου αγαπημένο.
5: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
6: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
7: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
8: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
7: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
8: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
7: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
8: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
9: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
10: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
9: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
10: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
9: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
11: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και

0: στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310-525-585.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσιογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: είστε όλοι εδώ.
1: Όλοι εδώ. Βλέπει και το άσμα.
0: Καλησπέρα. Απόψε θέλω χέρια στον αέρα. Όλοι μαζί.
1: Πρέπει λέει να ετοιμαστώ. Εγώ όμως είμαι έτοιμη. Αυτό... εδώ στη θέση μου σήμερα.
0: Νονοτρέλα. Πάμε μαζί.
1: Κανονικά στην ώρα μας, έτσι. Κονσέρβα δεν είμαστε. Live. Πολύ πολύ καλησπέρα σας Αριανά μου και καλή μας βραδιά. Το καλησπέρα και καλή βραδιά. Ο τίτλος της εκπομπής όπως κάθε Παρασκευόβραδο, έτσι και σήμερα, κανονικά στην ώρα μας. 26 Ιουνίου 2026. Πω από 26-6-26.
0: Αυτό το καλοκαίρι.
1: Καλώς ήρθατε. Ακούμε το εναρκτήριο. Πέτρος Ιακωβίδης, καλησπέρα.
0: Απόψε θέλω χέρια στον αέρα. Όλοι μαζί.
1: Όπως ακούσατε και πριν, δεν ήρθε ο Αργύρης. Αλλά δεν μπορούσα να έρθω και εγώ πιο νωρίς όμως, γιατί είχαμε πρόβα με τη χοροδία μας στον Άρη μας. Εν ώψη της εκδήλωσης μας την Κυριακή, τα κάνουμε. Έχουμε και δουλειές. Θα τα πούμε όλα στην πορεία λοιπόν. Εδώ είμαστε και σήμερα. Yellow Radio ακούτε 101,7. Μάριο Συριώτο, εδώ, στη θέση μου. Απουσιολόγιο αναχείρας. Τρόποι επικοινωνίας γνωστοί σε όλους σας.

0: κούτρα, κουτραντάν. Το Yellow Viper.
1: Πάμε μαζί. Καλησπέρα.
0: Στο 6936-512-099 στέλνετε τα μηνύματά σας. Και ό,τι άμεσα επιθυμείτε βεβαίως. Λοιπόν, τι πίνουμε σήμερα και δεν μας δίνουνε. Εγώ κλασικά. Πιστή τον τελευταίο καιρό, δεν έχω αλλάξει καθόλου. Πέρα από μια. Τι είχα πει ενδιάμεσα, δεν θυμάμαι. Μια μπυρίτσα. Κόκκινο κρασάκι, παγωμένο, ημίγλυκο. Να μου πείτε τι πίνετε στην υγειά μας. Πάμε λοιπόν σήμερα. Είναι το πρώτο τελευταίο καλησπέρα και καλή βραδιά της Εσλόγγ. Και πήρα μια απόφαση, όπως σας έλεγα και στα μέσα της εβδομάδος. Είχαμε αυτή την εβδομάδα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη εκπομπή κάθε μέρα. Ότι σήμερα θα είναι το πρώτο τελευταίο καλησπέρα και καλή βραδιά. Και επέλεξα τα δύο τελευταία καλησπέρα και καλή βραδιά. Η επόμενη εβδομάδα, το τελευταίο Παρασκευόβραδο και η τελευταία εκπομπή για φέτος, για τη σεζόν, θα είναι δύο απανωτά αφιερώματα στον έναν και μοναδικό Δημήτρη Μητροπάνο. Γιατί μία εκπομπή νομίζω ότι δεν φτάνει ούτε για τζα.
1: Η ώρα πήγε πέντε ξενύχτα με. Σε δρόμους, σε...
0: Γιατί όλη τη χρονιά, έτσι, καλησπέρα και καλή βραδιά, χωρίς φαλακρό Θεό, δεν γινότανε. Λέω τις δύο τελευταίες, σας έχουμε να αφιέρωμα έτσι, σε αυτή τη μεγάλη φωνή. Κάντε μου μία χάρη, γιατί έχω δύο ενδιασμούς σήμερα. Καταρχήν, ο ενδιασμός είναι, δεν ξέρω αν ανοίξω γραμμές. Ο δεύτερος ενδιασμός είναι, δεν ξέρω αν θέλω να μου ζητάτε τραγούδια. Νομίζω άστο καλύτερα, γιατί έχω έτοιμο το playlist και μπορεί να είναι ήδη αυτό που θα μου ζητήσετε και θα ψάχνω, καταλάβατε. Οπότε άστο. Εάν δεν το ακούσουμε όμως σήμερα το τραγουδάκι που θέλατε να ακούσετε, ορίστε, μπορείτε να το σημειώσετε για την επόμενη Παρασκευή. Στα 14 λεπτά μετά τις 10.

14 λεπτά μετά τις 10. Είπα. Και αν είπα, ξανά. Άντε πάμε λοιπόν και σήμερα. Καλή μας εκπομπή. Σιγά σιγά να ξεκινάμε. Ο χορηγός της εκπομπής μας. Α, να πω και τους άλλους τρόπους. Καλή. Αν ανοίξω τις γραμμές, θα σας το πω. Αυτό το κάνω και... Ορίστε. Εδώ η Στελίτσα συμφωνεί. Όχι γραμμές, σήμαρτον. Λέσε. Έτοιμη ήμουνα να πούμε λίγο τα νέα της Αριανάρας μας και να ακούσουμε επιτέλους έτσι ωραία τραγούδια Μητροπάνος. Με ψήνεις, Σούρια, με ψήνεις άσχημα. Ήδη είμαι έτοιμη. Και φυσικά ο επόμενος τρόπος επικοινωνίας, γιατί μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή, είτε ανοίξω γραμμές είτε όχι, είναι το post, το οποίο έχει ανέβει στη σελίδα μας στο Facebook, Yellow Radio. Το κλειστό το γκρουπάκι μας, κάτω από το λόγο της κάθε εκπομπής, έτσι και της δικής μου, μπορείτε να σχολιάσετε. Έκανα μία βόλτα τώρα στο διαφημιστικό. Καλώς ήρθατε. Σκάτε μύτη ένας-ένας. Όλοι μαζί. Καλησπέρα. Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλις. Πάμε μαζί. Καλησπέρα. Ο Μπιλάκος στον κυτρινό μαυρό αγιοπρόδρομο Χαλκιδικής με το καλύτερότερο, παραδοσιακότερο. Σουβλάκιους. Το Greek, το original, έτσι. Μόνο στον Μπιλάκο θα το βρείτε. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα. Και το καλοκαίρι, επειδή δεν θα είμαι εδώ. Να ξέρετε, πάνε έλα Χαλκιδική τσούπ από πάνω από τον Άγιο Πρόδρομο. Κόβεται ο δρόμο, γλιτώνεται κίνηση. Τον βρίσκεται εκεί μαζί με τη φαμίλια του. Τα Σαββατοκύριακα έχει και σουβλίτσες. Καθόσαστε με την παρεΐτσα σας. Τρώτε παγωμένη ρετσινούλα, παγωμένη μπιρίτσα. Και φυσικά. Του λέτε ότι είστε από την Μάριον, ούτως ώστε να τσεπώσετε και το ανάλογο δωράκι σας. Άιντε σιγά σιγά να ξεκινάμε. Πάμε να ξεκινήσουμε το ωραιότατο playlist. List, έλα. Απόψε θέλω χέρια στον αέρα. Όλοι μαζί. Τι ζέστη ήταν μεταξύ. Ήρθα εδώ μέσα, έβαλα το air condition. Το αρκουδίσιο, παράδεισος. Ω τρέλα, πάμε μαζί. Η ώρα πήγε 12 και κάτι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Πέτρο Ιακωβή. Καλή μας βραδιά. Φιλή, φιλή, σανάστησα το πρώτο.

0: 31 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας, στην πόλη του Θεού, την Σαλόνικα. Ψιλόβροχο έξω όταν ήρθα. Ζεστάρα εντωμεταξύ, υγρασία. Νιώθεις τη ζέστη ακόμα πιο μεγάλη, 51% υγρασία.
1: Κατάματας το βλέμμα σου, κοιτάζω το όνειρό μου, το ξέρω πόσο μ' αγαπάς.
0: Κάτι μπουμπουνιτά, κάτι αστραπές, την ώρα που είχα τελειώσει την πρόβα και ερχόμανε. Μα μη θέα, μιλώ, τι θα γίνει.

Σήμερα από ό,τι βλέπω το εορτολόγιο γιορτάζει ο Μακάριος. Ο Μακάρης. Ο Μακαράς και η Μακαρία και η Μακάρο. Η Μακαρίτσα και η Μακαρούλα και το Μακαρένα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλες και όλους, σε όσους και σε εσάς φυσικά έχετε αυτά τα υπέροχα ονόματα. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια. Παγκόσμια ημέρα λέει κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους σήμερα, respect. Και διεθνής ημέρα κατά των βασανιστήριων.

Είχαμε και μία ενημέρωση, βλέπω την επίσημη σελίδα της ΠΑΕ Άρης, σχετικά με τις προπονήσεις αλλά και τα μπαν. Αυτό που λέγαμε λοιπόν όλη την εβδομάδα, από τη στιγμή που μιλάμε για μεταγραφές, σίγουρα θα τακτοποιηθεί και το μπαν. Ιδάλλως γιατί να μιλάμε για μεταγραφές. Να δούμε λίγο πρώτα την ανακοίνωση, τη σχετική σημερινή είναι.

Να δούμε λίγο την ανακοίνωση. Η ΠΑΕ Άρης ενημερώνει ότι η πρώτη προπόνηση της ομάδας μας εν ώψη της νέας σεζόν θα πραγματοποιηθεί την 3η 7 Ιουλίου στις προπονητικές εγκαταστάσεις, ενώ νωρίτερα θα ξεκινήσουν τα ιατρικά και εργομετρικά τεστ για τους ποδοσφαιριστές, όπου θα περνάνε κατά γκρουπ. Και την επόμενη 8 Εβδόμου η ομάδα μας θα μεταβεί στην Κιτρινόμαυρη Πτολεμαίδα, όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, συγκεκριμένα στο αθλητικό κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας Παντελίδης. Θα παραμείνει μέχρι την Δευτέρα 13 του μήνα. Για τις 21 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η αναχώρηση της αποστολής για την Ιταλία, όπου σε αθλητικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Μπρέσια, στους πρόποδες των Άλπαιων, θα πραγματοποιηθεί το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Κατά τη διάρκεια της παραμονής στη γειτονική χώρα, θα είναι μέχρι τις 31 Ιουλίου, ο Άρης θα αντιμετωπίσει την Μόντζα, 30 Εβδόμου. Α κατηγορίας ομάδα, ενώ τις επόμενες μέρες, μόλις οριστικοποιηθεί η διεξαγωγή τους, θα ανακοινωθούν και τα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια επί ιταλικού αλλά και ελληνικού εδάφους αντιστοίχως.

Άρης λοιπόν τακτοποίησε τα μπαν από την FIFA. Διαβάζω έτσι εντάχει το σχετικό άρθρο στο site μας yellowradio.gr. Με ενημέρωση λοιπόν της ΠΑΕ Άρης έκανε γνωστό ότι οι δύο υποθέσεις εξαιτίας των οποίων είχαν επιβληθεί με τα γραφικά μπαν από την FIFA πλέον έχουν τακτοποιηθεί. Πρόκειται για μία μάλλον αναμενόμενη εξέλιξη, όπως σας έλεγα και μεσοβδόμαδα, ενώ πλέον οι κυτρινόμαυροι μπορούν να προχωρήσουν και επίσημα σε μεταγραφικές κινήσεις, με τις τζίφρες που λέω κι εγώ. Τώρα, στην επίσημη ιστοσελίδα της FIFA αναμένεται να απομακρυνθούν τη Δευτέρα. Γιατί Σαββατοκύριακο, ξέρετε, μην αλλάξουμε κανένα φανελάκι.

λέει απόψε η γειτονιά, ακούμε. Την καλησπέρα μου στον Εμίλιο το Μήλο. Καλησπέρα και καλή βραδιά μας, λέει Βάμος. Αριανάρα Βάμος, λέει Αυτοκράτορας. Γεια σου Εμίλιε, καλησπέρα φίλε μου, καλή ακρόαση. Καλή μας βραδιά. Και σε όλη την παρέα που μας κάνετε παρέα.

0: Να δω έτσι καμιά καλησπέρα σας λίγο και να συνεχίσουμε. Πού είσαι βρε κοριτσάκι μου εσύ, βρε λενιό μου βρε, μαύρη πέτρα βρε κοριτσί μου. Πού χάθηκες λέει κοριτσάκι. Και εγώ νόμιζα δεν ακούς. Καλή εκπομπή λέω, έχω ακούς. Ναι λες, ακούω. Εγώ τώρα πού να στείλω χαιρετήματα. Πού είσαι, έχασα τα ίχνη σου. Καλησπέρα και καλή βραδιά λενιό μου στην κιτρινόμαυρη. Περιμένω. Ενώ λέει εσύ. Άστα να πάνε λενιό. Θα στα πω από το τηλέφωνο. Συχεία δεν έχω φίλε.
1: Όλη η ζωή μου.
0: Α, στην κιτρινόμαυρη Άθενση είναι το κορίτσι μου.
1: Ψευτιά.
0: Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου εκεί σε όλη την παρέα στην κιτρινά μαύρη Άθενς, λενιό μου. Και εσύ.
2: Άντε.
0: Α, κατάλαβα. Λοιπόν, άκου να δεις το επόμενο τηλέφωνο. Μας βλέπω να παίρνουμε κάνα κουβά καφέ και να τα πούμε. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα δυσάρεστο. Ενώ δυσάρεστο ξέρεις κατ' εμέ τι είναι. Μόνο η υγεία. Όλα τα άλλα είναι προβληματισμοί.

0: Αχ, αυτό είναι αγαπημένο μου, γιατί μιλάει και για τα νησιά μου, για την Χίο και την Μυτιλίνη. Άλλος για Χίο τράβηξε. Για να τα ακούσουμε λίγο. Τι λες καλέ τώρα εσύ? Δεν λέω τίποτα, νέα. Περιμένω να μου απαντήσεις. Ρε εσύ.
1: Στα καλδέρια συζητούν πως το πρωί γητούν.
0: Ω μοντιέ. What the fuck.
1: Καιρός και στις καρδιές νυχτώνει. Στα καλδέρια συζητούν πως το πρωί.
0: Αμάρε λενιό μου. Περαστικά γλυκιά μου. Θα σε πάρω τηλέφωνο αύριο. Να

Να φτάνει τα άσχημα άμα ακούω για υγεία. Ο Παναγιώτης ο Δημήτρης. Καλησπέρα λέει Μάριον, καλή εκπομπή να έχεις. Με έξι κιτρινόμαυρες καρδούλες. Γεια σου Παναγιώτη Δημήτρη μου. Καλή ακρόαση φίλε μου και σε εσένα. Καλησπέρα και στη Μανού.

Λέει η Ολγίτσα μου, καλησπέρα και καλή βραδιά, λέει κορίτσι μου. Καλή εκπομπή και πολλά φίλια από όλους μας. Καθόμαστε, λέει, στο σαλόνι, έτσι, ραπόρτο θέλω. Πού είστε, τι κάνετε, με ποιον, τα πάντα όλα, έτσι, αναλυτικά. Και βλέπουμε, λέει, Μουντιάλ, Νορβηγία, Γαλλία. Και εγώ εδώ κάνω εκπομπή και ακούμε τραγουδάρες. Την καλησπέρα μου σε όλους, Ολγίτσα μου, τα φιλιά μου.

Να πούμε λίγο και για τον ΑΣ. Μέχρι στιγμής έτσι όπως τσουλάει, όχι, δεν θα ανοίξω γραμμές. Για την Ακαδημία Βόλεϊ Γυναικών, νέος προπονητής νεανίδων, κορασίδων και παγκορασίδων, ο Άγγελος Αγγελής. Σημερινή ανακοίνωση βλέπω από την επίσημη του ΑΣ.

0: Ο Αλφα Σιγμάρης λοιπόν και το τμήμα βόλεϊ γυναικών ανακοινώνουν την συμφωνία συνεργασίας με τον coach Άγγελο Αγγελή, που αναλαμβάνει head coach των αγωνιστικών τμήματων ανάπτυξης των κοριτσιών στις ομάδες Νεανίδων, Κορασίδων και Παγκορασίδων. Καλώς ήρθες, coach. Έκανε και κάποιες δηλώσεις. Αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά για την επιστροφή μου στην οικογένεια του Αλφα Σίγμα Άρης.
1: Την πέτρα του γυαλού, βάλε το χέρι αντίο.
0: Κάποιες συγκυρίες, λέει, και συνθήκες δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθεί αυτή η επιστροφή νωρίτερα. Θέλει να ευχαριστήσει, μας λέει, τη διοίκηση και τους υπεύθυνους για την εμπιστοσύνη τους. Εύχομαι η ολοκλήρωση, λέει, της νέας αγωνιστικής περίοδου να μας βρει όσο το δυνατόν ψηλότερα, εκπληρώνοντας τους στόχους όλων των τμήματων μας. Έχει και το βιογραφικό του πλούσιο.

όσον αφορά την Ακαδημία Βόλεϊ Γυναικών, επίσης λύση συνεργασίας με τον Στράτο Γουζουντέλη, να διαβάσω και την επίσημη ανακοίνωση όπου ευχαριστεί τον κύριο Γουζουντέλη. Ο Α Σίγμα Άρης λοιπόν ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή των ομάδων Νεανίδων Κορασίδων Παγκορασίδων, έτσι γι' αυτό και ανακοινώθηκε ο έτερος, της Ακαδημίας Βόλεϊ Γυναικών, τον κύριο Στράτο Γουζουντέλη. Ευχαριστούμε, λέει, για την επαγγελματική αφοσίωση, το πάθος και την προσφορά όλα αυτά τα χρόνια στα τμήματα του Άρη μας. Καλή συνέχεια στην καριέρα σου, coach, και καλή επιτυχία. Τώρα που τραγουδώ, ακούμε.

Έχουμε φυσικά ανακοίνωση ανανέωσης και στο μπάσκετ γυναικών και τη νέα σεζόν στον Άρη μας η Κάλλη Μιχαηλίδου. Ανακοινώθηκε σήμερα από ό,τι βλέπω. Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Άρη ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Καλλιόπη Μιχαηλίδου και την καινούργια αγωνιστική περίοδο 26-27. Είναι γεννημένη το 2002, ύψος 1,82. Αγωνίζεται ως small forward. 23 χρονών η αθλήτρια. Επέστρεψε πέρυσι στην ομάδα μας και μετά από 2 χρόνια απουσίας είχε σημαντική συμβολή στην άνοδό μας στην Α1 κατηγορία. Χαρούμενη λέει που θα είμαι μέλος της ιστορικής επιστροφής στην

κάνε κάτι να χάσω το τρένο. Για να πάω να δω λίγο καμιά καλησπέρα σας και στο Viper, γιατί έχετε μαζευτεί, τόση ώρα διάβαζα Messenger. Πού είστε καλέ, πω πω.

0: μάτια.
1: Καλώς στην κούκλα μας τη Ζένια 438.
0: Να δει.
1: Καλησπέρα όμορφη μας, λέει, είμαστε όλοι εδώ και ανυπομονούμε να απολαύσουμε. Με έξι και τρινό μαύρες καρδούλες, γεια σου Ζένια μου, καλησπέρα. Καλή βραδιά.

Διάβασα πριν και η στελίτσα μου. Όχι γραμμές, λέει, Μόρτον 950. Θα χαλάσει η εκπομπή, λέει, με γραμμές. Αυτό σκεφτόμουν και εγώ, ότι χαλάει η εκπομπή, όχι. Απλά λίγο ηρεμία. Έτσι να τα πούμε λίγο παρέτσα, να ακούσουμε ωραία τραγούδια. Την καλησπέρα μου, στελίτσα μου. Καλή ακρόαση.

0: πόρτα.
1: Ο 2-0-1, άντερε Μάριον λέει. Και ήρθατε.
0: Μια στάλα κουράγιο.
1: Έλα ρε εσύ Μάριον λέει ο Παναγιώτης. Ο Πόχος κάνει από τα Γιάννενα λέει. Εσύ δεν μπορείς λέει από τα κίτρινα μαύρα ψακούδια. Όχι.
0: Γιατί...
1: Πρώτον, γιατί δεν έχω υπολογιστή εκεί, ο οποίος είναι απαραίτητος. Δεν έχω ούτε μικροφόνη, δεν έχω τίποτα. Σκέτινετε, εγώ κυγλάρι. Ησυχία, φίλε.
0: Άνε κάτι λοιπόν, να χάσω το τρένο.
1: Την καλησπέρα μου, Παγανώτη. Καλή βραδιά.
0: Κάτι λοιπόν.
1: Ε, δεν θέλει τώρα λίγο να κάνω καμία εκπομπή από την Παγανία. Να ακούτε και τους γλάρους, κρακ, κρακ, κρακ.

0: μου που πουλάν καρδιές. Καλό στον και τον Ιωάννιο 9-13. Καλησπέρα λέει. Αλήθεια, απήγγελε ο Γιάννα Ροστιχάκη για τον υπερμέγιστο Τανούλη. Που τον είχε λέει στην εκπομπή και αμέσως λέει, συνέθεσα λέει και εγώ ένα λέει σε 3 λεπτά. Μα είσαι ποιητής, έτσι είναι, 3 λεπτά για θες.
1: Πες μου που πουλάν χαρέ.
0: Αν είναι μικρό Ιωάννη μου φυσικά και το θέλω να το πω. Αν είναι τώρα κανένα Σεντόνι, όχι δεν θέλω, ευχαριστώ.
1: Πες μου.
0: Επίσης λέει, μου είπες λέει να σου στείλω σήμερα τον άλλον τον στίχο, λέει τον ανομολόγητο φιλικά. Αν είναι μικρά Ιωάννη μου, ναι να μου τα στείλεις, ναι. Μην διαβάζω 52 ώρες, λυπηθείτε λίγο και τις φωνητικές μου χορδές, ευχαριστώ. Όχι τίποτα άλλο, πριν 2 ώρες τραγουδούσα. Καλησπέρα Ιωάννη.

0: Α, εντάξει, μικρούτσικο είναι. Τανούλη, τανούλη, τανούλη. Ήρθε στο σπίτι σου, παλίκαρε μικρούλη. Μόνο μικρούλη δεν είναι βασικά. 8,5 μέτρα. Όρθιο χιλιόμετρο είναι. Βάλει και εσύ, λέει, ένα μικρό λιθάρι. Πέτα ψηλά στα σύννεφα τον Άρη. Έτσι, ρε Γιάννα, ρε.
1: Που πουλάν καρδιές να σου πάρουν.
0: Ωραίος.

στο επόμενο δεν θα μιλήσω, θα το ακούσουμε. Καλησπέρα, λέει Μάριον, λέει ο Πασκουάλ. Σ' ακούω καιρό, πρώτη φορά όμως, λέει, στέλνω. Ωραία εκπομπούλα να έχουμε. Και τον Άρη στην καρδιά μας. Μας άπησες, λέει, στα χαρμόσυνα σήμερα τα τραγούδια. Εφιέρωμα Μητροπάνος, έχει αρκετά που είναι κλάψα. Την καλησπέρα μου, Πασκουάλ, καλώς ήρθες έστω και γραπτός. Καλή εκπομπή. Το βουλώνω. Καλοκαίρια και χειμώνες.

Μανούλα Σεντόνι. Κάτσε να τελειώσει τραγουδάρα. Αρχίζει βέβαια ακόμα πιο ωραία, αλλά θα βάλω ένα pause για να διαβάσω το μήνυμά σου, κοριτσάρα μου.

Και επειδή αρχίζει η μέγιστη τραγουδάρα, πολύ πολύ αγαπημένο μου, το ξέρετε άλλωστε, θα βάλω ένα pause, να διαβάσω λίγο το μήνυμα της γλυκιάς μου, της Βούλας, από τον κυτρινό μαύρο χορτιάτη μας, τον αγαπημένο, η Βούλα μου, η 912. Καλησπέρα, λέει, φωνάρα της καρδιάς μας. Με δροσούλα και ψυχάλα στον χορτιάτη, όλοι, λέει, αράζουμε και ακούμε το μαριάκι. Ορίστε. Με λευκό κρασάκι. Ορίστε, το κορίτσι μου έκανε και το ποιηματάκι. Θα πω εγώ, να το συμπληρώσω. Τι να πεις, λέει, τώρα για φαλακρό Θεό που ακούμε τον Μητροπάνο, ό,τι και να βάλεις είναι κομματάρες. Επιτέλους σε ακούω χωρίς τύψεις, λέει, από την αρχή. Τέρμα τα μαθήματα προς το παρόν. Και ένα μήνυμα θέλει να στείλει η Βούλα. Η ζωή δεν τελειώνει στις Πανελλήνιες. Μην πιέζετε τα παιδιά και σταματήστε να τα συγκρίνετε. Γερά να είναι και θα βρουν το δρόμο τους. Μην φορτώνετε τα θέλω σας σε αυτά. Ρωτήστε τα δικά τους, λέει η Βούλα. Σε ένα πραγματικά υπέροχο μήνυμα. Αυτά έλεγα και εγώ, Βούλα, όταν ξεκίνησαν οι εξετάσεις. Με εκείνες τις αυτοκτονίες που κρίμα που χάθηκαν τα παιδιά. Αυτά ακριβώς έλεγα και εγώ. Είχα βρει και ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο και το διάβαζα. Ένα πολύ συγκινητικό κείμενο, ότι δεν είναι όλοι για όλα. Νομίζω ότι αυτό καλύπτει τα πάντα, αυτή η πρόταση. Και δημογραφείς, μην κόψεις το τραγούδι, λέει, μετά. Βεβαίως, αυτό έκανα, γλυκιά μου Παρασκευή. Τα φιλιά μου, την καλησπέρα μου στον κυτρινό μαύρο χορτιάτη. Πάμε να ακούσουμε λίγο την μέγιστη τραγουδάρα, το Δυο Καρδιές Αλίμονο.

Με αυτό το τραγούδι θέλω να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό θέλω να το ξαναβάλω έτσι να ακούγεται από κάτω μέχρι να πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα. Γιατί ως συνήθως όταν είμαστε κανονικά στην ώρα μας 10-12, στις 11 δεν κάνουμε διαφημιστικό αλλά μουσικό διάλειμμα. Είμαστε στα 57 λεπτά μετά τις 10. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη μας ώρα. Στο πρώτο μέρος αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο. Είναι το πρώτο τελευταίο καλησπέρα και καλή βραδιά.

Έτσι ακριβώς είναι, Βούλα. Όχι, δεν τρως χρόνο. Τι έβαλες, λέει, λατρεμένο κομμάτι. Καρμικό, ρε. Νομίζω, λέει, ένας ακροατής το είχε πει ότι είναι πολλά τραγούδια σε ένα, ακριβώς. Είναι δύο. Θα το ψάξω, λέει, δεν το θυμάμαι. Ύμνος το αλίμονο. Ύμνος, κοριτσάρα μου. Δεν υπάρχει. Είναι κάποια τραγούδια στη ζωή μας που δεν υπάρχει φορά που να το ακούσω και να μην θέλω να σιωπήσουν τα πάντα γύρω μου για να το τραγουδήσω. Ένα είναι και αυτό.

0: μου ο Λάζος ο 678. Καλησπέρα λέει Μάριον. Είναι... Καλησπέρα και σε εσένα Λάζο μου στην κυτρινόμαυρη Νεάπολη Κοζάνης.
1: Τραγούδι του ουρανού. Νύχτα βαθιά.
0: Ακριβώς Παγανώτη, ναι. Να πλατσουρίζω και να ακούτε και την θάλασσα και να κάνω εκπομπή. Έγινε, οκ. Οκ.
1: Βασίλει η ερημινιά. Μια θλίψη και μια παγωνιά.
0: Καλώς στον γραμματέα μου τον Σταθούλη. Έτσι πριν πάω στο διάλειμμα να διαβάσω λίγο ακόμα 2-3-4 μηνύματα. Ο γραμματέας μου λοιπόν, ο 640 ο Σταθούλης, κοπελιά, βάλε κανένα βάρη τραγούδι λέει βρε. Όλο χαρούμενα λέει και αισιόδοξα. Δεν πάει λέει με την καθημερινότητα. Μια χαρά πάει κάθε Παρασκευή και όλη την εβδομάδα. Ντάχτυρντή ήμουνα. Έχει τώρα πόσες Παρασκευές, όλο τσίφτε τα έβαζα. Καβάφι λέει διάβαζες λέει πριν πας λέει στούντιο. Άντε μωρή Αριανάρα λέει. Τι νομίζεις και εσύ. Καλά σε λες, άμα ήσαν καλά κι εσύ, εδώ πέρα σε μένα παρέα θα σου να από και κλείεται. Ιδές, 10 και 49, λες αλίμονο. Τώρα, μέσω τρικάλων ζήτησες τραγούδι και εγώ όντως καρμικά το έβαλα. Είδες ρε εσύ, τα μεγάλα πνεύματα ρε συναντιούνται. Την καλησπέρα μου γραμματέα μου, γεια σου Λενιό μου.
1: Τα δάκρυα μου.
0: 11 ντάγκα λοιπόν το ρολογάκι μου. Καλησπέρα και καλή βραδιά, η εκπομπή που ακούτε όπως κάθε Παρασκευό βράδο 10 με 12 το βράδυ.
1: Η νύχτα που...
0: Πρώτο αφιέρωμα Μητροπάνω σήμερα και την επόμενη Παρασκευή, τελευταίο, καλησπέρα και καλή βραδιά για τη σεζόν, το δεύτερο μέρος. Μάριον Συριώτου, εδώ παρούσα, ακούτε Yellow Radio 101,7.
1: Η νύχτα που...
0: Θα πάμε να ακούσουμε έτσι στη σειρά δύο-τρία τραγουδάκια σε ένα μουσικό διάλειμμα, όχι διαφημιστικό. Και θα επανέλθω για την δεύτερη μας ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Και...
0: Χορηγός εκπομπής είναι το εστιατόριο Μπίλης. Ο Μπιλάκος μας ο γλυκός. Με το πιο νόστιμο παραδοσιακό Greek σουβλάκος. Μόνο στον κιτρινό μαύρο Άγιο Πρόδρομο Χαλκιδικής. Πάνω στον κεντρικό δρόμο βρίσκεται το μαγαζί του Μπιλάκου. Δίπλα στην εκκλησία του χωριού με δικό του πάρκινγκ. Πάρτε την παρεούλα σας. Πάτε να φάτε τα καλύτερα. Και να πιείτε με προσοχή όταν οδηγούμε όμως, μιλάμε τα ίδια. Να του πείτε ότι είστε από την Μάριον. Καλή σας όρεξη για να τσεπώσετε και το δωράκι σας. Πάμε να ακούσουμε σε σειρά τραγούδια Δημήτρης Μητροπάνος και έρχομαι σε λίγο να μην φύγει κανείς.

0: Αλίμονο. Αλίμονο.
1: Αλίμονο. Αλίμονο.
0: Σε αυτούς που δεν δακρύσανε ζωή.
1: Ζωή.
0: Γιατί την ομορφιά σου δεν

0: είμαστε λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μετά το πολύ ωραίο μουσικό διάλειμμα. Σε μια στίβα καλαμιές ακούσαμε το συγγνώμη, το σ' αγαπώ ακόμα. Ακούμε τώρα.
1: Θες δε θες απόψε.
0: Καλησπέρα και καλή βραδιά, η εκπομπή ακούτε Yellow Radio 101,7. Θα είμαστε παρέτσα μέχρι τις 12. Μάριον Συριώτου εδώ παρούσα, Παρασκευόβραδο. Προτελευταίο, πρώτο μέρος. Σε αφιέρωμα Δημήτρη Μητροπάνο.
1: Από πικραμένες ώρες, από πέρασμα.
0: Κλειστές είναι τηλεφωνικές γραμμές.
1: Και από νύχτες.
0: Μπορείτε να σχολιάζετε κάτω από το post στη σελίδα μας στο Facebook Yellow Radio, στο γκρουπάκι μας, κάτω από το λόγο της εκπομπής.

0: Ήδη έκανα μια βόλτα, είδα ότι σκάσατε μύτη αρκετή, να σας διαβάσω έτσι προς το τέλος, μετά τις και μισή. Είναι και το τελευταίο μισάωρο βέβαια που θα ακούσουμε τις τραγούδια. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας στο Yellow Viper στο 6936 512 099. Τι το θες το κουταλάκι ακούμε. Καλώς τον Τασούλη μου, 679 ο εξιντάρης. Γράφει στο Viper. Χάκερ μου εσύ, αχ. Όχι λέει που δεν θα στέλνω μήνυμα. Γεια σου Μάριον. Γεια σου εξιντάρι μου.
1: Τι το θες το κουταλάκι να μου δω.
0: Γεια σου Ζένια λέει φιλαράκι.

0: Σε χαιρετάει ο Τασούλης, Ζένια.
1: Τι το δίνεις λίγο λίγο.
0: Ο Εξιντάρης λέει speaking, γεια σε όλα τα Αριανά. Το speaking εγώ το είπα έτσι. Καλησπέρα μου Τασούλη.
1: Νιώσει.

Χορηγός εκπομπής στο εστιατόριο Μπίλης, στον Κιτρινό Μαυρόγειο, πρόδρομο Χαλκιδικής. Άντε, θα φύγω, θα συχάσετε. Δεν με σχαθήκατε ακόμα. Ο Μπιλάκος όμως που είναι ένας και μοναδικός, με το καλύτερότερο παραδοσιακό Greek σουβλάκι μόνο στον Μπίλι. Να τον λέτε βρε ότι είστε από την Μάριον, μην τρέπεστε. Τρώει μεγάλη χαρά. Και θα το ξαναματαπώ, σε λέει δεν πας στράφει ρε τα μεροκαμάτια. Κάθε μέρα όλη μέρα ανοιχτά είναι. Αν του πείτε και από τη Μάριον, τσεπώνετε και δωράκι. Στα 14 λεπτά μετά τις 11.

το παράπονο ακούμε. Ο φίλος μου ο Τζόρτζο 030 από τον κυτρινό μαύρο μάχημο Εύωσμο. Γεια σου λέει Μάριον. Διαρκείας μπάσκετ, αποστολή εξετελέστη. Αυτά είναι. Ουρές σήμερα στην ΚΑΕ. Τώρα, τώρα να μαζέψω λέει κανένα ευρώ λέει, για το ποδόσφαιρο. Μπράβο ρε Τζόρτζ. Την καλησπέρα μου στον Εύωσμο ρε Τζόρτζ μου, μπράβο. Καλό τάξιδα εύχομαι και τα δύο. Μια φυλακή για... με επιτυχίες. Γιατί... και οι πίκρες που είναι δεδομένες γιατί... να είναι τουλάχιστον μάχημες που λέω εγώ συνέχεια. Γεια σου ρε Τζόρτζ.

Και γελάω με την Ολγίτσα εδώ, μου έχει στείλει. Δεν ανοίγω, δεν μπορώ να ανοίξω τώρα το βίντεο. Με αυτό με το λαγοκέφαλο, ρε φίλε, τι φάση. Φοβόμαστε να κάνουμε μπανάκι. Αυτά μέχρι έξω στην αμμουδιά καλέ κανμίτι. Μη χειρότερα, λέω. Μου στέλνει ένα βιντεάκι με τον καράπαπα. Γαυροκέφαλος λέει. Δεν άντεξα, λέει, το έστειλα. Καλή μεγάλη προσοχή, καλή θέλη, ειδικά αυτός. Γεια σου, Ολγίτσα. Και χάμομαι.

τον Χριστάρα το ρεβανί. Ο 716 καλησπέρα μας λέει από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Η οποία Φραγκφούρτη, κυρίες και κύριοι, καίγονται ζέστα, λέει. Και μου στέλνει τους βαθμούς Κελσίου. Πω, 35 βαθμούς στην Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Πω. Γενικότερα, παιδιά, με τη ζέστη, Γαλλίες, Ισπανίες, χαμός. Τώρα έρχεται και κατά εδώ, από ό,τι έβλεπα σήμερα και στην Ιταλία. Άιντε, λέω, καταφθάνει. Θα βελάξουμε. Την καλησπέρα μου, Χριστάρα, Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη. Με 1 εκατομμύριο κιτρινόμαυρες καρδούλες.

0: ίσα.
1: Ωραία, Ιωάννη, μεγάλο είναι.
0: Να σάσω.
1: Το άλλο το βιντεάκι που στέλνεις, δυστυχώς δεν μπορώ να το βάλω να το ακούσω. Γιατί είναι στον υπολογιστή του σταθμού, όπως καταλαβαίνεις, Ιωάννη. I'm sorry.

0: σκέψω.
1: Γι' αυτό με έκανες τον πρόλογο φιλικά, ε.
0: Κρύβα θα την πληρώσω.
1: Ακούστε λίγο τι ακροατήριο έχω, έτσι. Με ποιότητα μιλάμε. Με γαλλικά πιάνο, μπαλέτο και ποίηση. Στις γοητείας σου τα σκαλοπάτια μια φλόγα περιμένει στα κρυφά. Ποιος έρωτας δεν βρίσκει μονοπάτια, ποιου πάθους κυβερνώνται τα δεσμά. Ετερονίμων, ταιριαστή μυσταγωγία, ξεμυαλισμένη και τυφλή η λογική. Στο ρίσκο δεν υπάρχει ορολογία, στη μυρωδιά σου γονατίζει η αντοχή.
0: Το βλέπεις τόσο εύκολα.
1: Τα μάτια που σε βλέπουν, πρόσεξέ τα. Τα χείλη που μιλούν, μην τα ξεχνάς. Μαχαίρια αν σ' αγγίξουν, κράτησέ τα. Σε άμμο που κινείται, μη πατάς. Α, θα

Ο Αποστόλης, ο 737 από την Κιτρινόμαυρη Κατερίνη. Μαριών, καινούριο. Κοιτάξτε τώρα τι μου λέει ο Κατερινιώτης ο Απόστολος. Μια από εδώ θέλει να με δει, μια από εκεί. Λέει: Μάριον, ζούμε στην Disco Figaro να χορέψεις να σε δούμε. Αριανάρα Κατερίνη. Πού τη θυμήθηκες, ρε τη Φιγκάρο. Τι ωραία χρόνια, ρε φίλος. Κιτρινόμαυρη Κατερίνη μου, γεια σου Αποστόλη και στη φαμίλια σου και σε όλα τα αδέρφια και στην Κατερίνη και στην Ήβη μου.

Να επαναλάβω όμως ακόμη μία φορά. Σας το λέω κάθε μέρα, να σας το λέω, γιατί άμα δεν πενέψεις, λέει, και το σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Η αναφορά φυσικά για το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών Άρης Θεσσαλονίκης 2016 και το Τμήμα Παραδοσιακού Τραγουδιού, η χοροδία μας, όπου ανήκω. Την Κυριακή 28 Ιουνίου έχουμε το χοροστάσι μας. Όπως κάθε χρόνο στο τελείωμα της χρονιάς και για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, έχουμε τη δικιά μας εκδήλωση. Και περιμένουμε φυσικά όλους εσάς με μια κερκιδάρα όμορφη να κάνετε μια κερκίδα και σε αυτό το τμήμα. Την Κυριακή, τώρα μεθαύριο, 28 έκτου, στο Άλσος της Νέας Ελβετίας, εδώ. Στο θεατράκι, στο πάρκο, 7 η ώρα είναι η έναρξη και είναι η είσοδος ελεύθερη για όλους. Θα συμμετέχουν και άλλοι χορευτικοί σύλλογοι, ο χορευτικός όμιλος Ηλιούπολης Θεσσαλονίκης Χορομύθες και ο πολιτιστικός σύλλογος Μετεώρων Δήμου Παύλου Μελάγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Σε μια πάρα πολύ όμορφη βραδιά παράδοσης και πολιτισμού, όπως έχει μάθει τόσα χρόνια ο Άρης μας να διδάσκει. Με ζωντανή μουσική, μουσική παρέα του Γιάννη Κουσουλάκη. Ο Γιάννης, ο οποίος είναι ο χωράρχης μας, στη χοροδία μας. Και φυσικά τα δικά μας τμήματα, έτσι, το Τμήμα Παραδοσιακών Χωρών, με τα τμήματα ενηλίκων, εφηβικό, παιδικό και μίνι. Έχουμε και τα μικροτσικάκια μας. Είναι πάρα πολύ όμορφα, αξίζουν να τα, χειροκροτήσετε. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν την Κυριακή, 7 η ώρα το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη, στο θεατράκι, στο πάρκο της Νέας Ελβετίας.

0: Την καλησπέρα μου να στείλω στον φίλο τον Δημήτρη, που μου στέλνει έτσι ένα ωραίο αυτοκόλλητο με ένα κοριτσάκι με μια κόκκινη καρδούλα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα. Η Σαββατού η κοριτσάρα, όλα αμίγκος, μου στέλνει Βάμος Άρης με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Τα φιλιά μου και την καλησπέρα μου, όμορφη Σαββατού. Όλα!
1: Και έφτασε στο τέλος.
0: Και Βάμος Αριανάρα.
1: Όπως ένα γέρμα στην κατηφοριά.
0: Η γλυκιά μου, η Πόλα, ο Στέφος και ο Αγγελούκος μου στέλνουν καλή βραδιά σε όλους με 6 κιτρινό μαύρες καρδούλες. Την καλησπέρα μου, Πόλα. Ένα φιλάκι στον Αγγελούκο, σε παρακαλώ πολύ από εμένα. Ευχαριστώ. Καλή βραδιά, καλή βραδιά σε όλη την παρέα. Όσο έμεινε.
1: Από μια στεριά, η ζωή.
0: Ω, το φιλαράκι μου ο Ελευθέριος. Καλή εκπομπή, λέει Μάριον. Εγώ στον αγώνα του Ιπποκράτιου. Στη σημερινή εφημερία. Πω. Το Αριανάκι μου ο Ελευθέριος, που τον γνωρίζω πάρα μα πάρα πολλά χρόνια. Στο λειτουργήμα, στην εφημερία στο Ιπποκράτιο. Καλό κουράγιο, Ελευθέρη μου, σε σένα και σε όλους όσους εργάζεστε. Στις εφημερίες, παιδιά, στα νοσοκομεία μας δυστυχώς γίνεται χαμός. Όσοι είχατε την ατυχία να πάτε, θα καταλαβαίνετε και τι λέω, έτσι, γιατί εγώ τα έζησα λίγο τα τελευταία 2 χρόνια. Και σε μία φορά φυσικά που το έζησα, τον βρήκα εκεί τον Λευτέρη, με εξυπηρέτησε, γιατί έτυχε να δουλεύει το παλικάρι και να είναι ο τραυματιοφορέας μας, την αγαπημένη μου, την αείμνηστη, την πεθερούλα μου. Λευτέρη μου, πάει η πεθερούλα μου. Καλή ακρόαση αν ακούς και δεν είσαι στο λειτουργήμα. Καλό αγώνα, καλή δουλειά.

Ο Κωνσταντίνος με το ωραίο το όνομα. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλή εκπομπή και βάμος. Με το ωραίο τατού ο Κωνσταντίνος, με το ωραίο το όνομα και το ωραίο τατού μαζί. Όλα είναι πολύ όμορφα στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα και σε σένα, φίλε μου. Καλή ακρόαση και βάμος. Ο Πορτογιάννης από τον Κιτρινό Μαύρο Βόλο. Καλησπέρα, λέει Μάριον. Καλή εκπομπή.

0: καλησπέρα μου, Πορτογιάννη μου, την καλησπέρα μου σε όλο τον κίτρινο μαύρο Βόλο και σε σένα, στη φαμίλια σου, εκτός από έναν, ευρε.
1: Σε έναν κόσμο ξεχασμένο.
0: Καλή ακρόαση και σε εσένα. Αχ, η Μερούλα μου, τα κυτρινόμαυρα τρίκαλα. Το κορίτσι μου, το χρυσοχέ. Η χρυσοχέρα μας, η Μερούλα. Που μου έκανε την όμορφη τσαντούλα μου που την κέντησε την Αριανάρα. Ρε αγάπη, λέει, γιατί δεν μπορώ να σε ακούσω. Γιατί ρε Μερούλα, έχουμε κανένα θέμα, ρε παιδιά. Δεν μου είπε κανένας κάτι ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα.
1: Ψάχνω μας για να βρει κάπου μια.
0: Δεν ξέρω, κορίτσι μου, κάτι μήπως παίζει το κινητό σου, κάτι το σήμα σου. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν μου έχουν στείλει κάποια αδέρφια κάποιο πρόβλημα ότι έχουμε στην εφαρμογή μας, κοριτσάρα μου.
1: Όπως ένα καιρό.
0: Τώρα ακούς, εγώ σου απαντάω. Εσύ λες δεν μπορούσες να με ακούσεις. Κάτσε να σε απαντήσω λίγο. Όπως και να έχει, την καλησπέρα μου στα κυτρινόμαυρα τρίκαλα και στη χρυσοχέρα μου τη Μερούλα μου.

γελάω το μεταξύ εδώ με τον γραμματέα μου που συνεχίζει και τα στέλνει πλέον μισεδάκια. Βαριέσαι να γράφεις, βρε. Πάτησα γέλιο τώρα, τι να κάνω, ρε φίλος. Γεια σου, λέει μπος. Και έχει στείλει ένα γάμα. Τώρα πιο λίγα. Τελίτσες και μουσού. Μισού. Ναι, με συντομογραφία, άμα το διαβάσει, έτσι δεν φίλε, διαβάζεται. Όχι τίποτα άλλο, θα λένε αυτό τι έπαθε και τη βρίζει αυτήν κάθε μέρα. Γεια σου, Σταθούλη, γεια σου.

Να σε καλά, ρε Ιωάννη. Λέει, ευχαριστώ, λέει, για τα καλά σου λόγια για το ποίημα. Ο ποιητής. Έχω άπειρα, λέει. Μπορώ κάθε φορά να σου στέλνω, λέει, ένα. Πίστεψε με, αξίζει. Κάθε φορά όχι, αλλά κάπου στέλνει. Γιατί όχι. Όσο για το βίντεο, κατά λάθος εστάλει. Καλή νύχτα. Εντάξει, λοιπόν. Καλή σου νύχτα, Ιωάννη μου.

Ο Θωμάς που είναι σπίτι και μας στέλνει από το κίτρινο μαύρο Λόντον. Το φιλαράκι μου, ο 529. Καλησπέρα μας λέει από το Λονδίνο. Θα κάτσεις λέει σήμερα λίγο παραπάνω, έτσι δεν είναι? Έτσι λέει, για να το κάνουμε και καλημέρα. Εννοείται ότι λέω καλημέρα, γιατί έτσι κι αλλιώς 12 κλείνω και στις 12 θα κλείσω, Θωμά. Οπότε όπως ακούς κάθε Παρασκευόβραδο, οι καλημέρες είναι το μόνο σίγουρο, φίλε μου. Περιμένω να πάει πότε 12 ντάγκα για να τις πούμε. Τα φιλιά μου στο κεντρινό μαύρο Λόντον.

Σ' αγαπώ σαν αμαρτία. Ορίστε εδώ, η Ζένια μου δίνει ραπόρτο. Δώσε τα χαιρετίσματά μου, λέει, στη Μούσα που είναι παντού. Όλα! Στελίτσα, έχεις χαιρετισμούς από τη Ζένια. Πώς μας ενώνει το ραδιόφωνο. Μαγεία. Ορίστε, η Ζένια μου λέει εδώ ότι δοκίμασα, λέει, την εφαρμογή και είναι όλα καλά. Δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσα να ακούσω το κορίτσι μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Ζένια μου.

Ορίστε εδώ και ο φίλος ο Τζόρτζ. Δεν ξέρω τώρα τι απάντησα στο post που μου το έγραψε, Γιώργο μου. Από ίντερνετ λέει: πάντως ακούω καμπάνα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, και εσένα για την ενημέρωση. Δεν ξέρω τι, γιατί, για ποιο λόγο. Πού είσαι ρε Freedom, μάρα μου, πού είσαι ρε αγορίνα, αρέσει, πού είσαι ρε Freedom. Καλησπέρα μας λέει από την Κιτρινό Μαύρη Στουτγκάρδη, αγαπημένη μου Μάριον, ο Freedom, ο γιατρός μας, ο 280. Εγώ είμαι λέει Θεσσαλονικιός, για τον φίλο αδερφό Δημήτρη που έφυγε εχθές και μας βήθησε στο κλάμα και στην στεναχώρια. Ήτανε φιλαράκι σου, Freedom. Η αλήθεια είναι ότι δεν κατάλαβα περί τίνου σε πρόκειτο. Είπες και αδερφός και τρόμαξα, η αλήθεια είναι, και έλεγα τον Παυλίτο, έχει πλάκα. Αν και συμπολίτης, λέει ο αδερφός, όλα τα χρόνια παρέα άκουγε Yellow Radio, έλα ρε φίλε, από τους 92,8 που εκπέμπαμε ακόμα. Υγεία σε όλους, εύχομαι. Freedom, δώσε μου λίγο σε παρακαλώ ραπόρτο, περί τίνο σε πρόκειτο, ποιος ήταν το παιδί? Γράψ' το μου και αν δεν θέλεις δεν θα το πω στον αέρα. Αν και σήμερα είπα ότι δεν κάνω παραγγελίες. Όχι τίποτα άλλο, γιατί δεν ξέρω εάν το έχει και η λίστα μου και για την επόμενη εβδομάδα, γιατί και την επόμενη Παρασκευή θα ακούσουμε Μητροπάνο στο τελευταίο καλησπέρα και καλή βραδιά για την σεζόν. Την καλησπέρα μου, Φρυντομάρα. Καλό παράδεισο να έχει ο φίλος αδερφός Δημήτρης. Καλό ταξίδι στον παράδεισο να έχει η ψυχούλα του. Περιμένω να μου πεις, σε παρακαλώ πολύ. Μας άκουγε, αν και συμπολίτησε. Μπράβο του, ρε φίλε. Στο καντήλι, το... Να είναι καλά εκεί που είναι. Στα μαλλιά σου, θα την κάνω νομίζω για την πάρτι σου, αλλά και για την ψυχούλα. Να μην βλέπω άλλα. Θα με συγχωρέσετε οι υπόλοιποι, αλλά είναι ιδιαίτερα.

0: Γεια σου ρε φάντομ, γεια σου ρε μάκι μου.
1: 2.96.
0: Καλησπέρα λέει η Μάριον. Το γλυκό μας κορίτσι λέει του σταθμού. Καλή εκπομπάρα να έχουμε. Οδηγάω και μου κάνεις παρέα. Α, αυτά είναι. Τις καλύτερες ευχές μου λέει σε όλα τα αριανά του κόσμου. Με 6 κυτρινό μαύρες καρδούλες. Καλό τιμόνι μάκι μου, καλησπέρα. Με προσοχή φίλε μου.

0: εσύ Χριστάρα, σοβαρά μιλάς τώρα? Την καλησπέρα μου στον αδερφό τον Χρήστο. Ξέρεις, λέει, ότι έχεις πάρει, λέει, το διορό μου, έτσι, και την εκπομπή μου. Τι λες ρε, εγώ ξεκίνησα, λέει, το 10-12 Παρασκευής με λαϊκά. Με προτροπή του μεγάλου Πέρι. Αλήθεια, λέτε τώρα, οι βασανιάριδες. Τι λες τώρα ρε. Άμα σου πω, ρε Χριστάρα, ότι νομίζω πρώτη φορά το λέμε τώρα αυτό και το συζητάμε. Έχω σκαλώσει άσχημα. Εγώ ήμουνα ακροάτρια, ρε φίλε. Ειδικά του Τασούλη και Βασανιάρη. Τι λες τώρα. Όλη μέρα άκουγα.
1: Για μένα στο λιμάνι.
0: Α, δεν ήταν αυτό. Το όνομα αυτή Άρη Καψούρα μου μεγάλη. Α, πιο παλιά.
1: Άκου. Ακόμα ζω.
0: Άκου. Ακούμε.
1: Με φωτιά και ραβνός για
0: την καλησπέρα μου, Χριστάρα.

Είχανε και σλόγγαν, λέει, τα παιδιά. Τα ξηραφάκια δικά μας, ταξίδια δικά σας. Για να κόψετε φλέβες. Όμως εγώ σε νιώθω. Γεια σου, ρε Χριστάρα. Δεν το ήξερα, φίλος. Καλά, ρε, τόσες φορές έχουμε βρεθεί. Πώς δεν έτυχε να μου το πεις αυτό. Μπορεί η νύχτα να αναπέξει από την καρδιά μου. Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λες δεν το θυμάμαι καθόλου. Ποια χρονολογία ήτανε? Όμως εγώ. Σε αυτό, στο γέλο ή πιο μπροστά? Ακόμα ζω. Είμαι φωτιά και ράβνος και αστραπή. Στο γέλο, λέει η Χριστάρα. Έλα, ρε, φίλος, δεν το θυμάμαι. Φαντάστο, ρε, εγώ είμαι 7,5 χρόνια στο σταθμό. Άρα θα ήταν πιο μπροστά τα προηγούμενα περίπου 3 χρόνια, 2,5 που ήταν εν ζωή ο γέλο. Από το 2012 μέχρι το 2015.

0: Καλά, η αλήθεια να λέγεται ότι στο θέμα φωνής το είχες. Το έχεις, φίλε μου. Το έχεις κανονικά και με τον νόμο, μπορώ να πω. Αλλά γιατί δεν το συνέχισες? Ποιος ο λόγος? Ξαναβάλουμε λίγο το άκου.
1: Μπορεί να πέφτουνε τα φύλλα μου.
0: Είμαστε στο τελευταίο 20 λεπτό πλέον. Ακούμε λίγο μουσικούλα, αφού μπόρεσα και διάβασα όλα σας τα μηνύματα. Περιμένω μόνο το Freedom. Τον είδα ότι πληκτρολογούσε.

την κυτρινό μαύρη Στουτγκάρδη. Γεια σου, λέει μπός του Στάθη και διευθύντρια του Παυλίτου και γελάει. Πάντως εδώ, λέει, η εφαρμογή δεν ανοίγει. Α, ορίστε, να, ένα ραπόρτο από τη Στουτγκάρδη. Ακούμε μέσω Google, μάλιστα. Να κοιτάξετε λίγο και το σήμα σας και όταν δεν ανοίγει η εφαρμογή να την κλείνετε εντελώς και από κάτω από τα κουτάκια ή να κάνετε μια επανεκκίνηση στο κινητό και να δείτε πως θα το ξαναβάλετε κανονικά. Άντε βρε, εγώ τα λέω όλα. Γεια σου, κύριε Ρίκο, καλημέρα. Σε λίγο καλημέρα, σε λίγο καλησπέρα.

0: Ακούμε τον χιονάνθρωπο και μου λέει ο Freedom αφού έστειλε. Από επτάλοφο ήταν ο αδερφός, κυτρινό μαύρο επτάλοφο, ζήσαμε πάρα πολλά μαζί και από φίλοι γίναμε αδέρφια. Δοκιμασμένη φιλία και αποδεδειγμένα δηλαδή. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή καρδιάς ξαφνικά ο αδερφός μας χθες το πρωί στο τρενάκι πηγαίνοντας στη δουλειά. Τι μου λες ρε φίλε, ετών 54 και άφησε πίσω του ένα 7χρονο μικρό παιδί. Του είχα αφιερώσει, λέει, ένα βράδυ στα μπουζούκια το τραγούδι του Δημήτρη Χρυσοχοίδη, το «Εγώ είμαι Θεσσαλονικιός», και έκτοτε το είχε λατρεία. Πολλά μπουκάλια, λέει, τιούλα μουρ, και παρεμφερεί, λέει, οι δυο μας. Τι λες, ρε εσύ, Freedom.
1: Κοιτάξε λίγο και τον εαυτό σου.
0: Πω, πω και νέος άνθρωπος, ρε εσύ.
1: Καλά, καλά.
0: Σαν τα πράσα πέφτουμε, τι θα γίνει αυτό το πράγμα και αυτό το κακό, ρε, φούστης.
1: Γινώσου νύχτα λίγο-λίγο. Σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Τι λέτε να κάνουμε λίγο ένα τζαμ?
1: Καλά.
0: Και για την ψυχούλα του αδερφού να κάνουμε λίγο έτσι ένα, μια παράκαμψη.
1: Εσύ δεν ήσουν άνθρωπος.
0: Να ακούσουμε τον Χρυσοχοίδη έτσι προτελευταίο.
1: Ήσουν χιονάνθρωπος.
0: Φριντομάρα μου την αγάπη μου φίλε.
1: Που λίγο λίγο.
0: Να σε γερός, να τον θυμάσαι και και να τιμάς τη μνήμη του. Γιατί οι άνθρωποι ξέρεις πότε πεθαίνουν, όταν τους ξεχνούμε.

Ακούμε τις συμπτώσεις. Είναι το τελευταίο τραγούδι για σήμερα, για το πρώτο μέρος στο αφιέρωμα του, για τον Δημήτρη Μητροπάνο. Εδώ ο Χριστάρας μου στέλνει την εφαρμογή, αλλά μέσω Google είσαι εσύ, όχι, την εφαρμογή κανονικά. Γιατί μου την στέλνεις όμως, από εδώ ακούς εσύ. Οκ, ευχαριστώ. Άρα ακούτε κανονικά. Αν όχι από την εφαρμογή, από το Google. Όλα καλά. Τώρα η Μερούλα κάτι έκανε λάθος προφανώς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Χριστάρα μου.

0: ζήσουμε.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ρε Freedom. Στη μνήμη του λέει τα πιώματα. Μου στέλνει φωτογραφία φυσικά στο τραπέζι Αριανάρα. Και την ουισκάρα του Τζέιμσον. Την υγειά σου Freedom. Και σε όλες τις ψυχούλες που μας βλέπουν από ψηλά.

Θα ακούσουμε το «Εγώ είμαι Θεσσαλονικιός» από τον Δημήτρη Χρυσοχοίδη, το οποίο το έχω ήδη έτοιμο για τον Freedom που το ζήτησε, για τον αδερφό που μας άφησε και το φιλαράκι του. Σε ένα ταξίδι προ... Ξέρετε άλλωστε ότι όταν επρόκειτο για ψυχή την ευαισθησία μου, οπότε θα την κάνω την παρασπονδία για σήμερα. Μόνο για την ψυχούλα.

0: Θα μου επιτρέψετε όμως, έτσι να αφήσω χαλί λίγο πριν βάλω το τραγουδάκι λήξης, να πούμε λίγο έτσι 2-3 πράγματα για αυτόν τον φωνικό διπλό σεισμό στην Βενεζουέλα. Ξέρω ότι δεν θα την κλείσω την εκπομπή ευχάριστα, αλλά όλα είναι μέσα στη ζωή, μας συμβαίνουν όταν η φύση δυστυχώς μας δίνει αυτά τα χτυπήματα. Νιώθω την ανάγκη και θέλω να το κάνω έτσι ένα μικρό θέμα σε αυτή τη μεγάλη όμως καταστροφή, στους 920 δυστυχώς οι επιβεβαιωμένοι μέχρι στιγμής νεκροί, βλέποντας το πιο έτσι, από ό,τι βλέπω το πιο, βλέπω τώρα και το άρθρο συγχρόνως για να δω την ώρα, η τελευταία ενημέρωση από ό,τι βλέπω 9.000 άνθρωποι διασώθηκαν και παραμένουν δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς σκαρφάλωσε στους 920 ο τραγικός απολογισμός των επιβεβαιωμένων νεκρών από τον διπλό μεγάλο σεισμό στην Βενεζουέλα. Σύμφωνα με μια ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ, ο κύριος Φλέτσερ, ο αριθμός των αγνοούμενων εκτιμάται σε περισσότερους από δυστυχώς 50.000 άνθρωποι αγνοούμενοι. Πρόκειται για μια εξαιρετικά περίπλοκη επιχείρηση διάσωσης, διότι υπάρχουν περισσότεροι από 50.000 αγνοούμενοι, δήλωσε ο κύριος Φλέτσερ, και περισσότεροι φυσικά από 900 επιβεβαιωμένους νεκρούς. Επομένως, οι έρευνες μας, λέει ο κύριος Φλέτσερ, στα ερείπια είναι ένα κολοσιαίο έργο. Υπάρχει επίσης και η απειλή μετασεισμών, επομένως οι ομάδες διάσωσης εργάζονται υπό απίστευτα περίπλοκες συνθήκες. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω και το, και το σχετικό άρθρο τώρα εδώ που βλέπω τα τραγικά αυτά νούμερα, είναι να σε πιάνει μεγάλη θλίψη, δυστυχώς. Γενικότερα στην ανθρωπότητα, έτσι όπως κάθεσαι να δεις τις ειδήσεις και μόνο πίκρα λαμβάνεις με όλα αυτά τα άσχημα περιστατικά που ακούς. Με κατάθλιψη σηκώνεσαι δηλαδή από τον καναπέ.
1: Πήρα στα χέρια.
0: Οι σκηνές καταστροφής που είδαν και οι δημοσιογράφοι υποδηλώνουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό θανάτων. Συγκριτικά, σεισμοί παρόμοιου μεγέθους προκάλεσαν περισσότερους από 200.000 θανάτους στην Αϊτή τότε τον Ιανουάριο του 2010. Ο κύριος Φλέτσερ είπε ότι η αποστολή μας είναι να βρούμε όσο τον δυνατόν περισσότερους από αυτούς και να διατηρήσουμε τον αριθμό των νεκρών όσο το δυνατόν χαμηλότερο. Αλλά είναι σαφές, μας λέει, ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς όσο περνούν δυστυχώς οι ώρες, μειώνονται και οι πιθανότητες στο να μπορεί να βρεθεί κάποιος επιζών. Υπάρχει όμως και η ευχάριστη πλευρά, ότι ξεπερνούν τους 9.000 οι διασωθέντες. Και προσωπικά εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανη, γιατί η δικιά μου η ομάδα, η εθελοντική ομάδα που ανήκω και είναι η ΕΠΟΜΕΑ Θεσσαλονίκης, επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών του Δήμου Θεσσαλονίκης, είδα και σε συνέντευξη σήμερα και τον πρόεδρό μας, τον κύριο Μίλτο Μπενάκη, που μίλησε στην ΕΡΤΡΙΑ. Έστειλε φυσικά και η ομάδα μου 12 μέλη για να βοηθήσουν. Μπράβο κύριε Μπενάκη μου, μπράβο στην ΕΠΟΜΕΑ Θεσσαλονίκης.

It's au revoir.

the room.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

saddle on a different point of view. I was fighting.

Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

works in the

0: All right, it's on.
1: Hello.
0: Yeah,
1: it's where I swear.
2: You in it?